χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 90.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.

0: 8 πυράβλους. Άνοδο καταγράφουν αυτήν την ώρα οι τιμές του πετρελαίου μετά την αμερικανική επίθεση στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούς. Το Brent καταγράφει άνοδο 2,65% στα 90,4 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό ενισχύεται κατά 2,41% στα 85,4 δολάρια το βαρέλι. Σε κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα αποδίδει την διακοπή λειτουργίας της τηλεματικής της τάσης των λεωφορείων και των τρόλε με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ και ενημερώνει πως το σύστημα επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Στο Νεπάλ ξεπέρασαν τους 788 οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις μετά την κατάρρευση παγετών, ενώ 2.502 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Στην κινέζικη πλευρά των συνόρων οι αρχές έχουν ανακοινώσει 16 νεκρούς και 546 αγνοούμενους. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30. Το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, η οποία ιτήθηκε στον τελικό από τη Γαλλία με 3-0 σετ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, ενώ την Πέμπτη φαίνεται πως θα ενταθεί απογευματινή αστάθεια σε όλα τα υπηρωτικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Πώς το λέγε η ταινία η ελληνική? Γυρίσατε! Γυρίσατε, τι να κάνετε, μπορεί να μην γυρίσετε. Ή τέλος πάντων δεν γυρίσατε όλοι, αλλά κάποιοι γυρίσατε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε και σήμερα για να κάνουμε παρέα στο Sky 100,3. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, επισημαίνει φίλος ακροατής με το που ξεκινήσαμε αυτά που έχω σημειώσει για να σας τα πω, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα. Ανεβαίνοντας στην Εθνική προς Λαμία, πάρα πολλά φορτηγά και αυτοκίνητα δεν έχουν φώτα, λέει, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, ειδικά λέει τα πίσω φώτα που είναι και επικίνδυνα και δεν τα βλέπεις. Να συνδράμω και να πω λοιπόν ότι σήμερα πρωί με τη Μουρμούρα, δεν πειράζει, για να ξεκινήσει η εβδομάδα που είναι και τελευταία μέρα του Αυγούστου, για να μπούμε από αύριο στον Σεπτέμβριο στη ζωή μας. Λοιπόν, σε κάποια κομμάτια στο κέντρο, στη διαδρομή την καθημερινή που κάνω, δεν είχε φώτα σήμερα. Γιατί δεν έχουν φώτα, δεν έχουν πληρώσει λογαριασμούς? Τι γίνεται, ακρύβεινε το ρεύμα και κλείσαμε τα φώτα? Δηλαδή στο κατέβασμα της Κηφισίας είχε τμήματα σκοτάδι πίσω. Όταν σας λέω σκοτάδι πίσω, και μάλιστα μία από τις γέφυρες, γιατί περνάμε και τις γέφυρες, ας είναι καλά το 2004 που κάναμε γέφυρες, Κωστάκη, μία λοιπόν, τίποτα, κλεισμένα τα φώτα όλα.
1: Τα
0: εδώ
1: στην
0: Μπράβο, και εδώ στην, μπράβο. Ο νεαρός απέναντι μου, νεαρός τρόπος του λέγεται τώρα, λέμε για καμιά ανοησία να περάσει η ώρα. Ο Κωστάκης απέναντι μου, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Κώστας Πανός, ο οποίος είναι στη ρύθμιση των ήχων και σας καλημερίζει, και εδώ μου λέει μπροστά, όντως. Και εδώ στα τούνελ, εδώ μπροστά στην παραλιακή, τίποτα, φώτα δεν είχε σήμερα. Γιατί, παιδιά? Και ξέρετε, είναι αρκούντος επικίνδυνο αυτό. Πεταχτεί κανένα άνθρωπος μπροστά σου, είναι μόνος σου. Θα μου πεις, γιατί είναι τακτικό να γίνεται αυτό? Μα το θέμα δεν είναι αν γίνεται τακτικό, το έκτακτο είναι το ζήτημα. Πρωί-πρωί, καταλάβατε, καταλάβαμε. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε, είχαμε το κλασικό αλκοό τεστ για να ξεκινήσει με το καλό. Ε, η εβδομάδα είναι, πώς το λένε, στην αρχή σβουλιαγμένης. Λοιπόν, με σταμάτησε εκεί ένας νεαρός. Όλες, από όλες πλευρές το είχε πιάσει το σύστημα, το υπηρεσία, είχε βάλει και κόνους, ωραία κλπ. Και να ξέρετε ότι πήγα σφαίρα, διότι το ξέρω το σύστημα και δεν έχασε και το φανάρι. Και το κάναμε δύο φορές. Γιατί μου λέει, δεν έπιασε καλά, μου λέει ο νεαρός. Τι λέει, δεν έπιασε καλά, του λέω. Βγάλε το κοντά, να το κάνουμε το ζήτημα. Και η μόνη διαπίστωση που μου είπε, μηδέν, μα μου λέει μηδέν. Μηδέν. Του λέω μηδέν. Καφέ, θες να πιεις καφεδάκι εσύ να ξεκινήσουμε ξανά τη μέρα? Αυτό προλάβαμε και είπαμε. Λοιπόν, και κάτι άλλο επίσης τώρα για τα πρωινά, για να τα οριοθετήσουμε λίγα, και τα υπόλοιπα θα τα πούμε και θα έχουμε και καλεσμένους μέχρι τις 8 που θα κάνουμε και σήμερα παρέα. Τι θα γίνει με αφορμή την είδηση ότι στη Θεσσαλονίκη, με την έναρξη των νέων σταθμών του μετρό προς την Καλαμαριά, κάποιοι πονηροί πήγαν και κάνανε κάτι γκράφιτι, βάλανε κάτι υπογραφές, κάτι ανοησίες κλπ. Έτσι. Εδώ στην Αθήνα, και εδώ που λέει ο Κώστας, εδώ απέναντι σε εμάς στα τούνελ της παραλιακής, γίνεται ένας μικρός χαμός με όλο αυτό το πράγμα. Το γκράφιτι, πες ότι, ρε παιδί μου, αν είναι κάτι πολύ ωραίο, ωραίο να τα κρατήσεις. Αλλά κάτι μουτζούρες, κάτι αυτά, κάτι υπογραφές, κάτι αυτά, κάτι. Αυτά όλα με κάποιον τρόπο δεν πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Θυμάμαι στην προηγούμενη. Τώρα θα μου πεις τι κάνεις αυτό, όχι. Αλλά με την προηγούμενη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής είχε γίνει μια προσπάθεια, γιατί νομίζω ότι αυτά τα κομμάτια τα αναλάμβανε η Περιφέρεια, και θυμάμαι ότι είχαν περάσει σε κάποια κομμάτια υλικό το οποίο, αν και το ζωγράφιζαν κάποιοι, πολύ πιο εύκολα καθάριζε. Αυτή η ιστορία λοιπόν με τις ζωγραφιές, τις μουτζούρες, τις υπογραφές, τα συνθήματα με τα σπρέι, με κάποιον τρόπο πρέπει να σταματήσει. Και ενδεχομένως να υπάρξουν και μέτρα. Όποιος θέλει, ό,τι θέλει, μπαπ, βγάζει ένα σπρέι, γράφει την παρλαπίπα του. Θα μου πεις πρωί-πρωί, αυτό σε μαράνε ψάλτη. Σήμερα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί σήμερα ερχόμουν λίγο πιο αργά, γιατί ξύπνησα νωρίς, γιατί τα παππούδια ξυπνάνε νωρίς, καταλάβατε τώρα. Και ερχόμουν χαλαρά και τα βλέπα δεξιά-αριστερά. Μα παντού, ρε παιδί μου, ειδικά όπου είναι δημόσιος χώρος, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι όλα είναι μουτζουρωμένα. Ξαναλέω, ένα ωραίο γκράφιτι, ωραίο μένει πάρα πολύ ωραία, ας το κάνει και η υπηρεσία, τέλος πάντων, προγραμματισμένα και οργανωμένα, από το να πάει οποιοδήποτε να κάνει αυτό που είναι να κάνει. Τώρα τα υπόλοιπα, ξαναλέω, δεν περιποιούν τιμή για τον τόπο. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να περπατήσουμε. Σήμερα 31 λοιπόν του μηνός, παιδιά. Να ξέρετε ότι ο ήλιος θα έρθει στην παρέα μας 7 παρά 6. Μάνι, μάνι, σχεδόν μία ώρα έχουμε χάσει από το πρωί, Κωστάκη. Και άλλη μία ώρα έχουμε χάσει και από το βράδυ, επίσης, να ξέρεις. Διότι ο ήλιος νωρίτερα από τις 8, 8 παρά 3. Σήμερα, 31η μέρα του Αυγούστου, τελειώνει ο Αύγουστος, όχι το καλοκαίρι. Όχι το καλοκαίρι, γιατί τα άκουσα και αυτά χθες. Μου στέλνανε διάφοροι φίλοι διάφορα μηνύματα. Άντε και τέλος το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν τελειώνει. Το καλοκαίρι είναι εδώ, ο τουρισμός είναι εδώ, τα προβλήματα είναι εδώ. Κάποιοι κάνουν διακοπές. Μπορεί να είναι και δική μας, λίγοι ενδεχομένως, αλλά δεν τελειώνει το καλοκαίρι, για να μην τρελαθούμε και τελείως. Βρε καλό στη Ρέα. Και είχα σημειώσει να σου στείλω μήνυμα Ρέα μετά τις 6.30. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθες. Τι γίνεται, Ρέα, πώς σου φαίνεται η Αθήνα? Ε, είναι λίγο, ε. Δεν είναι. Καλύτερα στην εξοχή. Καλημέρα να πω και στη φίλη μου τη Σωσόκατο στην Καλαμάτα, εκεί, η οποία ετοιμάζεται να βγάλει το σκύλο βόλτα. Λοιπόν, σήμερα λέει το Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Κατάθεση τιμία ζώνης υπεραγίας Ανδρέου Ηρακλείου Φαύστου, Μινά, Φιλεόρτου και Διαδόχου Μαρτύρων. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά και στον Αλέξανδρο που γιόρταζε χθες και την Αλεξάνδρα. Τα καλύτερα, παιδιά. Και αύριο Τρίτη έρχεται η ώρα του Σεπτέμβρη. Αλλά θα τα πούμε αύριο αυτά. Είναι και η αρχή της Ινδίκτου, ε. Βέβαια. Πλάκα-πλάκα, 4 μήνες κουστάκι για να τελειώσει ο χρόνος. Πότε μπήκε το 26, πότε περπάτησε, πότε μπήκε το καλοκαίρι, πότε τελειώσαν οι 3 μήνες του επίσημα του καλοκαιριού και μπαίνουμε τώρα θεωρητικά. 11 του μηνός εντωμεταξύ ανοίγουν και σχολεία, ε. 11 τι είναι, Παρασκευή δεν είναι 11. 11 είναι Παρασκευή, Κωστάκη. Ε, βέβαια, δεν σε ενδιαφέρει εσένα. Είσαι μικρός ακόμα, δεν σε αφήνει η μαμά σου. Ξέρω. Ξέρω, Κωστάκη, ξέρω. 11 Παρασκευή, δεν σας λέω. Καλά, 11 αρχίζω σχολεία Παρασκευή. Ναι, γίνονται αγιασμός και φεύγουν τα παιδιά, ε. Έρχεται η ώρα για να πάνε οι γονείς να πάρουν τα σχολικά. Άρα έρχεται και η ώρα αυτής της συμφωνίας για τις τιμές. Έχω μάθει κάποια πράγματα. Θα τα κουβεντιάσουμε. Θα γίνουν και επίσημα ανακοινώσεις εκεί κατά τις 11.30 στο αρμόδιο Υπουργείο. Περίπου 1.700 προϊόντα. Θα υπάρχουν, λέει, ταμπελάκια τιμών. Οι τιμές γύρω μεσοσταθμικά λίγο πάνω από το 8% από ό,τι μαθαίνω, γιατί λέει εκτός από τις εκπτώσεις που θα παρέχουν οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν, οι όμιλοι εταιριών οι οποίες συμμετέχουν και θα κάνουν εκπτώσεις, θα κάνουν εκπτώσεις και τα σούπερ μάρκετ. Κάποια σούπερ μάρκετ, να ξέρετε ότι οι τιμές δεν θα είναι ίδιες σε όλα τα σούπερ μάρκετ, γιατί κάποιες κάποια σούπερ μάρκετ ενδεχομένως να προωθούν ή ξέρω εγώ να κάνουν μεγαλύτερες εκπτώσεις. Άρα θα πρέπει να το ψάχνετε. Βέβαια, το μεγάλο ζήτημα για μένα, να σας πω την αλήθεια, έχει να κάνει με το γεγονός του ότι θα πρέπει ο καταναλωτής να θυμάται τις τιμές των προϊόντων πριν τη μείωση. Αυτό είναι το βασικό. 90 προμηθευτές βλέπω, 12 σούπερ μάρκετ, τα οποία συμμετέχουν, λέει, και εταιρείες με σχολικά είδη, και τα σχολικά είδη κοστίζουν πολύ ακριβά, η αλήθεια είναι. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα. Θα μου πεις, Ψάλτη, λύνεται το ζήτημα με αυτά τους 1.700 κωδικούς? Εντάξει, δεν λύνεται, αλλά δίνεις μια ανάσα, βοηθάς λίγο για το χρονικό διάστημα που θα ισχύσουν αυτές οι τιμές, που θα είναι είτε 2 μήνες είτε μέχρι τις 31/12. Προσέξτε, τα προϊόντα, λέει, μπορεί να εναλλάσσονται, δεν θα είναι τα ίδια. Ελπίζω καταρχήν να είναι προϊόντα αυτό που λέμε λαϊκής κατανάλωσης, δηλαδή που μπαίνουν σχεδόν κάθε εβδομάδα στα σπίτια μας, γιατί αυτό είναι το βασικό, έτσι δεν είναι? Να μπαίνουν προϊόντα, να είναι λίγο φτηνότερα, ούτως ώστε να περπατάει καλύτερα η τσέπη του καταναλωτή. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά και εσείς και εγώ και όλοι. Υπάρχουν και κάποιοι οποίοι λένε το αντίθετο, αλλά εγώ νομίζω ότι μάλλον είναι λίγο θεροβάμονες αυτοί, ότι υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει ακρίβεια και βεβαίως έχει να κάνει και με το γεγονός του τι έσοδα μπαίνουν σε ένα σπίτι. Άρα το αυτονόητο είναι ότι προσπαθείς να μειώσεις τις τιμές, να βελτιώσεις την κατάσταση. Όχι ότι θα έχουμε τη νύχτα με τη μέρα, μην είμαστε και υπερβολικοί, έτσι. Είναι ένα καλάθι του νοικοκυριού, ελπίζουμε, ξαναλέω, με λαϊκά προϊόντα, προϊόντα δηλαδή τα οποία δεν είναι, ας πούμε, τι να σας πω, το φαράσι και η σκούπα, αλλά είναι το γάλα, είναι το τυρί, είναι το σαμπουάν, είναι τα καθαριστικά, είναι τα άλλα που βάζουμε στα πλυντήρια, όπως λένε αυτά τα απορρυπαντικά. Στα απορρυπαντικά, εδώ μεταξύ, έχω μάθει διάφορα ότι όλο και μειώνονται οι μεζούρες. Πώς γίνεται αυτό να μειώνεται η μεζούρα και οι τιμές. Ελπίζω να μην έχουμε τέτοιες τρίπλες. Α, να μην το ξεχάσω και αυτό, Κουστάκι. Καλά όλα αυτά με την ιστορία με τις τιμές, που είναι σημαντικό προφανώς. Εμείς όμως ως καταναλωτές μπορείτε να μου πείτε σε σχέση με άλλες χώρες γιατί δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση. Δηλαδή, θα μου πεις τι σημαίνει αυτό, ψάλτη. Σημαίνει, παιδί μου, ότι αν ένα προϊόν είναι ακριβό ή αν, όπως έγινε στο πρόσφατο παρελθόν και με την κρίση, μπήκανε κάποιες επιχειρήσεις και μειώσανε χωρίς να το πούν την ποσότητα του προϊόντος την οποία πουλάνε. Εμείς όμως ως καταναλωτές, θα μου πεις γιατί δόθηκε κάποια, δεν ανακοινώθηκε, ανακοινώθηκε σε κάποια προϊόντα ότι κάνανε τέτοια κόλπα, δεν τιμωρούμε τα συγκεκριμένα προϊόντα. Τι σημαίνει δεν τιμωρούμε? Ότι τα συνεχίζουμε να τα αγοράζουμε. Οπότε και οι επιχειρήσεις βρίσκουν και κάνουν. Θα μου πεις όμως, υπήρξε, παιδί μου, μία ανακοίνωση ενδεχομένως από κάποιες καταναλωτικές οργανώσεις. Ξέρετε, δεν μπορεί να το κάνουν και αυτό επισήμως, ονομαστικά. Διότι θα έχουν ζητήματα με τις εταιρείες μετά. Νομικές εμπλοκές με τα ζητήματα που μπορεί να θέσουν από τη δική τους πλευρά οι εταιρείες. Α, επίσης να θυμίσω ότι σήμερα έχουμε και την ολοκλήρωση του κύκλου για την επιδότηση των καυσίμων, κυρίως του ντίζελ. Κανονίστε την πορεία σας αρμόδιοι. Τα 10 λεπτά είναι λίγα για τον ντίζελ. Όταν έγινε περίπου στα 2 ευρώ, 1,90 τόσο το είδα σήμερα νωρίς το πρωί. Σε όλη την επικράτεια είναι και αυτό πάνω, οριακά πάνω από τα 2 ευρώ. Πρέπει οπωσδήποτε όχι μόνο να συνεχιστεί η επιδότηση, η οποία κοστίζει, το καταλαβαίνουμε όλοι πάρα πολύ καλά, για τον κρατικό κορβανά θέλω να πω, αλλά θα πρέπει να μειωθεί, διότι τα 2 ευρώ του ντίζελ στα φορτηγά τα οποία μεταφέρουν προϊόντα μεταφέρουν το κόστος και στα προϊόντα. Κάποιος το πληρώνει, και ξέρετε ποιος το πληρώνει μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω, ξέρετε πολύ καλά ποιος πληρώνει το μπουγιουρντί που έρχεται. Α, τώρα που λέω και για μπουγιουρντί, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τους λογαριασμούς του ρεύματος. Εν τω μεταξύ, χτυπήσανε οι Αμερικανοί χθες. Απάντησαν οι Ιρακινοί χθες. Όχι, τα ξημερώματα δεν είναι χθες. Λοιπόν, και βλέπω τώρα στις αγορές οι οποίες έχουν ανοίξει, ακούμπησε τα 90 το Brent. Θα μου πεις, το έχουμε μάθει το παιχνίδι τώρα, ψάλτη. 6 μήνες γίνεται αυτή η ιστορία. 6 μήνες, παιδιά, πόλεμο, Το χωνέψαμε και αυτό το πόλεμο. Το χωνέψαμε. Τι να κάνουμε, δεν κάνουμε και τίποτα άλλο, Κωστάκι. Έχουμε τον άλλο πόλεμο εκεί στην Ουκρανία. Σκοτώνονται και εκεί, με τα drones και λοιπά, έχουμε τώρα και αυτό το πόλεμο. Αυτή την κατάσταση η οποία εξελίχθηκε στη Μέση Ανατολή, με όλα όσα έχουν γίνει στα στενά του Ορμούς, τα οποία τα παρακολουθούμε καθημερινά, λες και είναι το σπίτι μας. Εν τω μεταξύ, τώρα το ξαναείδα. Εκεί στα στενά του Ορμούς υπάρχει ένα, το βλέπω, είναι ο πομπός του, ήταν μάλλον ο πομπός του ανοιχτός, έχει να δώσει στίγμα εδώ και 18 ώρες. Είναι ένα αμερικανικό, ένα από τα δύο που ήταν το ίδιο. Ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το οποίο βρίσκεται στη ρότα του Ιράν. Δηλαδή είναι στο βόρειο κομμάτι των στενών του Ορμούς. Λοιπόν, πρώτα ήταν δύο, τώρα είναι ένα. Αλλά μια ψιλοκίνηση τη βλέπω, να ξέρετε. Α, βλέπω και δεύτερο αμερικανικό. Όχι, δεν είναι αμερικανικό αυτό, ψέματα, είναι εμπορικό πλοίο. Λοιπόν, αλλά βλέπω μια ψιλοκίνηση. Επαναλαμβάνω, από τα πλοία τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς, γιατί υπάρχουν και πλοία τα οποία περνάνε χωρίς να έχουν πομπούς ανοιχτούς, για ευνόητους λόγους, έτσι. Περνάνε και έχουμε εκεί αυτά που έχουμε. Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε και αυτό το περιστατικό με το πλοίο που βούλιαξε στα κατεχόμενα. 8 νεκροί, 17 αγνοούμενοι. Δεν ξέρω αν είδατε πλάνα, έβλεπα αυτά που ανεβάσανε τα τουρκικά, τα τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης. Συγκλονιστικές στιγμές μέσα στο πλοίο, που ο καθένας προσπαθούσε να βρει τα σωσίβια, αλλά τα φορέζει. Οι άλλοι, λέει, του πλοίου την κοπανίσανε με το που έγινε η στραβή. Σημειώστε παρακαλώ πάρα πολύ ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά, παρά το γεγονός ότι η Δημοκρατία της Κύπρου είπε, πρότεινε να δώσει βοήθεια, είπε δεν θέλουμε βοήθεια, λέει, από σας, μόνοι μας. Χαζό, τουλάχιστον, να μην πω κάτι πιο βαρύ. Όσο πιο γρήγορα και πιο άμεσα δύναμη εκεί, τόσο πιο πολλές οι πιθανότητες να σωθούν άνθρωποι. Και να πω τώρα με αφορμή αυτά που λέμε για τα ελληνοτουρκικά, έχουμε και την ασπίδα του Αχιλλέα που υπογράφεται σήμερα 11 η ώρα, μάλιστα. Ασπίδα του Αχιλλέα. Είδα και κάποιες δηλώσεις που έκανε για το ζήτημα αυτό και ο αρμόδιος υπουργός. Σήμερα βλέπω στο Τελ Αβίβ, εκτός από τα πολιτικά πρόσωπα, θα είναι, λέει, και στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών. Ο Νίκος Δένδιας βέβαια είναι στο Δουβλίνο για την Σύνοδο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά προφανώς έχει ενημερωθεί για τα δέοντα ο αρμόδιος υπουργός Άμυνας, ο οποίος μάλιστα έλεγε για τα ζητήματα της ασπίδας του Αχιλλέα και την ανάγκη να υπάρξει η ασπίδα του Αχιλλέα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν έχουμε απέναντί μας την Ελβετία. Αν είχαμε την Ελβετία, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Έχουμε απέναντί μας την Τουρκία. Τώρα, στα αξιοσημείωτα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, να προλάβω να πω ότι οι Ισλανδοί είπαν ότι δεν θέλουν έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι να ενταχθούν, να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως, λέει, η επαρχία, οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες της Ισλανδίας. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Ισλανδία. Εκεί δεν έχει αγρότες με την έννοια τη δική μας ότι σπέρνουν. Εκεί είναι ηφαιστιακό το μέρος. Αλλά έχουν κτηνοτροφία, κάργα, πρόβατα περπατάνε και έρχονται, πάνε και έρχονται χιλιάδες. Λοιπόν, το Ρέγκιαβικ είπε ναι, η επαρχία είπε όχι. Θυμίζω ότι εκεί υπάρχει ένα θεματάκι με τους Αμερικανούς. Και εκεί μάλλον έχει ένα θεματάκι με τους Αμερικανούς. Λοιπόν, οπότε το κλείσανε πριν καν ξεκινήσει η ιστορία με το δημοψήφισμα. 52,5% όχι, 47,5% ναι, οπότε πριν προλάβει να ξεκινήσει, έκλεισε η συγκεκριμένη υπόθεση. Και θα τα πούμε και αργότερα, η εβδομάδα αυτή είναι εβδομάδα της ΔΕΘ, 90η ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Έρχεται η ώρα και της ομιλίας του Πρωθυπουργού το ερχόμενο Σάββατο και της συνέντευξης. Νομίζω πότε είναι, 3 του Σεπτέμβρη είναι το Πασόκ, δεν είναι, μην τον μπερδεύουμε. 2 του Σεπτέμβρη είναι και ο Τσίπρας πάνω. Κάνει την ανατροπή ο Τσίπρας εκεί πέρα, που έχει προκαλέσει και αρκετές αντιδράσεις γύρω από τα ζητήματα αυτά. Θα θέσει κάποια πράγματα εκεί πάνω για τα μικρά και τα μεγάλα, τα οποία τα οριοθετεί η πλευρά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα που είναι και Αλέξη Τσίπρα, βέβαια αργότερα θα είναι εδώ στον ραδιοθάλαμο, καλεσμένος του Άρη Πρωτοσάλτε, ο Υπουργός Υγείας. Χθες έκανε μια ανάρτηση ο Γεωργιάδης, ο Άδων Γεωργιάδης, αναφορικά με την τοποθέτηση που έκανε στην τηλεόραση του Sky ο κύριος Τσούτσιας, δεξιχέρι, δημοσιογράφος δεξιχέρι του Αντώνη Σαμαρά, για το τι είναι η Νέα Δημοκρατία σήμερα και ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έχει επιχειρήματα, νομίζω θα τα κουβεντιάσει αργότερα και με τον Άρη γύρω από τα ζητήματα αυτά. Τώρα, μην το ξεχάσω, γιατί έχω πολλά, έτσι βάλει σε ένα προγραμματισμό να τα κουβεντιάσουμε. Θυμίζω ότι σήμερα στην τηλεόραση του Sky, στο νέο πρόγραμμα, το μεσημέρι στις 3 έρχεται η ολοκένουργια εκπομπή, στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά λοιπόν στις 3 το μεσημέρι οι δύο δημοσιογράφοι και οι συνεργάτες τους στείλουν μια ζωντανή εκπομπή γεμάτη κουβέντα για όλα όσα χωράνε στο μεσημέρι και το απόγευμά μας και το κάνουν λίγο καλύτερα. Φιλτράρουν την επικαιρότητα, εστιάζουν σε θέματα που συζητάμε και μας απασχολούν, συναντούν ανθρώπους που μοιράζονται τις ιστορίες τους και προτείνουν αφορμές για μικρές απολαύσεις. Λοιπόν, από σήμερα το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Sky, της τηλεόρασης του Sky, ενισχύεται. Νομίζω θα περάσουμε υπέροχα με τους δύο συναδέλφους οι οποίοι ξεκινάνε την εκπομπή τους 3 η ώρα το μεσημέρι. Α, και κάτι άλλο που έμαθα και θέλω να σας το πω. Μαθαίνω, λέει, ότι στις εκπλήξεις, μεταξύ των εκπλήξεων που θα έχει ο Πρωθυπουργός και στις αναφορές, περιλαμβάνεται, λέει, και το πάγωμα του ΦΠΑ το 24% για τον χώρο των ακινήτων μέχρι το 2027, διετούς διάρκειας, δηλαδή φέτος 26 που έτσι κι αλλιώς υπάρχει και το 27. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Η Μεράνια επέστρεψε, παιδιά, μετά από 8,5 μήνες. Την κράτηκε εκεί ο πρόεδρος. Μη γελάς. Έδωσε το πράσινο φως. Τσακωθεί.
1: Σου έλειψα. Πες τους.
0: Πάρα πολύ. Στο είπα ότι μου έλειψε πάρα πολύ. Το ξέρεις. Έστειλε και πλακώθηκε με τον πρόεδρο. Στην θα πάω στην Ελλάδα. Έχω δελτία. Όχι, του λέγε, θα κάτσει εδώ. ήρθε τελικά η Μεράνια, είναι εδώ. Ακούστε λοιπόν στους τίτλους, θα τα πούμε τα υπόλοιπα μετά.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
2: Τον εξώστη.
3: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
2: Και σχολιάζεις τους πάντες.
3: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
2: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
3: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
1: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με τη μείωση της τιμής να κυμαίνεται από 5% μέχρι και 30 ανά προϊόν. Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη όταν νωρίς χθες το απόγευμα εντόπισαν σε διαμέρισμα Airbnb στην οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν ένας Έλληνας 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε δοχείο. Η 28χρονη ισχυρίστηκε ότι ήταν δικό της. Με διαμπερές τραύμα στον ώμο προσήλθε στις 2 παρα 20 τη νύχτα στα επίγοντα στο Τζάνιο ένας άνδρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ισχυρίστηκε ότι 4 άτομα προσπάθησαν να τον επιβιβάσουν σε όχημα στην οδό Γραβιά στην Αργυρούπολη και όταν εκείνος προσπάθησε να φύγει, τον πυροβόλησαν. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερινίας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις βομβάρδισαν χθες το βράδυ το νησί Λαράκ του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούς. Την νύχτα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς ως αντίπεινα. Άνοδο πάνω από 2% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την Αμερικανική επίθεση στο νησί Λαράκ. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. 6 και 33 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 την καλημέρα μου. Καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέα. Βλέπω ότι όλο και περισσότεροι μπαίνετε, άρα κάποιοι γυρίσατε. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ γι' αυτό και τα ξαναβρίσκουμε. Καλημέρα Δημήτρη μας, καλό δρόμο παλικάρι μου. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Καλημέρα να πω στην γειτόνισσά μου, η οποία περιμένει, λέει, με αγωνία, λέει, τη μείωση των τιμών. Για να δούμε, γειτόνισσα. Γεια σου, Ηλία μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Κώστα, επειδή εσύ μου στέλνεις πολλά μηνύματα, κριτικός γαρ. Μια τραγουδάρα όμως κριτική που μου έστειλε ένας άλλος φίλος, δεν μου την έχεις στείλει εσύ. Πολύ ωραίο τραγούδι, θα τα ακούσουμε καλά, είναι μεγάλο, δεν είναι, απέξει 7 λεπτά τραγούδι. Αλλά το τελευταίο δίλεπτο που είναι εκπληκτικό. Θα τα ακούσουμε στις 7 μετά το μαγκαζίνο. Ό,τι προλάβουμε τέλος πάντων να ακούσουμε εκεί. Σήμερα γυρίζει και η κυρία Σούζη, θα είναι στην παρέα μας. Έχουμε και τον Κολιό Μιχάλη, ο οποίος καλώς εγώ των πραγμάτων επιστρέφει. Κίνηση δεν βλέπω εδώ μεταξύ, πρωί-πρωί. Τι γίνεται, παιδιά? Εκεί στη Λεωφόρα Αθηνών κάτι βλέπω πρωί-πρωί. Κατά τα άλλα, σε καλό δρόμο είμαστε που λέω κι εγώ, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα, Αλεξάνδρα μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά με υγεία. Γεια σου, Δημήτρη. Και στον παράδρομο, λέει, των Ινοφύτων, που είναι γεμάτο βιομηχανίες, κυκλοφορούν πατίνια, λέει, χωρίς πολύ να έχουν φώτα ή σήμανση. Έχει πολλές φορές, λέει, και περιορισμένη ορατότητα και τα φώτα, λέει, δεν λειτουργούν. Λοιπόν, είναι αρκετά επικίνδυνο, λέει, να οδηγεί το πρωί και να προσπαθεί να βρει, λέει, που βρίσκεται ο ποδηλάτης πεζός, γιατί δεν υπάρχουν ούτε πεζοδρόμια. Άρα αναγκάζονται οι άνθρωποι εκεί να περπατάνε πάνω στον δρόμο. Λοιπόν, τα μάτια στις 14. Και ο Σκημιονής μας λέει ότι σήμερα είναι και του Αγίου Διαδόχουλη. Επίσης, με αφορμή τις ανακοινώσεις που έκανε χθες Κυριακή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, λέει, διορίστηκε, λέει, ο κύριος Πέτρος Κόκαλης για το ψηφιακό κόμμα. Ναι, το είδα, είδα και τα ονόματα. Κάποιοι Πασόκοι, κάποιοι, λέει, πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιος από αυτούς που ανακοινώθηκαν χθες ήταν και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Λοιπόν, καλημέρα, κύριε Κυμιονή. Καλά, θα φανεί τώρα αν είναι, πώς το λένε, έτοιμο σε όλους τους τομείς στο συγκεκριμένο κόμμα ή όχι, θα φανεί στο χειροκρότημα που λέω και εγώ. Γεια σου, Βαγγέλη, καλημέρα. Ναι, τα παππούδια, Βαγγέλη, εσύ τώρα που είσαι 53 και ξυπνάς 5.30 για να πας δουλειά στις 8, σκέψου και τον παππού που μιλάει τώρα, ο οποίος θεωρητικά πρέπει να ξυπνήσει τις 3 και ξυπνάει 1.30. Μόνος του. Εγώ για το Άγιο Όρος σας το λέω, εκεί πάμε, Άγιο Όρος, να ξυπνάμε, να μπει Κωστάκι, να κάνουμε όρθρο κάθε μέρα και μετά. Μετά μας πιάνει η παραζάλικα τις 9.30-10, να ξέρετε. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε. 2-10-48-0-170-174. Για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Υπάρχει βεβαίως και το skyradio.gr. Πάνω δεξιά, λέει, πες την άποψή σου. Μπαίνετε, γράφετε το μηνυματάκι σας. Τα στέλνετε όλα και έρχονται εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω. Μια από τις οθόνες που έχω στο κεντρικό ραδιοθάλαμο. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα ηχητικά, που και σήμερα δεν θα ακούσουμε, αλλά δεν πειράζει. Η εξαιρετική κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, που μου βρήκε το υπέροχο κριτικό τραγούδι, θα τα ακούσουμε μετά. Και βεβαίως ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα. Λοιπόν, για να πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί πρωί-πρωί έχει και δουλειές ο άνθρωπος, τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, να πούμε δύο-τρεις κουβέντες με αφορμή αυτή την εθνική συμφωνία, η οποία τυπικά από σήμερα μπαίνει, θα ανακοινωθούν αργότερα τα πράγματα, για να δούμε για τα προϊόντα, για να δούμε για τα 1.700 περίπου τις τιμές οι οποίες θα μειωθούν. Και τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ο κύριος Ραυτόπουλος συλλέγει και μαζεύει και δημοσιοποιεί τακτικότατα. Καλημέρα, κύριε Ραυτόπουλε, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Ψάλτη, καλή εβδομάδα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι τρέχετε αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τώρα αυτή την ιστορία. Γενικότερα, μου επιτρέπετε να ξεκινήσω στο ερώτημα, υπάρχει ακρίβεια ή όχι, κύριε Ραυτόπουλε?
1: Ακρίβεια υπάρχει, εσχροκέρδεια υπάρχει, απιστία των κερδών υπάρχει. Αυτό το βιώνουμε. Το ζούμε και το βιώνουμε, κύριε Ψάλτη, ως καταναλωτές. Τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον βλέπουμε καθημερινά και εβδομαδιαία τα προϊόντα, τόσο τα τρόφιμα όσο και τα είδη πρώτης ανάγκης, να αυξάνονται καθημερινά. Εκείνο το οποίο βλέπουμε επίσης, βλέπουμε από τις πολυεθνικές εταιρείες τα προϊόντα όπως είναι σαμποάν, αφρόλουτρα, απορρυπαντικά, μαλακτικά, συνέχεια να αυξομειώνουν τις ποσότητες. Δηλαδή, τι εννοώ? Τον ένα μήνα ήταν 50 μεζούρες το απορρυπαντικό, έγινε 45 μεζούρες την ίδια τιμή με τις 50, αλλά επανήλθε πάλι 50 με 2 ευρώ ακριβότερα. σήμερα που μιλάμε το 50 έχει γίνει 45, 44, 42.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η τακτική των πολυεθνικών εταιριών προκειμένου να συγκρατούν, θα έλεγα, τις αυξήσεις, να μην κάνουν μεγάλες αυξήσεις, αυξήσεις γίνονται, να μην κάνουν μεγάλες αυξήσεις. Το ίδιο συμβαίνει και στα Σαμπουάν, από 400 ml γίνανε 360, τώρα έχουν γίνει 330 και πάει λέγοντας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα μαλακτικά, με τις μεζούρες, όπως ήταν 60 μεζούρες, γίνανε 59, γίνανε 58, οι 50 γίνανε 49, οι 30 γίνανε 29 και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε καθημερινά, κύριε Ψάλτη, είναι ότι το κύμα της ακρίβειας δεν έχει ανακοπεί. Η σημερινή που θα ξεκινήσει...
0: Μου επιτρέπετε πριν πάω εκεί. Βλέπω όμως τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν αρμοδίως τον περασμένο μήνα, ότι ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ φαίνεται να είναι αρνητικός. Θα μου πεις και τι έγινε, αν έχουμε 10, 12, 14, 18 μήνες αυξήσεις κάθε μήνα που μπορεί να είναι 2,5-3%, είναι η πρώτη φορά, ο πρώτος μήνας που λειτουργεί ανάποδα. Άρα λέει κάποιος, ενδεχομένως και η κυβέρνηση, ότι κοίταξε να δει, σιγά σιγά έχουμε μια ανάσχεση η οποία θα δούμε πώς θα πάει.
1: Κύριε Ψάλτη, ξέρετε, τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, τον πληθωρισμό, το κάθε ένα έχει το δικό του ειδικό βάρος.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή, τι θέλω να πω, τον μήνα Ιούλιο το μοσχάρι αυξήθηκε σε ποσοστό 14,4%, το κατσίκι και το αρνί αυξήθηκε 12,3%, το χοιρινό και το κοτόπουλο 3-4%, τα τυροκομικά αυξήθηκαν. Εκείνο το οποίο μειώθηκε πάρα πολύ είναι η τιμή του ελαιολάδου, το οποίο, όπως γνωρίζετε, έχει πολύ μεγάλο ειδικό βάρος για την Ελλάδα και την ελληνική στατιστική υπηρεσία, περίπου στο 59%.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι από αυτά προκύπτουν και ο αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα σε ποσοστό 0,4% τον μήνα Ιούλιο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά τα προϊόντα, σας είπα, τυροκομικά, αυγά, ζύμες, μαργαρίνες, κρεατικά, ακόμα και τα πουλερικά και το χοιρινό και τα μοσχάρι και κατσίκι και αρνί, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ.
0: Τώρα να σας πω, από την εικόνα που έχετε εσείς ως άνθρωπος που κυνηγάει ως τα ζητήματα των τιμών κλπ, γνωρίζουμε αν στα καρτελάκια τα οποία θα αναρτηθούν στα προϊόντα και θα γίνουν ανακοινώσεις αργότερα, αν θα υπάρχει η προηγούμενη τιμή ή θα έχουμε μόνο την έκπτωση? Να σημειώσω καταρχήν ότι η έκπτωση θα είναι δύο κομμάτια. Ένα κομμάτι θα είναι από την εταιρεία που παράγει το προϊόν και μία έκπτωση που θα, κατά πληροφορίες δημοσιογραφικές, υπάρχει όμως αυτό, ότι θα το δίνει και κάποιο σούπερ μάρκετ, το κάθε σούπερ μάρκετ. Και αυτή η έκπτωση του σούπερ μάρκετ, λέει, μπορεί να μην είναι η ίδια μεταξύ των σούπερ μάρκετ. Να είναι διαφορετική, γιατί κάποια σούπερ μάρκετ μπορεί να προτιμούν κάποια προϊόντα να τα έχουν λίγο φθηνότερα στα όρια του ανταγωνισμού, ας πούμε.
1: Να πούμε ότι αυτός πλέον έχει στην Ελλάδα ως θεσμός. Το ζήσαμε το 2024 με το ταμπελάκι με τη μόνιμη μείωση τιμής από 5% και πάνω.
0: Ναι.
1: Το ζήσαμε το 2025 με την πρωτοβουλία των 1000 κωδικών και το ζούμε και τώρα με την εθνική, εθελοντική, να τονίσω εγώ,
0: ναι,
1: πρωτοβουλία, με τους κωδικούς τους οποίους μέχρι στιγμής, που από σήμερα ξεκινάει αυτή η πρωτοβουλία, για εμάς τους καταναλωτές αλλά και για εσάς τους δημοσιογράφους είναι άγνωστη. Είναι άγνωστη ποιοι είναι οι κωδικοί, είναι άγνωστη πόσοι κωδικοί θα είναι αυτοί οι οποίοι θα συμμετέχουν και ποιες εταιρείες, βιομηχανίες, τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης θα συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία.
0: Θα τα μάθουμε κατά τις 11, ναι,
1: εντάξει. Εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει, κύριε Ψάλτη, να πω ως καταναλωτές, είναι να αγοράζουμε ή να αγοράσουμε φτηνότερα τα προϊόντα που χρειαζόμαστε για την καθημερινότητά μας, για το νοικοκυριό μας, τόσο τα τρόφιμα όσο και τα είδη πρώτης ανάγκης, από την τιμή την οποία τα αγοράσαμε την προηγούμενη εβδομάδα ή το προηγούμενο μήνα. Και τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι εάν η πρωτοβουλία αυτή, οι μειώσεις, γίνουν από τα προϊόντα τα οποία υπάρχουν, και αυτά είναι το 25% των προϊόντων των σούπερ μάρκετ, στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης καθημερινά που βρίσκονται σε προσφορές, και αυτά συμμετέχουν σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία, τα αγοράσουμε φθηνότερα, βεβαίως αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό. Εάν η μείωση της τιμής γίνει στην αρχική της τιμή, πιστεύω ότι θα δούμε και προϊόντα, κύριε Ψάλτη, τα οποία ενδεχομένως να τα αγοράσουμε και ακριβότερα.
0: Ναι, να σας πω, έχουμε εικόνα γενικότερα το γεγονός ότι επειδή υπήρχαν προσφορές τώρα στα σούπερ μάρκετ, αυτές οι προσφορές θα συνεχίσουν να υπάρχουν ή λόγω αυτής της μείωσης σε κάποια προϊόντα θα πάψουν να υπάρχουν?
1: Εγώ πιστεύω, κύριε Ψάλτη, και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Γιατί αν πάψουν να υπάρχουν αυτές οι προσφορές, τότε ζήτω που καήκαμε. Θα είναι πολύ ακριβότερα τα προϊόντα. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν προσφορές οι οποίες ξεκινάνε από το 30, 35, 40, 45 έως και 50%. Και αυτές οι προσφορές γίνονται επιτιμολογίου από την βιομηχανία προς τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Αυτό γίνεται, θα έλεγα, κυκλικά σε όλα τα προϊόντα όλο το μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Απλά αυτή την εβδομάδα ή αυτό το 15ήμερο έχουν αυτό το 25% των κωδικών, το επόμενο 15ήμερο έχουν το άλλο 25% και αυτό έτσι πάει συνέχεια ρολόι όλο το χρόνο. Εάν λοιπόν αυτοί πάψουν να υπάρχουν ή μειωθούν, θα έλεγα, οι προσφορές στα σούπερ μάρκετ, τότε θα υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Εάν από τη μία κερδίζω 2, 3, 4 λεπτά και από την άλλη χάνω 50 λεπτά, 1 ευρώ γιατί σταμάτησε η προσφορά, τότε καταλαβαίνετε ότι είναι δώρον άδωρο για τον καταναλωτή.
0: Κλείνοντας, γιατί δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση, κύριε Ραυτόπουλε? Θέλω να πω δηλαδή ότι τα έλεγα και νωρίτερα, κάναμε και μια κουβέντα χθες που μιλήσαμε λίγο για εν ώψη της σημερινής επικοινωνίας. Γιατί ο Έλληνας καταναλωτής άγεται και φέρεται χωρίς να επιβάλλει με τον τρόπο του ποινές σε προϊόντα που, όπως είπατε νωρίτερα, κάποιες πονηρές εταιρείες μείωσαν, ας πούμε, την ποσότητά τους, και όταν έγινε γνωστό, δεν νομίζω να είχαν και κάποια συνέπεια.
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση και θα πω, εγώ θα προσθέσω, γιατί και εμείς έχουμε τη δική μας, το δικό μας μερίδιο ευθύνης, δεν έχουμε καταναλωτικό κίνημα. Ο λόγος είναι, κύριε Ψάλτη, ότι ο κόσμος με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει και με τη συνεχιζόμενη ακρίβεια, αυτό το οποίο κάνει είναι, σύμφωνα με τα χρήματα, το εισόδημα το οποίο έχει, να μπαίνει μέσα στο σούπερ μάρκετ και να βγαίνει έξω μετά από 2, 3, 4 ώρες, ψωνίζοντας, βλέποντας τα πιο φτηνά προϊόντα ή τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, που είναι σίγουρα φτηνότερα από τα επώνυμα προϊόντα,
0: ναι,
1: να κάνει τη δουλειά του. Αυτός είναι ο λόγος ο οποίος δεν υπάρχει, θα έλεγα, καταναλωτική συνείδηση και δεν υπάρχει και καταναλωτικό κίνημα. Έχουμε προσπαθήσει πολλές φορές ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας και την ημέρα, θα έλεγα,
0: της εποχής,
1: και τις ημέρες της εποχής, που είναι να κάνουμε, να έχουμε βγάλει πολλές ανακοινώσεις, έχουμε βγάλει ακόμα και αφίσες, έχουμε καλέσει τους καταναλωτές την Παγκόσμια ημέρα του καταναλωτή, που είναι το Μάρτιο, να συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Βλέπουμε ότι με λύπη μου το λέω, ότι δεν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Μπορώ να πω ότι υπήρχε μία μικρή συμμετοχή, αλλά ήταν για τα δεδομένα και την ακρίβεια την οποία έχουμε, ήταν πολύ μικρή.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, με αφορμή τις ανακοινώσεις αλλά και αυτά που θα δούμε αργότερα όταν θα ανοίξουν και τα σούπερ μάρκετ. Α, τώρα που λέω και σούπερ μάρκετ, να το πω αυτό πριν πάμε σε διαφημίσεις. Να ξέρετε ότι υπάρχει και μια αγωνία. Χθες, τέλος πάντων, μου ήρθαν κάποιες πληροφορίες στα μικρά, τα μπακαλάκια που λέω εγώ. Και μάλιστα εκπρόσωπος με τον οποίο συνομίλησα μαζί του, δηλαδή δεν θέλει να βγει στον αέρα, αλλά δεν έχει σημασία, μου έλεγε ότι είναι που είναι, μου λέει, η αγορά συμπιεσμένη. Και ο μεγάλος τζίρος γίνεται στα σούπερ μάρκετ. Έρχεται και αυτή τώρα η διαδικασία, γιατί τα μικρά σούπερ μάρκετ δεν μπορούν, όπως καταλαβαίνετε, να ανταγωνιστούν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, τα μπακαλάκια της γειτονιάς. Και αυτό ακόμα περισσότερο. Θα μου πεις, βέβαια, από την άλλη μεριά, του το έλεγα κιόλας, ότι κοίταξε να δεις, ο κόσμος πάει εκεί που θα βρει πιο φτηνά προϊόντα. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μην το ξεχνάτε, 2 εβδομάδες μείνανε για τη μεγάλη συναυλία, την ξεχωριστή συναυλία, την ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Κανονίστε την πορεία σας, γιατί μετά θα τρέχετε να βρείτε εισιτήρια και δεν θα βρείτε εισιτήρια. Άρα, ticketmaster.gr για τη συναυλία που φέτος αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, σε 2 εβδομάδες ακριβώς, στο Καλλιμάρμαρο το ραντεβού μας. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Όλες οι πληροφορίες για την μεγάλη αυτή μοναδική ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για την φροντίδα τους μετά τη δεντροφύτευσή τους, αλλά και για ένα σύνολο ενεργειών που στοχεύουν, όπως πάντα, στην προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. 2 ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
3: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
10: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
9: Γιάννης Τζούνος.
11: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
12: Και τελείωσε η υπόθεση.
9: Νότης Παπαδόπουλος.
13: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
9: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
14: Πώς εδώ ήτανε.
15: Γεια σας.
16: Καταπληκτικό.
0: Την καλημέρα μου σε όλους σας, 7 παρα 10 γυρίσαμε μετά τις διαφημίσεις. Την κέλα ήταν αυτή η ΑΕΚ, αλλά χθες σε καλό δρόμο είμαστε, έτσι. Γιατί η ΑΕΚ είσαι που λέει και ένας φίλος μου, βεβαίως. Λοιπόν, 1-1 η ΑΕΚΑΡΑ. Άμα έτσι ξεκινάς, λοιπόν, στο 97 το γκολ. Στο 97 το γκολ. Βόλος Ηρακλής 1-1. Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Άρης Όφη 2-1. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1 και σήμερα 7.30 ώρα το απόγευμα Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Προηγούνται με 2 νίκες ο ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός, ο Άρης και ο Ολυμπιακός και μετά είναι ο ΙΑΕΚ, ο Όφη και παρακάτω. Στην επόμενη αγωνιστική Βόλος Ολυμπιακός το Σάββατο και ΑΕΚ Άρης. Την Κυριακή Ατρόμητος Καλαμάτα, Όφη Κηφισιά, Λεβαδιακός Πανετολικός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ωραία ντέρμπι, Πρώτη μπουκιά και κόκαλο. Σε καλό δρόμο είμαστε. Και επίσης την άλλη Δευτέρα, 7 του μηνός, Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Αυτά για τα αθλητικά. Ο Έρμος ο Κωνσταντέλιας τι έπαθε, ρε παιδιά, να πούμε. Το γλωσσοφάγαν το παλικάρι. Δεν ξέρω, θα χάσει όλη τη σεζόν τώρα, δεν ξέρω. Έπαθε ρήξη χιαστού, το παλικάρι το Έρμο. Μακάρι να γίνει γρήγορα καλά. Βλέπω και μια φίλη ακροάτρια πρωί-πρωί του στέλνει ένα μήνυμα. Εδώ πια είναι, φίλη μου, η Μέρη. Τον έφαγαν, λέει, με το μάτι του στον Κωνσταντέλια. Άντε να επανέλθει, λέει τώρα το παιδί. Θα επανέλθει, τι να κάνει. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Παλαγιώτης από την Ηλιούπολη μου λέει: Ψάλτη, καλημέρα. Στα 70 μου χρόνια, λέει, δεν θυμάμαι ποτέ να μπορώ να αγοράσω με άνεση, λέει, προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Πάντα, λέει, ήταν ακριβά. Μεγάλη κουβέντα, λες αγαπητέ Παναγιώτη, καλημέρα. Ο Νίκος εντωμεταξύ μου λέει το εξής με αυτά που έλεγα νωρίτερα και για την ιστορία με τα γκράφιτι και τις σφραγίδες και τις μουτζούρες κλπ. Ταξιδεύω, μου λέει, Γιώργο, πολύ λόγω της δουλειάς. Αυτό το χάλι, λέει, με τα γκράφιτι δεν το έχω δει, λέει, πουθενά αλλού. Καλά, υπάρχει, δεν είναι ότι δεν υπάρχει. Η έκταση του προβλήματος, κατά την άποψή μου, είναι πολύ μεγάλη. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτή η λογική. Το άλλο έχει ένα σπρέι και όπου βρει και ό,τι βρει, κάθεται. Μη σας πω τι γίνεται με τα σήματα κυκλοφορίας και με τα αυτοκόλλητα που βάζουν πάνω. Τι κακό πράγμα και αυτό, εντωμεταξύ. Στη γειτονιά μου πριν από μια εβδομάδα, που δεν είχε και κόσμο να σας πω την αλήθεια, έγινε ένα τροχαίο. Λοιπόν, και όταν φώναξαν, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές, σύγκρουση, έτσι, διασταύρωση των οδών κλπ. Υλικές ζημιές και με το που φώναξαν τέλος πάντων και την τροχαία. Παρόλο που δεν ήρθε, περάσαν από εκεί της Δίας και λοιπά. Διαπιστώσανε ότι στο stop που υπάρχει στη μία από τις δύο πλευρές, λοιπόν, είχαν βάλει μπόλικα αυτοκόλλητα και δεν φαίνεται τίποτα. Αλλά αυτή η κατάσταση πρέπει με κάποιον τρόπο, ρε παιδί μου, να αντιμετωπιστεί, λέει ο Νίκος. Και έχει δίκιο. Κάμερες παντού και τιμωρία, έτσι να πέσει. Να αρχίσουμε να βλέπουμε βελτίωση της κατάστασης. Παναγιώτη, καλημέρα. Χαιρετισμού στον παππού. Δεν ελπίζω να στεναχωρήθηκε ο παππού για την ΑΕΚΑΡΑ. Καλημέρα και στη γιαγιά Κατερίνα. Γεια σου, Βασίλη. Καλημέρα στην Κύπρο. Χαιρετισμού. Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει: γυρίζουν οι Αθηναίοι και θα ρεμίσει η επαρχία, λέει, απ' όλα. Λέει ο Μιχάλης στο Ρέθυμνο. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο Μιχάλης. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Χαμός. Γεια σου, Γεωργία. Καλημέρα. Η ακρίβεια, λέει, σίγουρα είναι μείζον ζήτημα σήμερα. Προφανώς. Νομίζω ότι από σήμερα το μεταξύ ξεκινάνε και οι δημοσκοπήσεις και κυλιόμενες και λοιπά, και θα μετρήσουν και το πριν και το μετά, μετά τις ανακοινώσεις του και τις ομιλίες, την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Την άλλη, το άλλο Σάββατο είναι η ομιλία, 90 δε θα επαναλαμβάνω, 90 χρόνια ε. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Νόντα. Μου λέει παρά το ότι συμφωνώ με τη γενική ιδέα, λέει, ως ομοσπονδία

0: Καλημέρα, κυρία Ελένη. Τι κάνετε, κυρία Ελένη, πώς είστε? Καλημέρα και στο Μαστροντίνο. Χαιρετισμούς, η Καβάλα μου αρέσει πολύ, να σου πω. Αγαπητέ αδερφέ ημών, πολύ μου αρέσει η Καβάλα. Λοιπόν, να πω ότι φτάσαμε σχεδόν 4 λεπτά πριν από τις 7. Με ρωτάτε τι γίνεται με την κίνηση. Σε καλό δρόμο είμαστε, δεν βλέπω. Εγώ σήμερα, α όχι, εκεί στη Λεωφόρο Αθηνών έχει κινησούλα. Όχι πολύ, αλλά έχει κίνηση. Όχι, επαναλαμβάνω, την κίνηση την κανονική. Και στο ποτάμι που συνήθως τέτοια ώρα είναι φορτωμένο, βλέπω ελάχιστα πράγματα στο ρεύμα ανόδου. Δεν βλέπω κάτι παραπάνω όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Άρα κρατιόμαστε και με αυτή την ιστορία. Οι αγορές στην Ασία και γενικά στην Ανατολή που έχουν ανοίξει, στο κόκκινο τις βλέπω. Η Ιαπωνία υποχωρεί 1.13, κάτω και το Hong Kong 0.65. Η Αυστραλία οριακή υποχώρηση του γενικού δείκτη 0.10. Τι γίνεται με το χρυσό? Ο χρυσός, παιδιά, είναι στα 4.472 δολάρια η ουγγιά. Έχει χάσει κάτι. Την περασμένη εβδομάδα ήμασταν τα 4.700. Τώρα είμαστε ελαφρώς χαμηλότερα στα ζητήματα αυτά. Θυμίζω ότι τη νύχτα είχαμε χτυπήματα των Αμερικανών στα στενά του Ορμούς, σε ένα νησί εκεί της Τεχεράνης, διότι εντόπισαν, λένε οι Αμερικανοί, οι Αμερικανοί τα λένε αυτά, ισχυρίζονται έτσι, ότι ήθελαν να ρίξουν νάρκες πάλι, λέει, οι Ιρανοί στα στενά του Ορμούς και τους πρόλαβαν. Και ανταπάντησαν τα χτυπήματα οι Ιρανοί μετά από περίπου ένα μήνα χτυπήματα. Θυμίζω, υπάρχουν τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινώσει οι Αμερικανοί, οικονομικά μέτρα. Δεν ξέρω βέβαια τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν αυτά στην οικονομία του Ιράν. Να σημειώσω μόνο ότι ο πληθωρισμός και εκεί είναι πάρα πολύ ψηλός. Η ισοτιμία, λέει, του νομίσματος είναι απέναντι στο αμερικανικό νόμισμα, είναι κάθε μέρα όλο και χειρότερη. Δηλαδή υποχωρεί το νόμισμα απέναντι στο αμερικανικό δολάριο. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μελάνια Πασχαλίδη, η οποία επέστρεψε. Η Μελάνια, που λέω κι εγώ. Και θα τα πούμε αμέσως μετά. Θα είναι εδώ και η κυρία Σούζη. Θα περάσουμε υπέροχο. Ο κύριος Χολιομιχάλης. Χαμός θα γίνει μέχρι τις 8, που θα κάνουμε και σήμερα παρέα. Την καλημέρα μου.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες, 2 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί.
4: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
5: Η ώρα είναι 7. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
6: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
6: Electroteam Marketos.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
7: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
6: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
7: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
7: και κινητό 6977 42 10 78.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
6: Κινηθείτε.
7: Προς το συμφέρον σας.
6: Προς το συμφέρον σας.
8: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας

0: εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Με διάμπερες τράφημα στο νόμο, προσήλθε στις 2 παρά 20 τη νύχτα στα Επίγοντα στο Τζάνιο ένας άνδρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ισχύστηκε ότι 4 άτομα προσπάθησαν να τον επιβάσουν σε όχημα στην Οδογραβιά, στην Αργυρούπολη, και όταν εκείνος προσπάθησε να φύγει, τον πυροβόλησαν. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κυρινίας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν χθες το βράδυ το νησί Λαράκ του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του ορμούς. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ως αντίπεινα επιτέθηκαν τη νύχτα εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα. Στην Αττική μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη νέα πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη μείωση των τιμών, η οποία τίθεται σε ισχύ από σήμερα. Θα διαρκέσει από 2 μέχρι 4 μήνες ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Η Εθνική Πρωτοβουλία περιλαμβάνει περισσότερους από 1.600 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής κυμαίνεται από 5 μέχρι και 30% ανά προϊόν. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Σήμερα εξαλλού αναμένεται να αποφασιστεί και το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο λήγει με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται σε παράτασή του για ένα μήνα. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, έκανε λόγο στην κυριακάτικη ανάρτησή του για χειροπιαστή ανακούφιση, ειδικά τώρα που ξεκινούν και τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς για πολλές οικογένειες. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε νέες εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Να ακούσουμε τον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες.
7: Δεν δέχομαι ότι η κυβέρνηση αμέριμνη παρακολουθεί και αμέτωχη ένα πρόβλημα. Έχουμε πάρει δέσμες λύσεων και παρεμβάσεων. Προφανώς αυτός ο αγώνας θέλει συνέχεια όσο η κρίση εκτείνεται. Είμαστε ετερόφωτοι. Δεν θα προσδιορίσει την πολιτική μας κανένα κόμμα του 5, του 10 ή του 12%. Ό,τι πούμε θα πρέπει μετά ο πολίτης να το δει στην τσέπη του και στο ταμείο του.
6: Στις τιμές των καυσίμων και στα μέτρα της κυβέρνησης, αναφέρθηκε ο Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων.
8: Πρέπει η μείωση αυτή να γίνει άμεσα, γιατί τα αγαθά ξεφεύγουν, το παραγωγικό κόστος ανεβαίνει και επιβαρύνεται η τσέπη του καταναλωτή.
6: Η αντιπολίτευση επιχειρεί την ίδια ώρα να κοντίνει την απήχηση των εξαγγελιών, βάζοντας μπροστά συντάξεις, ακρίβεια και κόκκινα δάνεια, με το ΠΑΣΟΚ μετά την παρουσίαση του προγράμματός του για το ιδιωτικό χρέος να κατηγορεί την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό για εξαπάτηση των δανειοληπτών. Την πλήρη απορρόφηση μέχρι το τέλος του έτους των κονδυλίων επιχορηγήσεων και δανείων από τα συνολικά 35,95 δις ευρώ που είχε στη διάθεση της η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης που τελειώνει σήμερα, προαναγγείλει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Κατσιδάκης, απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης περί αποτυχίας της κυβέρνησης στο σχεδιασμό και την υλοποίησή του. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη όταν νωρίς χθες το απόγευμα εντόπισαν σε διαμέρισμα Airbnb στην Οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν Έλληνα 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του μαζί με τους δύο ανηλικούς γιους της, την κόρη του 45χρονου και τον 25χρονο Αφγανό φίλο της. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν καθώς πάνω τους βρέθηκε κάναβη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε ένα δοχείο. Όπως ισχυρίστηκε, 28χρονος στους αστυνομικούς ήταν δικό της και είχε πεθάνει πριν από 8 μήνες. Όλοι μεταφέρθηκαν στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αττικής. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ο καπετάνιος και το πληρώμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς οσίδια και οδηγίες. Ήταν ανεπαρκής τόσο ο αριθμός των σωσιβίων όσο και η βοήθεια από το πλήρωμα, καθώς αναγκάστηκαν να πηδήξουν στη θάλασσα χωρίς οσίβια, ανέφεραν διασωθέντες. Τα αίτια του ναυαγίου παραμένουν ασαφή, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ακούστηκε έκρηξη και το πλοίο άρχισε να βάζει νερά 20 με 25 λεπτά μετά την αναχώρησή του, χωρίς το πλήρωμα να αντιδράσει. Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελ Αβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο θα εντοπίσει την απειλή, θα υπολογίσει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας. Ανησυχητική είναι η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα, στην Ελλάδα καταγράφονται 232 περιστατικά και 19 θάνατοι έως σήμερα. Το 60% των μολύνσεων εντοπίζεται στην Αττική, κυρίως στην Ανατολική Αττική και τα Βόρεια Προάστια, όπου 23 δήμοι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο πρόεδρος του ιδίου Θεόρος Βοδρός Βασιλακόπουλος μίλησε για το θέμα, να τον ακούσουμε.
9: Εάν ένας νεαρός υγιής οργανισμός κολλήσει ιό του Δυτικού Νείλου, ακόμα και αν κάνει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, 99,9% θα αποθεραπευτεί πλήρως, ενώ ένας ηλικιωμένος άνθρωπος με πολλά προβλήματα υγείας έχει αυξημένες πιθανότητες να μην τα καταφέρει. Στους 100 ανθρώπους περίπου που θα κολλήσουν, ένας και αν, ίσως από τους 140, ένας αναπτύσσει συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που κολλάει ιό του Δυτικού Νείλου ούτε καν καταλαβαίνει ότι έχει νοσήσει, διότι δεν έχει κανένα σύμπτωμα.
6: Σε κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα αποδίδει τη διακοπή λειτουργίας της τηλεματικής στις στάσεις των λεωφορείων και των τρόλεϊ με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ και ενημερώνει πως το σύστημα επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Αναφέρει πως από την πρώτη στιγμή γνωστοποίησε το περιστατικό στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και στην Εθνική Αρχή Αντιμετώπιση Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρήχε τεχνική συνδρομή. Σημειώνεται πως το σύστημα τηλεματικής είχε τεθεί εκτός λειτουργίας από την 5η μέχρι και χθες. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα ένταση σημειώθηκε τη νύχτα στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν αργά χθες το βράδυ ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμού στο νησί Λαράκ του Ιράν, όπου όπως υποστηρίξαν μέλη των φρουρών της Επανάστασης, ετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης, σε αντίπεινα, επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με εμφαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Από την πλευρά του στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε πως αναχέτησε και κατέριψε 8 πυράβλους. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αμερικανική επίθεση στο νησί Λαράκ. Το Μπρέντ καταγράφει άνοδο 2,3% και διαμορφώνεται στα $90,1 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό ενισχύεται κατά 2% και βρίσκεται στα $85,1 ανά βαρέλι. Νέα πειρά κατά της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο εξαπέλυσε χθες το απόγευμα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, μιλώντας ουσιαστικά για 2 μέτρα και 2 σταθμά σε βάρος της Λευκοσίας και του Τελ Αβίβ. Όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σιωπηλή όταν η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, κατέχει παράνομα τη μισή Κύπρο, ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όμως, όταν ο εβραϊκός λαός θέλει να ασκήσει το ιστορικό του δικαίωμα να χτίσει και να ζήσει στην πατρίδα των προγόνων του, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξορκίζεται, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου. Συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στην Κουρούτα Ηλίας ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ. Σε 4 συλλήψεις σε Χανιά και το Λακαρνανία προχώρησαν οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιανού από αμέλεια το τελευταίο 48ωρο και παραβάσει των μέτρων πυροπροστασίας υπό συνθήκες ακραίου κινδύνου. Τους επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικά ύψους 10.400 ευρώ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30. Για ψεύδι Ολυμπιακός στα σενάρια σύμφωνα με το οποία οι Ερυθρόλευκοι έχουν έρθει σε συμφωνία με τους Βάργκας και Πουέρτα. Το ασημένιο μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, η οποία ιτήθηκε στον τελικό από τη Γαλλία με 3-0 σετ. Στην προημιτελική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών προκρίθηκε η Εθνική μας μετά την νίκη της επί της Γαλλίας με 3-0 σετ επίσης.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βόλεϊ.
10: Ποιο βόλεϊ?
11: Ποιο ματς?
10: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
13: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Τελευταία ημέρα του μήνα. Σιγά σιγά αρχίζει και η κίνηση, η οποία βεβαίως θα κορυφωθεί, θα είμαστε πλέον στους ρυθμούς μας όταν ανοίξουν και τα σχολεία. Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε αρκετή κίνηση τηρουμένων των αλλογιών στο λιμάνι του Πειραιά, από την Ιετιόνια ακτή πηγαίνοντας προς τον Άγιο Διονύσιο τα τρένα και εν συνεχεία μέσω της Κόνωνος προς την πλατεία Υποδαμίας. Κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού, συναντάμε κίνηση αυξημένη μετά τη λαχαναγορά του Ρέντι προς την Παραλιακή, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος, από όσο έχουμε μάθει μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Και βεβαίως στον Σκαραμαγκά, τόσο η λεωφόρος Χιστού όσο και η λεωφόρος Αθηνών από το ύψος του Δαφνιού προς τη λίμνη Κουμουνδούρου έχουν χαμηλές ταχύτητες και ελαφρύ μποτιλιάρισμα.
6: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλώς ήρθες.
14: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης, καλώς ήρθες. Καλή σεζόν να έχουμε.
6: Αμήν.
14: Και καλό από καλό καιρό, όχι ακόμα καλό φθινόπωρο.
6: Όχι.
14: Έτσι. Λοιπόν, στην Αττική σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Τη Δευτέρα σήμερα, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, τα γύρω ρινά, η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια, με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ φαίνεται πως την Πέμπτη θα ενταθεί απογευματινή αστάθεια σχεδόν σε όλα τα ηπειρωτικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, συγγνώμη, την Πέμπτη στα ανατολικά. Μεράνια.
6: Ευχαριστώ, Χριστίνα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
15: Sky 100,3.

0: Να ξέρετε ότι αυτό το τραγουδάκι που ακούτε είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα της νεολαίας στην Κρήτη. Και όχι μόνο στην Κρήτη. Μαθαίνω μάλιστα ότι ο συγκεκριμένος Αηδός, όταν θα έρθει η ώρα θα σας πω και περισσότερα πράγματα, κάνει και συναυλίες και λοιπά και γίνεται, λέει, της κολάσεως με το συγκεκριμένο τραγούδι. Μου το πρότεινε, να ξέρετε, φίλος ακροατής, όχι από την Κρήτη. Το λέω αυτό και το φίλο μου τον Κώστα, ο οποίος γενικότερα μου στέλνει πολύ ωραία τραγούδια κρητικά και τα ακούω όλα. Λοιπόν, αλλά αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ακούσατε ήδη την κυρία Χριστίνα Σούζη, η οποία επέστρεψε από τις διακοπές.
1: Καλημέρα, μισό. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, πρέπει να πω λοιπόν εικόνα. Εγώ μεταφέρω εικόνα. Έχει μια αέρινη. Ένα αέρινο μαύρισμα.
1: Ναι, είμαι ακόμα σε mood καλοκαιρινό.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Αμφίεση δεν περιγράφεται. Χαμογελαστή, σχετικά ξεκούραστη. Γιατί
1: ξεκούραστη.
0: Να
1: μην παραπονιέμαι.
0: Ναι, την περασμένη εβδομάδα που είπατε, κυρία Χριστίνα, μας φάγαμε και τον καύσωνα.
1: Ναι. Αυτό λέω. Με καύσωνα σας άφησα, με καύσωνα σας βρήκα. Δηλαδή, έλεος.
0: Η αλήθεια ήταν ότι τις τελευταίες μέρες. Το καταλάβατε, νιώσατε ότι και εσείς εκεί που ήσασταν. Είχαμε πολύ πράγμα, ρε παιδί.
1: Κοίτα, εμείς το βράδυ κοιμόμασταν όμως.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Εμείς δηλαδή, εδώ θέλω να πω, δεν είχαμε πολλά θέμα. Δηλαδή, το μεσημέρι έκανε ζέστη. Όμως, αν είχε λίγη σκιά και φύσαγε ένα ψηλό αέρα, ιδίως όταν φύσαγε άβρα, ναι, ήταν θάλασσα και ήταν θαύμα. Αλλά το βράδυ κοιμόμασταν. Καμιά μέρα δεν αντιμετωπίσαμε ουσιαστικό πρόβλημα.
0: Ναι. Εδώ στην Αθήνα τα σπίτια
1: έχουν
0: ζεσταθεί πάρα πολύ, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Και παρότι ότι ψηλό έπεσε λίγο η θερμοκρασία.
1: Έπεσε, ναι.
0: Θέλει χρόνο τώρα τα σπίτια πάλι να δροσιστούν.
1: Δηλαδή, σήκωσα τέντα, προσπάθησα να ανοίξω τα παράθυρα με το Σάββατο το πρωί που είχε έτσι και μια πολύ ωραία δροσιά. Αλλά το σπίτι, οι τείχοι ζεματάνε. Δεν είναι εύκολο.
0: Τώρα τι γίνεται, κύριε Χριστίνα?
1: Τώρα τι γίνεται, η ζέστη συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα. Δεν θα είναι υπερβολές. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν θα δούμε 38 και 39 βαθμούς για την Αττική, μιλάω, που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά ένα 35-36. Από 34 μέχρι 36 θα το δούμε. Μποριαδάκι θα έχει όλη την εβδομάδα. Δεν θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο. Φαίνεται ότι θα ενισχυθεί την Πέμπτη.
0: Okay.
1: Πέμπτη και Παρασκευή να φτάσει στα 6 και το κάτω 7 μποφόρ, μέχρι 6 το Αιγαίο τις προηγούμενες ημέρες. Και εδώ στην Αττική το ίδιο. Και θερμοκρασία εκεί, στα ίδια επίπεδα σχεδόν όλες τις ημέρες. Η περισσότερη αστάθεια φαίνεται να είναι την Πέμπτη, σχεδόν σε όλα τα υπηρωτικά. Από κυματινή αστάθεια ενώ την Τετάρτη θα είναι στα κεντρικά και βόρεια. Δευτέρα, Τρίτη, Κύκη και βόρεια, ορεινά. Ξέρεις τι είναι το πρόβλημα με αυτά? Από τους κεραυνούς υπάρχουν κεραυνοί οι οποίοι είναι χωρίς νερό. Δηλαδή θέλω να πω είναι ξηροί κεραυνοί. Αυτοί παίρνουν φωτιές. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Δηλαδή ότι έχουν πολλές φωτιές, έχουν ανάψει από κεραυνούς και έχουν απάνω στα πνά. Ευτυχώς πιάνουν γρήγορα. Για να μην υπάρχει πρόβλημα. Ακόμα και στην Τύμφη που ήταν στα 1500 μέτρα, ξέρω εγώ πόσο ήταν, και αυτοί την έχουν σβήσει. Τα νέρπουσα αυτή και έκαιγε κάνα 2-3 μέρες.
0: Έχουμε πάθει ζημιά με τις έρπουσες πυρκαγιές.
1: Βέβαια. Αλλά ευτυχώς την πιάσανε γρήγορα, μπήκαν και κάτι θεσοκομάντος μέσα. Δηλαδή τώρα είναι 3 μέρες, εχθές δεν είχε καπνό καθόλου.
0: Μπράβο.
1: Ήταν δύσκολα, πολύ δύσκολα τα πράγματα γενικά τον Αύγουστο, τέλος Ιουλίου Αύγουστο. Δύσκολο με τον πολύ αέρα και περιμέναμε να φτάσει 17 ο μήνας για να πούμε ότι επήρε την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου που είχε τα 10-11 μποφόρ με την πυρκαγιά στο δυτικά του νομού, μας πήρε παράθυρο από τα τροχόσπιτα.
0: Έφυγε. Με τόσο πολύ αέρα.
1: Μες τη νύχτα. Όχι μέρα. Που τα είχαμε κλειστά και ξέραμε.
0: Κατάλαβα. Την νύχτα που πέφτηκε.
1: Την νύχτα που υποτίθεται ότι έπεφτε, με μια ρηπή πέταξε το παράθυρο. Είναι δυνατόν? Δηλαδή είναι, δεν μου είχε ξανασυμβεί.
0: Είναι δυνατόν κι όμως.
1: Πάντως τόσο αέρα στο Θυμάρι, γενικά στα ανατολικά και νότια του νομού, και είχα να το δω χρόνια. Πολλά χρόνια.
0: Okay.
1: Δηλαδή να γίνει τραπεζάτος που λέμε. Όχι καρεκλάτος, και αυτό τον έχουμε τακτικά. Να παίρνει, να θέλει να πάρει τραπέζι.
0: Ναι, να μεταφέρει αυτό, η δύναμή του, να, μεταφέρει
1: του να μπορεί να μεταφέρει αντικείμενο βαρύ. Είχα να το δω πάρα πολλά χρόνια.
0: Γενικά, ναι, ήταν. Ναι. Είχαμε. Παρά το γεγονός ότι δεν ήμασταν. Ήταν καλό το φετινό καλοκαίρι.
1: Σε γενικές γραμμές.
0: Στα τελειώματά του ζοριστήκαμε.
1: Ζοριστήκαμε, ναι, και πολύ μάλιστα. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε κυρία Χριστίνα.
1: Όλα καλά.
0: Με το καλό. Όλα καλά. Όλα καλά. Οδεύουμε σε πολύ καλό
1: δρόμο. Σε πολύ καλό δρόμο. Έτσι, μπράβο.
0: Καλή έναρξη.
1: Καλή εβδομάδα, λοιπόν.
0: Επίσης, κυρία Μαρτής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Κώλιο Μιχάλη, ο οποίος επέστρεψε. Γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς φθινοπόρου. Καταλάβατε. Βλέπω ένα τροχαίο να έχει γίνει εδώ στο τελειώματα, στο ρεύμα καθόδου του ποταμιού, και δημιουργεί ένα πρόβλημα στην κυκλοφορία. Από πού? Εδώ από το ύψος της Αγίας Άνης και κάτω, όσοι κατεβαίνετε το ποτάμι, θα υπάρχει μια ανάσχεση. Τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα προς το τέλος, ακριβώς πάνω στον ανισόπεδο κόμβο εδώ που βγαίνει στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Έχει συμβεί κάτι. Αν υπάρχει κάποιος φίλος στην παρέα, παρακαλώ πάρα πολύ, 2-10-48-00-170-174, για να τα πούμε. Επίσης, κινησούλα βλέπω πρωί-πρωί και στο λιμάνι του Πειραιά. Και στην Πέτρου Ράλη, στο ρεύμα προς το κέντρο, βλέπω κινησούλα. Η λεωφόρος Αθηνών έχει, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο, έχει προβλήματα από το ύψος περίπου εκεί του Βοτανικού Κήπου Διομήδους, και πηγαίνει, βελτιώνονται τα πράγματα όμως σχετικά γρήγορα, και ανοίγει μετά την γνωστή λίμνη Κουμουνδούρου. Επειδή κάποιοι επιστρέφεται και από την Εθνική Οδό, τα πράγματα είναι καλά, δεν έχει κίνηση, δεν έχει πουθενά κίνηση η Εθνική Οδός Κορίνθου Ελευσίνας. Περπατάτε πάρα πολύ καλά. Και γενικότερα δεν βλέπω. Λίγα πράγματα επί της Κηφισίας. Λίγο περισσότερο εκεί στη Μεσογείον, στο ύψος περίπου του Πενταγώνου. Αυτά. Ναι, γενικά είμαστε σε αρκετά καλό δρόμο, πρέπει να πω. Λοιπόν, μετά τους τίτλους των ειδήσεων, θα κουβεντιάσουμε με την γνωστή και φίλη μας την Αντιδήμαρχο Χανίων σχετικά με τη ροή. Τη μεταναστευτική ροή που υπάρχει στα νότια της Κρήτης. Όπως έμαθα χθες, φαίνεται ότι υπάρχουν νέα δρομολόγια τα οποία τα κυκλώματα σπρώχνουν έναντι βεβαίως ακριβού πινακίου, όσους θέλουν να έρθουν. Και υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω, και μια μουρμούρα εκεί στα Χανιά για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν άλλοι χώροι υποδοχής του κόσμου αυτού. Όπως επίσης θέλω να σας πω, έμαθα από δικό μου άνθρωπο εκεί στις εγκαταστάσεις που υπάρχουν στον Οροπό, ότι πολλά προβλήματα βγάζουν οι Αιγύπτιοι σε σχέση με άλλες φυλές οι οποίες είναι στη χώρα μας. Η συμπεριφορά τους, λέει, είναι εξαιρετικά δύσκολη στην αντιμετώπιση τους. Και αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Εκεί υπάρχουν, λέει, επίσης και οικογένειες και με μικρά παιδιά, αλλά τα προβλήματα και τις εντάσεις, λέει, που καταγράφονται με τους Αιγύπτιους είναι, λέει, απερίγραπτα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε λίγο, προλαβαίνω, έχω λίγο χρόνο, πάμε λίγο στα μηνύματα. Η Ιωάννα στέλνει μηνύματα, μα νομίζω είπε η κυρία Σούζη και για την Αστάθεια, αλλά δεν υπάρχουν ζητήματα στην Πελοπόννησο, αγαπητοί μου φίλοι. Για τη Δυτική Ελλάδα, λέει, που πεθαίνουμε, λέει, από τη ζέστη, λέει, και την υγρασία, δεν ξέρουμε πότε αυτό θα περάσει. Νομίζω ότι ακολουθεί την ίδια διαδικασία που υπάρχουν και στις υπόλοιπες συνθήκες, στις υπόλοιπες περιοχές. Βασικά η αστάθεια που είπε η κυρία Σούζη πρέπει να κρατήσουμε, έτσι. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Για εδώ το Λεκανοπέδιο, γιατί είναι η μεγάλη μας περιοχή, ακούσατε τα νέα. Οι θερμοκρασίες θα είναι αρκετά ψηλές και για την εβδομάδα αυτή, όχι τόσο ψηλές, αλλά προβληματάκια θα έχουμε με τη ζέστη και κυρίως με τα σπίτια τα οποία έχουν ζεσταθεί. Θέλω να επισημάνω και να υπογραμμίσω, γιατί έκανα κάποιες κουβέντες το Σαββατοκύριακο, και για το θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Τα μάτια σας 14, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με όλη τη σημασία της λέξης, πρέπει να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, παρά τους ψεκασμούς που γίνονται νυχτερινές ώρες με συστήματα, με αυτό, με εκείνο. Τα πράγματα είναι δύσκολα αρκετά, και μάλιστα από αυτά τα οποία έβλεπα ως δεδομένα, όσοι έχουν προβλήματα υγείας πρέπει να προσέχουν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, λέει, πάνω των 50, με υποκείμενα προβλήματα, ανοσοκατασταλμένοι, διαβητικοί, με καρδιακή αγκά, νοσήματα κλπ, το νου σας. Να ξέρετε ότι 1% ή και λιγότερο, λέει, όσων μολύνονται εμφανίζουν σοβαρή νόσο που προσβάλλει κυρίως, λέει, το νευρικό σύστημα. Τα συμπτώματα της σοβαρής νοσού περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, αποπροσανατολισμό και διαταραχές συμπεριφοράς. Αλλά επιμένω να λέω, μην, αν έχετε στάσιμα νερά στο μπαλκόνι ή στον κήπο κλπ, φορέστε μακριμάνικα ρούχα, όσο και αν αυτό είναι ιδιόρυθμο και ιδιαίτερο, σίτες, τα ειδικά σιτρονέλες κλπ, και για τα ζώα σας και για εσάς, για να περάσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο, η οποία έχει δρόμο ακόμα μπροστά της. Να είσαστε προσεκτικοί, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα σε
8: Κόσμος 96,5.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Τον εξώστη.
0: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
15: Και σχολιάζεις τους πάντες.
0: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
15: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
0: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
16: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με τη μείωση της τιμής να κυμαίνεται από 5 μέχρι 30% ανά προϊόν. Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη, όταν νωρίς χθες το απόγευμα εντόπισαν σε διαμέρισμα Airbnb στην Οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας πως οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν ένας Έλληνας με την 28χρονη φίλη του. Κατά την έρευνα στο σπίτι εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε δοχείο. Υπογράφεται σήμερα στο Τελ Αβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερινίας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι οι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επειδή ρωτήσατε νωρίτερα για το τραγούδι το οποίο μεταδώσαμε και μας άρεσε αυτό και το ακούσατε στην έναρξη της δεύτερης ώρας, Αναστάσης Μπούχλης είναι ο τραγουδιστής, Κοντιλιές του χωρισμού, το άσμα. Το άσμα είναι 7 λεπτά του μεταξύ, παιδιά. Εντάξει, είπαμε ας πούμε, αλλά 7 λεπτά δεν μπορούμε να τα ακούσουμε τίποτα. Έτσι, αλλά δίλεπτο το ακούμε, 2-2,5 λεπτά. Την καλημέρα μου. Να θυμίσω πριν πάμε στην καλεσμένη μας ότι σήμερα κλείνει και το Ταμείο Ανάκαμψης. Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα. Υπάρχει και πολιτική κόντρα για το τι απέδωσε το συγκεκριμένο ταμείο. Γίνονται απολογισμοί και γίνονται και ενστάσεις από τη μεριά της αντιπολίτευσης γύρω από το ταμείο το συγκεκριμένο. Η κυβέρνηση λέει ότι το ταμείο έφερε 11 μονάδες στο ΑΕΠ της χώρας και 550.000 θέσεις εργασίας. Και είδα και μια ανάρτηση που έκανε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σχετικά με την κριτική που ασκεί η αξιωματική αντιπολίτευση γύρω από το ζήτημα αυτό. Περιμένουμε αναλυτικά τα στοιχεία αυτά και βεβαίως δόθηκαν και κάποια στοιχεία νομίζω και από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ για έργα τα οποία ενώ αρχικά είχαν προγραμματιστεί τελικά βγήκαν από το συγκεκριμένο Ταμείο Ανάκαμψης γιατί δεν προλάβαιναν να υλοποιηθούν. Τώρα, δύο πράγματα ακόμα που θέλω να σας πω. Το ένα είναι ότι ξεκίνησαν τα παιδιά της τρίτης λυκείου φροντιστήρια. Κάποια φροντιστήρια μαθαίνω ξεκινάνε αύριο, αλλά εγώ εκεί στη γειτονιά μου στο Μαρουσάκι είδα το Σάββατο, τα ξυπνήσανε πρωί πρωί τα παιδιά, ήταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας 9 η ώρα για να ξεκινήσουν μαθήματα. Τα σχολεία ξεκινάνε 11 θυμίζω, 11 του Σεπτέμβρη, Παρασκευή. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω, γιατί μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και θα κάνω και μια κουβέντα πιο αναλυτική τις επόμενες μέρες, ελπίζω να τα καταφέρω. Με αφορμή μεγάλα έργα τα οποία γίνονται και τις ελλείψεις που υπάρχουν στα συνεργεία που χτίζουν. Λοιπόν, μαθαίνω ότι ψάχνουν να βρουν κόσμο να δουλέψει αρμόδιοι στους χώρους όπου υπάρχουν ή στις εγκαταστάσεις όπου υπάρχουν μετανάστες, αλλά και βλέπω συνεργεία στα οποία είναι ανοιχτά και μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, γιατί ένα χρονικό διάστημα σταμάτησαν να δουλεύουν και επανήλθαν σιγά σιγά, ότι η πλειοψηφία είναι αλλοδαπή. Και μάλιστα μου λένε ότι είναι αρκετοί, λέει, από την Αίγυπτο που δουλεύουν εδώ σε συνεργεία οικοδομών. Γιατί δεν υπάρχουν, λέει, ή δεν αρκούν οι Έλληνες, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς έχουν φύγει, λέει, και στο εξωτερικό. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό την αντιδήμαρχο Χανίαν, την κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, με αφορμή τις μεταναστευτικές ροές. Γιατί έχουμε και κάποιες αλλαγές και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, πρέπει να τις ακούσουμε και αυτές. Τι κάνετε, κυρία αντιδήμαρχε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Ψάλτη, και σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Τι γίνεται λοιπόν με τις ροές, αλλάξανε λοιπόν λίγο τα δρομολόγια, έμαθα.
1: Έχουν αλλάξει. Η αλήθεια είναι αυτή. Περισσότερο βλέπουμε να υπάρχει κινητικότητα προς τα ανατολικά της Κρήτης και κυρίως προς τους καλούς λεμένους του Ηρακλείου και την Ιεράπετρα. Σε αντίθεση με τη Γάβδο, φυσικά δεν έχει σταματήσει η ροή, όπως καταλαβαίνετε και εδώ, αλλά δεν είναι της ίδιας έντασης και συχνότητας όσο είναι προς την Ανατολική Κρήτη.
0: Άρα, επειδή στη δική σας πλευρά, στο δικό σας κομμάτι, που είναι και το πιο κοντινό κομμάτι σε σχέση με τον Μπρούκα, από όπου ξεκινάνε, από ό,τι θυμάμαι, υπάρχουν εκεί και τα εναέρια, υπάρχουν και το λιμενικό κλπ. Άρα, τους δυσκολεύει περισσότερο να τους εμποδίσουν να έρθουν. Άρα, πολύ λοιπόν, αποφάσισαν να κάνουν τώρα άλλα δρομολόγια προς την δυτική πλευρά της Κρήτης.
1: Κοιτάξτε, είναι αυτό που λέει ο σοφός λαός, παινία τέχνας κατεργάζεται.
0: Ναι.
1: Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση. Προφανώς λοιπόν, επειδή η επόπτευση των υδάτων διεθνών και εθνικών είναι μεγαλύτερη και σε ένταση,
0: ναι,
1: έχουν αποφασίσει να βρουν άλλο ρου και γι' αυτό προσανατολίζονται και λιμενίζονται προς την Ανατολική Κρήτη.
0: Mm-hmm. Εκεί υπάρχουν καταστάσεις, κυρία Ζερβουδάκη, γιατί θυμάμαι
1: όχι,
0: ότι...
1: Όχι, ακόμα.
0: Ναι, θυμάμαι ότι στο Ηράκλειο γίνεται ακόμα κουβέντα.
1: Δυστυχώς για όλους δεν υπάρχει ακόμα η δομή στο Ηράκλειο, ενώ εδώ και καιρό ο Υπουργός είχε πει ότι πρέπει να γίνουν δύο δομές, μία στην Ανατολική Κρήτη και δύο στο Ηράκλειο για να εξυπηρετεί Λασίθι Ηράκλειο και μία στη Δυτική Κρήτη για να εξυπηρετεί Χανιά Ρέθυμνο.
0: Ναι.
1: Εν τούτης, το Ηράκλειο ακόμα, στο Ηράκλειο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
0: Είδαμε... Άρα έρχονται σε εσάς, τι γίνεται, μεταφέρονται σε εσάς όσους...
1: Κάποιες φορές, ναι, δυστυχώς μεταφέρονται σε εμάς, ενώ δεν είναι δική μας αρμοδιότητα.
0: Mm-hmm. Πόσους φιλοξενείτε τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε 200, όπου 47 είναι των Χανίων, της Γάβδου, και άλλοι 150 που ήρθαν από το Ηράκλειο, γιατί ήταν η κατάσταση λίγο δύσκολη στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να αντιδράμουμε.
0: Τι εθνικότητες ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι άνδρες κατά κύριο λόγο?
1: Είναι άνδρες κατά κύριο λόγο. Στο Σουδάν, από το Σουδάν όσοι έρχονται, αρκετοί από αυτούς έχουν και τις οικογένειές τους.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε μία αύξηση των γυναικών.
0: Ναι.
1: Γιατί σας ξαναλέω, είναι με τις οικογένειές τους. Παρόλα τα αυτά, φυσικά το 90% περίπου των αφιχτέντων είναι άνδρες.
0: Ναι, έρχονται και Αιγύπτιοι σε αυτούς.
1: Έρχονται και Αιγύπτιοι, αλλά τώρα έχει μειωθεί ο αριθμός των Αιγυπτίων σχετικά, τουλάχιστον στα Χανιά, σχετικά με πέρυσι. Περισσότεροι είναι από το Σουδάν, Νότιο Σουδάν, όπου επικρατεί πόλεμος. Βεβαίως ακολουθεί η Αίγυπτος, Πακιστάν, Μπαγκλαντές και οι άλλες είναι μειοψηφίες.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Μετά μεταφέρονται, φεύγουν από εσάς?
1: Μετά μένουν ελάχιστα σε εμάς. Όσοι είναι να μεταφερθούν, κοιτάξτε, στην Αθήνα, Μαλακάσα, εκεί είναι η κατάσταση πιο εύκολη, φεύγουν πολύ γρήγορα. Αλλά και προς την Λέρο Πο, που φεύγουν με το πλοίο που έχει ναυλωθεί από το Υπουργείο με τη CJET.
0: Ναι.
1: Φεύγουν επίσης τα πολύ τακτικά, όμως όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες όπως τώρα που έχουμε 7-8 μποφόρ, δεν είναι εύκολο για το πλοίο αυτό να ταξιδέψει σε τέτοιες συνθήκες στο Ανατολικό Αιγαίο. Και γι' αυτό μπορεί να μείνουν λίγες περισσότερες ημέρες. Δεν είναι προς το παρόν κάτι το οποίο μας απασχολεί, μας έχει δυσκολέψει. Αυτά ως προς την μεταγωγή με τη μεταφορά των μεταναστών.
0: Άντε να κάνω και το ερώτημα για τα οικονομικά. Τα παίρνετε τα λεφτά ή έχουμε χρωστούμενα?
1: Όχι, όχι, προς το παρόν τα έχουμε πάρει. Περιμένουμε το πέμπτο αίτημά μας. Έχουμε κάνει και αιτήματα για τα ανταποδοτικά. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Ναι. Η εγκατάσταση εκεί θα είναι η μόνιμη εγκατάσταση η δικιά σας?
1: Όταν λέτε μόνιμη, προσωρινή φιλοξενία.
0: Ναι, προσωρινή αλλά μόνιμη. Θα καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή ότι όταν...
1: Δεν θα μετακομίσει να φύγει.
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι.
1: Έτσι, αλλά προς το παρόν τουλάχιστον αυτό είναι το σχέδιο. Ονομάζεται χώρος προσωρινής φιλοξενίας. Υποδεχόμαστε για λίγες μέρες εδώ τους μετανάστες, δίνουμε τις πρώτες
0: βοήθεια και λοιπά, βοήθεια, ρούχα ακριβώς, και τα σχετικά.
1: Και η πρώτη καταγραφή που γίνεται από τους λιμενικούς προς το παρόν, και μετά οι άνθρωποι αναχωρούν για ανάλογα με το προσφυγικό προφίλ που έχουν για τις δομές που πρέπει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες και την καλημέρα μου.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Χαιρετισμούς, καλημέρα, να είστε
0: χαιρετισμούς στην όμορφη πόλη σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πριν πάω στο Κολιομιχάλη, ο οποίος επέστρεψε ο Κολιομιχάλης, μετά από αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι. Να θυμηθώ να πω, με βάση αυτά τα πλάνα που ενδεχομένως είδατε για έναν που βγήκε από τον ΒΟΑΚΟ, που εκεί υπήρχαν, λέει, μέτρα λόγω των έργων τα οποία γίνονται, έκανε προσπέραση γιατί δεν μπορούσε να πηγαίνει αργά και ξαναμπήκε μέσα, ενώ υπήρχαν, λέει, και τα σχετικά, πώς το λένε, αυτά που βάζουν ενδιαμέσως. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει στην Κρήτη, αλλά σας ομολογώ ότι πέρυσι που πήγα, τέλος πάντων εκεί που δεν είχε έργα, καταλάβαινες ξεκάθαρα ποιος είναι ντόπιος και ποιος είναι ο τουρίστας. Οι τουρίστες πηγαίνανε δεξιά, αργά και προσεκτικά. Οι ντόπιοι, λοιπόν, ειδικά με τα αγροτικά, όσα είχαν, παιδιά, όσα χιλιόμετρα, σε οποιοδήποτε σημείο του δρόμου. Και επειδή είδα και κάποιες δηλώσεις που έκανε, τέλος πάντων, ένας που εκπροσωπεί ένα σύλλογο για τα τροχαία δυστυχήματα κλπ., ο οποίος είναι και κριτικός ο άνθρωπος, είπε τα αυτονόητα. Είπε ότι φαίνεται περίτρανα ότι αυτοί οι οποίοι δυστυχώς εμπλέκονται περισσότερες φορές είναι ντόπιοι. Και δυστυχώς έχουμε και δυστυχήματα στην υπόθεση αυτή. Δεν το κουβεντιάζω. Λοιπόν, ο κύριος Κολιομιχάλης επιτέλους στην παρέα μας. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, φίλε Γιώργο.
0: Καλώς ήρθες, καλώς επέστρεψες.
2: Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα. Βέβαια, με μένα επιστρέφει σιγά σιγά και η κίνηση, όπως καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει, οκ, λογικό.
2: Δεν έχουμε κάτι το τρομερό, τα ξέρεις εσύ τόσα χρόνια βέβαια. Δεν έχουμε κάτι το τρομερό. Με το που θα ανοίξουν τα σχολεία, θα είμαστε έτσι σε full πρόγραμμα, όπως λέμε. Προς το παρόν, να προσέξουν όσοι κατεβαίνουν την Κηφισού, τη λεωφόρο Κηφισού, γιατί στο ύψος του Ρέντι,
0: ναι,
2: μετά την Πέτρου Ράλι, δηλαδή, θα χρειαστεί να σταματήσουν.
0: Okay.
2: Στο επικίνδυνο Εσάκι. Ξέρεις ποιο
0: είναι. Ναι, μπροστά έχει ένα περίεργο δρόμο. Ναι.
2: Μάλιστα. Που δίνει πολλά ατυχήματα αυτό το σημείο. Προσέξτε, γιατί είχε γίνει, είχαμε μια κινητοποίηση τέλος πάντων χαμηλά στην Κηφισού, μαζεύτηκαν αυτοκίνητα και τώρα δεν μπορούν να φύγουν από εκείνο το σημείο. Μεγάλη προσοχή λοιπόν, ύψος Ρέντι, κατεβαίνοντας το ποτάμι προς την παραλιακή. Ανεβαίνοντας το ποτάμι από τις τρεις γέφυρες προς τη Νέα Χαλκιδόνα, έχει λίγη κινησούλα. Όπως και στην κάθοδο της Μεσογείου κατά μήκος του Χολαργού. Αλλά βεβαίως τη μεγαλύτερη κίνηση θα τη συναντήσουν όσοι είναι στο Σκαραμαγκά και στη Σχιστού και στη Λεωφόρο Αθηνών προς τα έξω. Καλύτερη από ό,τι μας έχει συνηθίσει, αλλά είναι τα πρώτα δείγματα προς τον Σεπτέμβρη.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες τον κύριο Κολιομιχάλη. Πλέον στην παρέα μας καθημερινά, τέτοια ώρα θα τα λέμε αναλυτικά για τα της κίνησης. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε κάτι ακόμα να κουβεντιάσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής, να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη στην ΑΦΑΚ, το οποίο το βλέπω αγριεμένο στα μηνύματα του, χωρίς να καταλαβαίνω γιατί είναι αγριεμένος. Και έχω ακόμα έναν φίλο, τον Νίκος, ο οποίος λέει για την ιστορία του Δυτικού Νείλου, τον ιό κλπ. Έλεος λέει με την τρομοκράτηση, λέει για την ιστορία αυτή. Δεν είναι καθόλου τρομοκράτηση. Έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Αν εσύ, αγαπητέ Νίκο, θεωρείς το γεγονός ότι δεν σε νοιάζει να χάσεις έναν δικό σου άνθρωπο, πάω πάσο. Αλήθεια σου λέω. Έχουμε τόσους λόγους για να χάνουμε ανθρώπους και μάλιστα έβλεπα χθες στην Κυριακάτικη Καθημερινή και μου δίνει την ευκαιρία να το κουβεντιάσω, να πω μια κουβέντα. Έλεγε το εξής, είχε ένα ρεπορτάζ λοιπόν η εφημερίδα που έλεγε, λέει, ζούμε πιο πολύ αλλά όχι πιο υγιείς. Δηλαδή αυξήθηκε ο μέσος όρος ηλικίας του πληθυσμού. Το 1990 ο μέσος Έλληνας ανέμενε, λέει, 10 χρόνια ζωής σε κακή υγεία. Το 23 πήγαμε στα 11,9 χρόνια. Και βάζει κάποιες προϋποθέσεις. Πολύ ωραίο ρεπορτάζ για την ιστορία αυτή. Αν λοιπόν εσύ θεωρείς, αγαπητέ μου φίλε Νίκο, ότι είναι τρομοκράτηση και ότι η κινητοποίηση του μηχανισμού, όποια και αν είναι αυτή, είναι ίσονο σημασίας, εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη δική σου. Ένας λόγος παραπάνω, ειδικά στους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν και κάποια προβλήματα υγείας, κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να προκύψει και πώς μπορεί να χτυπήσει ο ιός αυτός κάποιον οργανισμό. Τώρα κατά τα άλλα, εσύ αποφασίζεις τι θα κάνεις, έτσι. Λοιπόν, τα είπαμε όλα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Στην παρέα μας ήταν ο κύριος Θόδωρος Καπράλος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και γενικός γραμματέας της Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Σήμερα τελειώνουν και οι εκπτώσεις. Πάμε.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
8: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
7: Γιάννης Τζούνος.
9: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
10: Και τελείωσε η υπόθεση.
7: Νότης Παπαδόπουλος.
11: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.

0: 9 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
1: Ρμπα, πώς εδώ ήτανε.
2: Γεια σας.
3: Καταπληκτικό.
4: 10 λεπτά πριν από τις 8, καλημέρα Sky 100,3. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τελευταία μέρα του Αυγούστου σήμερα, από αύριο Σεπτέμβριο στη ζωή μας. Ο φίλος μου εκεί από την Καλλιθέα μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: μόλις μου ήρθε, λέει, παραπιστικό μήνυμα, λέει, SMS για το PIN της τράπεζας, λέει, το έζησα κλπ. Τα μάτια σας 14, νομίζω ότι πλέον έχετε καταλάβει ότι υπάρχουν διάφοροι πονηροί οι οποίοι, ή τέλος πάντων συστήματα κλπ, που σας ζητάνε προσωπικά στοιχεία και όλα εκείνα τα οποία θα κάνουν τη δουλειά τους πιο εύκολη για να σας πάρουν λεφτά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς ή για να κλέψουν κάποιους ηλικιωμένους. Τα μάτια σας 14, μην πιστεύετε κανέναν όποιος σας λέει, ξέρω εγώ, ότι θα γίνει διακοπή ρεύματος και πρέπει να μαζέψετε τα χρυσαφικά σας και ότι αυτά και ότι εκείνα και ότι πετάχτε τα απ' έξω. Αυτά είναι όλα παραμύθια. Δεν υπάρχει κανείς που θα σας ζητήσει τέτοια πράγματα το νου σας. Να είστε προσεκτικοί. Λοιπόν, ο κύριος Θόδωρος Καπράλος στην παρέα μας, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και γενικός γραμματέας της Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Καπράλο, καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα και στα δύο, καλημέρα και στο δράτες μας.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Σήμερα τελευταία μέρα των εκπτώσεων και από ό,τι καταλαβαίνω στα μηνύματα που εκπέμπει γενικότερα η Συνομοσπονδία και εσείς μαζί, δοκιμάζονται οι αντοχές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βλέποντας και μια ανακοίνωση που βγάλατε εσείς ότι η ανθεκτικότητα των μικρομεσαίων δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Κάθε μήνας με περιορισμένη κατανάλωση, αυξημένο λειτουργικό κόστος και μειωμένα περιθώρια κέρδους δοκιμάζει αντοχές χιλιάδων οικογενειακών επιχειρήσεων. Βλέπω να λέτε. Τι γίνεται λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα και εν ώψη της ΔΕΦ, τι περιμένετε, κύριε Πρόεδρε?
5: Νομίζω ότι περιγράψατε το πλαίσιο ακριβώς. Τα μηνύματα που πήραμε από τις εκπτώσεις είναι δυστυχώς αυτά τα οποία περιγράψατε. Η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν κατέγραψε θετικά νούμερα. Και βέβαια, αν δούμε λίγο το, επειδή το ακούμε στη δημόσια συζήτηση ότι τα μακροοικονομικά στοιχεία πηγαίνουν καλά, είναι θετικά, αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε, ούτε να το μηδενίσουμε. Όμως η συνολική εικόνα της οικονομίας είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την πραγματικότητα την οποία βιώνουμε καθημερινά και στο εμπόριο και γενικά στην επιχειρηματικότητα. Και τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, τα οποία επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Ερευνών της ΕΣΕ, το ΙΜΕΜΗ, έδειξε με τον πιο τρανό τρόπο ότι στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 ο κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου είχε μια σημαντική υποχώρηση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ενώ παρουσιάζεται σαν νούμερο 1,2 αυξημένο, αν αποπληθωρήσουμε αυτά τα νούμερα, μιλάμε για μια πτώση στο 3,7. Και μάλιστα υπάρχει και ένα ακόμα πιο ανησυχητικό σενάριο σε αυτή την έρευνα, ότι δεν μιλάμε πια μόνο για τις μικρότερες επιχειρήσεις οι οποίες πιέζονται. Ίσα-ίσα μπορούμε να πούμε ότι οι πιο μεγάλες επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες έχουν καταγράψει ακόμα μεγαλύτερη πτώση, η οποία ξεπερνάει και το 6%, ενώ οι μικρομεσαίες ήταν περίπου στο 2,3. Αυτό λοιπόν τι δείχνει? Δείχνει ότι δεν έχουμε να κάνουμε με αυτό που πολλές φορές παίρνουμε σαν απάντηση, ότι ξέρετε, αλλάζει η αγορά ή εν πάση περιπτώσει οι μικρότερες επιχειρήσεις δεν μπορούν να αντέξουν. Η αγορά πραγματικά αλλάζει, αλλά πρέπει να δούμε ότι υπάρχει μια κόμπωση κατανάλωσης. Μια κόμπωση κατανάλωσης η οποία δράζεται βασικά στο γεγονός ότι η ελληνική οικογένεια φαίνεται να μην τα καταφέρνει και κάπου στα μέσα του μήνα θα τελειώνουν τα χρήματα. Για να απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε για τη ΔΕΘ, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς όλη η χώρα περιμένει αυτές τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Νομίζω ότι το εμπόριο γενικά πηγαίνει στη ΔΕΘ όχι με μια λίστα αιτημάτων αυτή τη στιγμή, αλλά θα έλεγα ότι έχουμε καταθέσει ένα τεκμηριωμένο πλαίσιο προτάσεων. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε κάνει μια κοστολογημένη μελέτη, ένα πολύ σοβαρό υπόδειγμα το οποίο έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο.
4: Άρα τι ζητάτε λοιπόν εσείς, κύριε Καπράλο?
5: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε για τη φορολογία. Δηλαδή πρέπει να εξαιρεθεί το τεκμαρτό ή να εξαιρεθεί το λιανικό εμπόριο από την φορολόγηση με τον τεκμαρτό τρόπο. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή το εμπόριο να είναι ένας πλήρως ψηφιοποιημένος κλάδος, να είναι ελεγχόμενος με POS, με ηλεκτρονικές συναλλαγές, με το My Data, με τη διασύνδεση ταμιακών μηχανών και όλα τα άλλα μέσα. Και από την άλλη, να μιλάμε για αυτό το αναφρονιστικό μέτρο της τεκμαρτής φορολόγησης. Επίσης, ζητάμε το τέλος της κατάχυσης επιδέματος για τα νομικά πρόσωπα. Σίγουρα, μιλάμε για την μείωση της προκαταβολής φόρου που στερεί ρευστότητα από ταμεία των επιχειρήσεων, για την περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και βέβαια για την επιβράβευση της φορολογικής συνέπειας των συνεπειών.
4: Ναι. Αυτό για τους συνεπείς το λέει πολύ η κυβέρνηση, άρα καταλαβαίνω ότι εκεί θα ρίξει το βάρος.
5: Εύχομαι να γίνει κάτι, γιατί πραγματικά ένα μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων έχει σηκώσει πολύ μεγάλο σταυρό τα τελευταία 15 χρόνια.
4: Τώρα, ναι, παρακαλώ, γιατί θέλω να ρωτήσω κάτι.
5: Να σας πω καταρχήν ότι πρέπει να κάνουμε μια παρέμβαση για τη ρευστότητα και ιδιωτικό χρέος. Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει για τη ρύθμιση των οφειλών δεν είναι αρκετές. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε μια πιο μεγάλη ρύθμιση, η οποία να περιλαμβάνει και τα χρέη τα οποία είναι τα τρέχοντα. Διότι αυτή η ρύθμιση που έχει εφαρμοστεί αυτή τη στιγμή μιλάει για τα χρέη που έχουν διαμορφωθεί μέχρι το 2023. Και εδώ πρέπει να δούμε και το μεγάλο ζήτημα του λειτουργικού και του ψηφιακού κόστου. Όπως αναφέρατε και εσείς στην εισαγωγή σας, είναι κάτι το οποίο ταλανίζει τις επιχειρήσεις πάρα πολύ.
4: Τι γίνεται με την ιστορία με τις πλατφόρμες τις κινέζικες και τα 3 ευρώ. Μαθαίνω ότι

0: Σίγουρα δημιούργησαν μια αναστάτωση στον πρώτο μήνα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει κάτσει η σκόνη ο καταναλωτής. Αυτό το οποίο κάνει έχει τελικά ψωνίζει, αλλά μάλλον με μεγαλύτερη απόδειξη. Δηλαδή προτιμά να αγοράσει περισσότερα προϊόντα για να επιμερίσει αυτό το.
1: Το 3 ευρώ, ναι.
0: Το 3 ευρώ που έχει μπει. Φυσικά, όπως είχα πει και τότε όταν είχε εφαρμοστεί στη μεταξύ μας συζήτηση, νομίζω ότι είναι μια ασπιρίνη. Το φάρμακο είναι όταν θα υπάρχει μια πλήρης τελωνιακή. Ένας πλήρης τελωνιακός έλεγχος, να καταργηθεί το de minimis, να ελέγχονται όλα τα πακέτα, άρα να επιβάλλεται οποιοδήποτε φόρος και δασμός που επιβάλλεται και σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, να επιβάλλεται και στις κινέζιες πλατφόρμες, ώστε να αρθεί αυτή η ανισότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Και κυρίως θα πρέπει να επενδύσουμε σαν Ευρώπη πάρα πολύ στους δειγματοληπτικούς ελέγχους, γιατί το βασικότερο απ' όλα είναι ότι τα προϊόντα αυτά δεν πληρούν σε αρκετές περιπτώσεις.
1: Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
0: και τις προδιαγραφές που βάζει η Ευρωπαϊκή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Καπράλο. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη.
0: Καλημέρα,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Θόδωρος Καπράλος, Γενικός Γραμματέας της Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Ξαναλέω, σήμερα τέλος οι εκπτώσεις με μουρμούρα από τους εμπόρους. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και τα μηνύματα. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε είναι εδώ για και το δικό του δίωρο και για τους επισκέπτες του. Καλημέρα σας.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
4: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
5: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
4: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
1: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 2671-052-251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
4: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
3: Ford,
4: Opel
3: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

0: αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Η σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κυρηνίας προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνώμοι. Είναι 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς σωσίβια και οδηγίες. Σε κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα, αποδίδει τη διακοπή λειτουργίας της τηλεματικής στις στάσεις των λεωφορείων και του τρόλεϊ με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ και ενημερώνει πως το σύστημα επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Αναφέρει πως από την πρώτη στιγμή γνωστοποίησε το περιστατικό στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και στην Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρήχε τεχνική συνδρομή. Νέα ένταση σημειώθηκε τη νύχτα στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμού στο νησί Λαράκ του Ιράν, καθώς όπως υποστήριξαν, μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ως αντίπεινα επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Επίσης, οι Ιρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με δεκάδες ντρόνς εναντίον στρατιωτικής βάσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30 το απόγευμα. Το ασημένιο μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, η οποία ετήθηκε στον τελικό από τη Γαλλία με 3-0 σετ. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, ενώ την Πέμπτη φαίνεται πως θα ενταθεί απογευματινή αστάθεια σε όλα τα υπηρωτικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Κυρία Πασχαλίδη, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλώς ορίσατε στην πρώτη για την εβδομάδα ραδιοφωνική μας συνάντηση. Καλή εβδομάδα. Η εβδομάδα βέβαια τώρα και ο μήνας αρχίζει κάπως, αλλά τι να κάνουμε, έτσι πέφτουν οι ημερομηνίες. Λοιπόν, αύριο θα είναι η πρώτη του μηνός. Καλώς ορίσατε, συμπατριώτες, συμπατριώτισες, Ελληνοπούλες, Ελληνόπουλα και Λεβεντοπούλες και Λεβεντόπουλα. Καλώς ορίσατε, με το καλό να ξεκινήσετε. Φαντάζομαι πια οι περισσότεροι είστε εδώ. Εμείς ξεκινήσαμε μια εβδομάδα νωρίτερα. Εύχομαι σε όλους υγεία πάνω απ' όλα, τα σχετικά, να είμαστε καλά, να πορευτούμε, και εσείς αγαπητές φίλες από το εξωτερικό, εννοείται, στην συντροφιά μας. Λοιπόν, να προλάβω να ξεκινήσω. Έλεγα ότι αρχίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά το καλό είναι από τώρα. Οπότε είχαμε προγραμματίσει πριν φύγω ακόμα διακοπές ότι την εκκίνηση στην εβδομάδα τη δώσει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
5: Καταρχάς, καλημέρα.
4: Καλή εβδομάδα.
5: Καλή νέα περίοδο.
4: Μάλιστα.
5: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
4: Να είστε καλά.
5: Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ τις εκπομπές για τη μυθολογία που κάνατε. Όχι επειδή ήταν ευγενία, αλλά γιατί πράγματι ήταν πολύ ωραίες εκπομπές. Συλλεκτικές, αξίζει τον κόπο να τις κρατήσει κάποιος, να τις ακούνε με τα παιδιά τους, να μαθαίνουν μυθολογία, να καταλαβαίνουν ότι η μυθολογία έχει αξία. Οι καθηγητές που μιλήσαν ο ένας καλύτερος από τον άλλον.
4: Και εγώ χαίρομαι που μέσω της κυρίας Μανολίδου γνώρισα 5 εξαιρετικούς καθηγητές φιλολογικών τμήματων του ΕΚΠΑ και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Αθηνών εννοώ, και του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εξαιρετικοί, και θα επανέλθω με άλλο θέμα.
5: Ναι, ήταν πολύ ωραίο και πιστεύω πρέπει να είχατε αρκετή ακροματικότητα. Γιατί πάρα
4: θα το δούμε αυτό, δεν το ξέρω. Θα το δούμε, θα φανεί όταν θα έρθουν τα στοιχεία του τριμήνου. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ξεκινώ με 4 ηχητικά. Πρέπει, εγώ πάντα επικαλούμε τους ανθρώπους οι οποίοι με εμπνέουν. Σήμερα με εμπνέει με το άρθρο το Γιάννης Πετεντέρης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Διότι τον χαίρομαι, τον απολαμβάνω.
5: Είναι,
4: τον απολαμβάνω.
5: Πένα, η καλύτερη πένα στο.
4: Στο πολιτικό στο σχόλιο είναι το καλύτερο. Ναι, ναι, είναι η καλύτερη πένα. Τον απολαμβάνω. Λοιπόν, και σήμερα με ενέπνευσε, βέβαια, εκείνος έκανε ολόκληρο κόπο να βγάλει το. να βγάλει το άρθρο.
5: Γράφει και σήμερα με τόσο χιούμορ. Μπράβο. Της πλάκα.
4: Αυτό. Λοιπόν, εγώ με 4 ηχητικά θα το καθαρίσω τώρα και ζητώ συγγνώμη, αγαπητέ Γιάννη. Αλλά εσύ κοπιάζεις, εμείς εδώ με 4 ηχητικά. Αλλά ξεκινούμε με τον κύριο Εντιμότητα, Μίστερ Εντιμότητα. Πρώτος έρχεται.
6: Ετοιμαζόμαστε όμως, και αυτό ας το έχουν όλοι υπόψη, όχι μόνο για να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα.
4: Πάμε στον επόμενο παρακαλώ, και παρακαλώ, και αυτός είναι προετοιμαζόμενος.
7: Εγώ το μόνο μπορώ να πω σήμερα είναι για μας, για τις δικές μας δεσμεύσεις. Και το ξανά επαναλαμβάνω. Έστω και με μία ψήφο το ΠΑΣΟΚ μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, ο τόπος θα έχει άλλη κυβέρνηση, άλλη πολιτική, πολιτική αλλαγή που σίγουρα θα φέρει καλύτερη ζωή για τον ελληνικό λαό.
4: Στην παρέα των προετοιμαζόμενων υπάρχει και μία κυρία, παρακαλώ.
8: Φυσικά και προετοιμάζομαι.
4: Τι σημαίνει
8: και
4: αυτό?
8: Δεν θα σταματήσω να προετοιμάζομαι.
9: Διαβάζω περισσότερο. Τι ακριβώς σημαίνει προετοιμάζομαι για πρωθυπουργός?
8: Τα πάντα σημαίνει.
4: Απαντούσε στον Χρήστο Κούτρα, προφανώς καλεσμένη εδώ στον Sky. Και τώρα ο τρίτος κυρίος, και αυτός είναι σε μια προετοιμασία, έδωσε 2 συνεντεύξεις, τις ενοποίησαμε τις απαντήσεις μέσω του κυρίου Γιαννίρη. Ακούγονται ερωτήσεις που του υπέβαλαν η κυρία Ναταλία Γερμανού και ο κύριος Γιώργος Λιάγκας.
10: Εσύ δηλαδή υποθετικά θα μπορούσες να πεις ότι είσαι έτοιμος να γίνεις ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδας?
11: Εννοείται. Θα ήθελα να μπορέσω να υπηρετήσω ως πρωθυπουργός για 2 θητείες.
12: Θα γίνεις πρωθυπουργός?
11: Ναι.
12: Πότε?
11: Όταν κηρύξεις εκλογές.
12: Θα κυβερνήσεις μόνος σου, εκτιμάς, ή με άλλο κόμμα?
11: Θεωρώ ότι θα έχουμε αυτοδυναμία.
4: Τούτων δοθέντων, κύριε Υπουργέ Υγείας, παρακαλώ πολύ, φαντάζομαι ότι τρέμει η κυβέρνηση να βγάλει αυτοδυναμία.
5: Λοιπόν, εγώ δεν υποτιμώ κανένα πολιτικό μας αντίπαλο. Όλοι οι πολιτικοί με αντίπαλοι έχουν ο καθένας τη δικιά του αξία, στο ακροατήριο το οποίο έχει, και θα κάνει τη δικιά του προσπάθεια. Όμως, οφείλω να σχολιάζω με ένα πράγμα. Πρώτον, ότι όλοι έχουν κηρύξει την πτώση του Μητσοτάκη καμιά 50 φορές. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ο Μητσοτάκης αποτελεί ένα πολιτικό φαινόμενο. Εγώ δεν πιστεύω, όχι δεν πιστεύω εγώ, δεν υπάρχει, είναι θέμα δεδομένων, δεν είναι θέμα πίσω εδώ. Πολιτικός αρχηγός που εξελέγει αρχηγός σε ένα κόμμα και παραμένει πρώτος στις δημοσκοπήσεις σχεδόν από την πρώτη μέρα που εξελέγει και 10 χρόνια μετά, σε όλες τις εταιρείες όλων των αποχρώσεων, όλων των συμπαθειών, όλου του πολιτικού φάσματος, και που στο ενδιάμεσο κερδίσει όλες τις εθνικές εκλογές, όλες τις περιφερειακές, όλες τις δημοτικές, όλες τις ευρωεκλογές που έχει συναντήσει, και που μετά από 8 χρόνια στην εξουσία παραμένει το λιγότερο στις δημοσκοπήσεις 10 με 12 με 15 μονάδες μπροστά από το δεύτερο, δεν υπάρχει άλλη τέτοια περίπτωση. Δεν υπάρχει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει. Δείξαμε ένα άλλο φαινόμενο τέτοιο. Δεν υπάρχει.
4: Ναι, αλλά...
5: Το καταφέρει μόνο μου Μητσοτάκης.
4: Ναι, υπάρχει, ναι, αλλά. Το αλλά είναι, και γι' αυτό έθεσα το ερώτημα, τρέμει για το αν θα βγάλει αυτοδυναμία όμως. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή υπάρχει ένα 70% που λέει, αλλά είναι διασπασμένο, και ένα 30% αν δεχτούμε τις δημοσκοπήσεις, ένα 30% το οποίο είναι πέριξ του κυρίου Μητσοτάκη.
5: Το τρέμει δεν είναι σωστό ρήμα. Θα ήταν δόκιμο το ρήμα για όποιον καταλαβαίνει πολιτική να πούμε ότι θα ανησυχούσε κάποιος λογικός άνθρωπος αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Για ποιο λόγο? Διότι αυτή τη στιγμή δεν έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Δηλαδή σήμερα πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση που έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Ή θα έχουμε αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ή δεν θα έχουμε κυβέρνηση. Αυτό είναι. Τώρα, σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, σε έναν πλανήτη όπως αυτός που διαμορφωθεί τώρα, το να πεις ότι είναι μια καλή ιδέα να βρεθεί η Ελλάδα χωρίς κυβέρνηση σε μια παρατεταμένη περίοδο και μάλιστα μέσω προεδρίας, εγώ προσωπικά δεν το βρίσκω και εξαιρετικά καλή ιδέα. Παρατάθω το μεγάλο αφεντικό, είναι αυτό που θα πάρει τις αποφάσεις, λέει ο ελληνικός λαός.
4: Ναι. Λοιπόν, ας δούμε λίγο τα οικεία τώρα της Νέας Δημοκρατίας. Αρχίζω από τον Θανάση Σκορδά και απορώ πως ο κύριος Σκορδάς βρίσκεται εκτός περιβάλλοντος Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, διετέλεσε κυβερνητικός τέλεχος σε προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν ξέρω τι. Δεν γνωρίζω, αλλά.
5: Είχα πάντα.
4: Χθες τον διάβαζα και.
5: Είχα πάντα πολύ καλή γνώμη με τον κύριο Σκορδά.
4: Φαντάζομαι θα είχατε καλή γνώμη με τον κύριο Σκορδά.
5: Εξακολουθώ να έχω καλή γνώμη με τον κύριο Σκορδά και το άρθρο, σοβαρό άρθρο ήταν. Δεν έγραφε γελιότητες. Σοβαρό άρθρο να έγραφε.
4: Ναι.
5: Ήταν πάντα ένας ικανός άνθρωπος.
4: Τι λέει το άρθρο? Ότι ο Αντώνης Σαμαράς, αν κάποιος δεν θέλει δεξιά με Μητσοτάκη, ο Αντώνης Σαμαράς είναι εκείνος, δηλαδή εκεί θα προστρέξει ο δεξιός ψηφοφόρος.
5: Αυτό
4: Μητσοτάκη.
5: Δεν ξέρω αν ισχύει.
4: Ναι.
5: Λέω όμως ότι ούτε εξαλωσύνες έχει γράψει, ούτε υπερβολές. Ναι. Έχει κάνει μια πολιτική ανάλυση. Όπως δικαιούνται όλοι να κάνουν μια δημοκρατία, με παιδάκι μου. Δεν σημαίνει ότι
4: θεωρεί αξιόπιστο κυβερνητικό εταίρο τον κύριο Σαμαρά.
5: Αυτό δεν το ξέρω.
4: Μισό λεπτό, εκεί θα το δούμε αυτό. Πριν πάω σε αυτό. Έρχεται όμως θες ο συνεργάτης, ο άνθρωπος ο οποίος είναι στα θέματα επικοινωνίας του κυρίου Σαμαρά, ο Νίκος Τσούτσιας, εδώ στον Sky και λέει.
13: Την παράταξη και την ιστορία της.
14: Κύριε Τσούτσια, ναι. Καταλαβαίνω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει κλείσει ερμητικά τις πόρτες του με την παράταξη.
13: Όχι, καταλαβαίνετε απολύτως λάθος.
14: Γιατί?
13: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη.
5: Τι εννοείται τώρα?
13: Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
14: Είναι η Νέα Δημοκρατία.
13: Κατ' όνομα. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα σημειτικό Πασόκ, το παλιό σημειτικό Πασόκ, με λίγο παλιό λαός και ανάλογα την περίοδο τη δημοσκοπήση ρίχνουμε και δύο ατάκες. Πρόσφατα θυμηθήκανε και του πολίτε του δεξιού ή του κεντροδεξιού. Τόσα χρόνια ήταν απαγορευμένη λέξη. Απαγορευμένη λέξη, αν έλεγε δεξιά και το δεξιά, ειδικά δεξιό, αν έλεγε, ήταν απαγορευμένο. Τώρα, παραμονές των εκλογών και επειδή οι δικές τους δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει, θυμηθήκαμε το γράμμο και το Βίτσι.
4: Ο Νίκος Τσούτσιας απάντησε στην κυρία Μίνα Καραμίτρου και στον κύριο Γιώργο Γοριάτη στην κυριακάτικη εκπομπή του Sky.
5: Λοιπόν καταρχάς, εγώ αναγκάστηκα να κάνω μία απάντηση. Θέλω να πω ότι προσωπικά πιστεύω, και δεν το λέω τώρα, το πιστεύω. Ότι αυτή η τοποθέτηση του κ. Τσούτσια δεν εκφράζει τον Αντώνη Σαμάρα. Αλλά είναι τοποθέτηση του κ. Τσούτσια. Ο κ. Τσούτσιας δεν έχει ιδιαίτερο ταλέντο στις συνεντεύξεις, ποτέ δεν είχε. Αν αυτός θα είναι ο spokesman του Σαμαρά, δεν τα βλέπω κατά πάντα για τον πρόεδρο. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Με κακή περίπτωση. Καλό παιδί για να σου μαζεύει τα δελτία τύπου και αυτά, αλλά όχι για να σε εκπροσωπεί. Λοιπόν, είναι τελείως βέβαιο ότι αυτό το οποίο είπε είναι πολύ εξαιρετικά προβλητικό για μας. Αλλά το κυριότερο εξαιρετικά προληπτικό του Σαμαρά. Έτσι, δηλαδή, ένα κεφάλαιο είναι ο κύριος Σαμαράς αν θα αποφασίσει να κάνει κόμμα γιατί δεν συμπαθεί το Μητσοτάκη. Το οποίο, εγώ δεν ξέρω αν αποτελεί επαρκή λόγο για να προκαλέσει πολιτική ανταρχή σε μια χώρα που δεν συμπαθεί σε έναν άνθρωπο. Αυτό το θεωρώ λίγο υπερβολή. Αλλά βάζω αυτό είναι δικό θέμα. Και άλλο πράγμα είναι να διαγράψει όλη την ιστορία του Αντώνη Σαμαρά και να μας τρελάνουν. Θέλω απλώς και την ιστορία να υπενθυμίσω ότι εγώ. Και ο Μάκης Βορύς αρχικά προσκληθήκαμε στη Νέα Δημοκρατία από τον Αντώνη Σαμαρά. Τιμηθήκαμε από τον Αντώνη Σαμαρά με υπουργικά αξιώματα εγώ και με τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.
4: Και μετά ο Θάνος Πλεύρης.
5: Στη συνέχεια ο Θάνος Πλεύρης, ο κ. Σαμαράς είχε καλέσει και τον Κυριάκο Βελόπουλο. Άλλο αν κάπου στράβωσε λίγο την ανακοίνωση των εκλογών 14 υπήρξε τον Κυριάκο Βελόπουλο. Πρακτικά τα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγιαρμού μπήκαν στη Νέα Δημοκρατία επί Αντώνη Σαμαρά. Άρα. Το αν το λέει τώρα αυτό ο Τσούτσιας και προσωπώ το Σαμαρά είναι λίγο γελίο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν ήταν επιλογή του Αντώνη Σαμαρά αυτό. Εγώ με τον κ. Σαμαρά έχω σεβασμό, έχω αγάπη, έχω ευγνωμοσύνη. Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι θα φτάναμε σε έναν εμφύλιο που θα λέγαμε μεταξύ μας
4: ανοησίες. Ποιος είναι πιο δεξιός, γιατί τώρα ωραία μου το, ωραία το στρώσατε το ερώτημά μου. Ποιος είναι πιο δεξιός, δηλαδή αυτή τη στιγμή γίνεται μια συζήτηση πόσο δεξιός είναι ο Μητσοτάκης, αν η Νέα Δημοκρατία είναι δεξιός, δεξιό κόμμα και είναι, το δεξιό είναι, ή σημειτικό κόμμα.
5: Το πρώτο κυριότερο, θα το ξέρω σημειτικό, το πρώτο κυριότερο είναι να μην χάσουμε τη λογική μας. Δηλαδή θες βγήκε να μου απαντήσει το tweet μου ο Άκης Τσελέντης. Δεν ξέρω αν το είδες αυτό.
4: Όχι, δεν το.
5: Εντάξει, δεν είναι και τόσο σοβαρό πρόβλημα. Αν πάσχει ο Άκης Τσελέντης.
4: Ο οποίος ήταν με τον Καμένο κάποτε.
5: Ο οποίος στην κρισιμότερη εκλογική αναμέτρηση του Αντώνη Σαμαρά το 2012 ήταν υποψήφιος επικρατεία με τον Καμένο και έλεγαν τον Σαμαρά προδότη. Δηλαδή εδώ δεν υπάρχει τώρα. Εδώ πάει να χαθεί πλήρως η λογική. Λέει, πάει να χαθεί όλη η λογική πορεία των πραγμάτων. Δηλαδή ο Σαμαράς φαίνεται, παραμένω δεν δίκη την επιλογή λόγω Τσούτζε και όσων ακολουθήσανε, να στρέφεται κατά του Αντώνη Σαμαρά του 12. Δεν γίνεται αυτό. Καταλαβαίνετε, δηλαδή ο Αντώνη Σαμαρά να υβρίζει τον Αντώνη Σαμαρά του 12 και χρησιμοποιεί τους υβριστές του Αντώνη Σαμαρά του 12 για να χτυπήσει εμάς.
4: Ο οποίος Αντώνη Σαμαρά συνεργάστηκε τότε κάτω, θα μου πεις από ειδικές συνθήκες με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και φτιάξανε
5: και καλά έκανε.
4: Και σώσανε και καλά, σώσανε
5: και πολύ
4: Ελλάδα.
5: Καλά έκανε.
4: Πολύ καλά,
5: και πολύ καλά έκανε.
4: Φυσικά.
5: Με τις επιλογές που έκανε τότε ο Αντώνης Σαμαράς, κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ και αυτό το πιστώνει η ιστορία και τελείωσε υπόθεση. Ξαναλέω. Ένα κεφάλαιο είναι το Γινάτη, που λέει παροιμία το Γινάτη βγάζει μάτι. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτά τα θέματα, γιατί ο καθένας έχει τα μέτρα του που τα μετράει.
4: Γιατί εδώ καταλογίζονται και ευθύνες και στον Πρωθυπουργό, ότι με τη συμπεριφορά του, με τη συμπεριφορά του απέκλεισε και τον Καραμαλή και τον Σαμαρά. Αλλά αυτό θέλετε.
5: Σε έναν καυγά ο καθένας έχει τις ευθύνες του. Εγώ δεν θέλω, επαναλαμβάνω. Δείχνω σεβασμό στον Σαμαρά και καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχει από τη δική του οπτική γωνία πολλά πράγματα να προσάψει. Παρατάτω, θεωρώ μη επαρκή λόγο δημιουργία πολιτική αναταραχή τη μη συμπάθεια προ ένα πρόσωπο. Δεν το θεωρώ επαρκή λόγο. Σοβαροί πολιτικοί λόγοι σήμερα δεν υπάρχουν.
4: Όχι, υπάρχουν. Έτσι. Ότι δεν είναι δεξιό κόμμα και δεν έχει τη δεξιά ψυχή. Πάμε,
5: πάμε στη δεξιά.
4: Αυτό μπορεί να επηρεάσει κόσμο.
5: Εντάξει. Πάμε στη δεξιά ψυχή. Πρώτα απ' όλα και μιλάει τώρα ω δεξιό. Τι θα πει δεξιό, τι είναι αυτό που μα κάνει να συγκροτούμε μια δεξιά ταυτότητα. Πρώτα απ' όλα, σε επίπεδο τρέχουσας πολιτικής, είναι θέματα όπως το μεταναστευτικό, παραδείγματος χάρη. Ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης σκληρή πολιτική στο μεταναστευτικό? Μακάρι δεύτερη εβδομάδα έχουμε εξέγερση εκεί συντική από τους λαθρομετανάστες, επειδή δεν αντέχουν άλλο που είναι κλεισμένοι. Δεν τα βλέπεις αυτά που γίνονται. Ναι. Φωνάζουν τις Αλλάχου Ακμπάρ και εκεί πέρα στις Σέρες. Έχουμε τη μικρότερη ροή των τελευταίας δεκαετίας, τις περισσότερες επιστροφές της τελευταίας δεκαετίας, τη σκληρότερη νομοθεσία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι οι αριστεροί της Ευρώπης ακροδεξιό ανεβάζουν το Μητσοτάκη, ακροδεξιό το κατεβάζουν λόγω μεταναστευτικού. Στο New York Times έχει 10 πρωτοσέλιδα ο ακροδεξιό Μητσοτάκη που κλείνει τα σύνορα. Για pushbacks μας κατηγορούν.
4: Ναι, και όμως. Τι άλλο ήταν ένα σχόλιο. Δηλαδή. Εγώ όπως τον βλέπω τουλάχιστον στο 6, δεν έχω άλλη αυτή. Όπως τον βλέπω στο 6, αυτή η επιχειρηματολογία όμως ότι δεν είναι αρκετά σκληρός ο Μητσοτάκης.
5: Το μεταναστευτικό
4: ή στη δημόσια ασφάλεια.
5: Στο μεταναστευτικό δεν υπάρχει σήμερα στο δυτικό κόσμο σκληρότερη κυβέρνηση από το Μητσοτάκη.
4: Ναι, αυτό όμως τα λέει ο Γεωργιάδης. Τα λέει ο Μαρινάκης.
5: Δεν τα λέει ούτε ο Γεωργιάδης ούτε ο Μαρινάκης. Τα λέει η στατιστική.
4: Τα λέει ο Νίκος Ρωμανός.
5: Τα λέει
4: η Σοφία Βούλτεψη. Τα λέει
5: η στατιστική. Και η κοινωνία τα λέει, γι' αυτό ενώ
4: οι βουλευτές όμως στεναρά δεν το υπερασπίζονται της Νέας Δημοκρατίας.
5: Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ναι. Το μεταναστευτικό είναι σήμερα πολιτικά το νούμερο ένα ζήτημα. Πλην μιας της Ελλάδας, που είναι 15ο. Για ποιο λόγο είναι 15ο? Γιατί δεν βλέπει ακόμα στην πίεση που έβλεπε, Άρη μου. Έχει πράγματι η πολιτική του Μητσοτάκη μεταναστευτικό αποδώσει.
4: Άρα αυτός
5: και ο Πλεύρης είναι πολύ καλός υπουργός μεταναστευτικών.
4: Αυτός ο χαμός, όποιο εύρος γίνεται στην δικτύωση, στην κοινωνική δικτύωση, είναι από 2-3 ανθρώπους που
5: φτιάχνουν
4: κλίμα. Μα βρήκε
5: χθες ο Τσελέτζη για να αλλάξει και με βρει σε μένα ότι δίθεν ως υπουργός εργασίας άνοιξε τα σύνορα με εκείνη την τροπολογία που δεν έχει ψηφίσει ο Σαμαράς, που στην λογική έκθεση λέγαμε θα νομοποιηθούν το ανώτερο μέχρι 28.000, τελικά νομοποιήθηκαν 24.000, λιγότερα όπως είχαμε πει, που η κατηγορία τότε ήταν ότι θα λειτουργήσουν μαγνήτες για προσελκύσεις περισσότερους, τελικά ήρθαν λιγότεροι,
15: ό,τι είχαν πει έπεσε έξω. Λοιπόν, έλεος, η πολιτική στην... είναι εφαρμοσμένη τέχνη, δεν θεωρία.
4: Στην δημόσια ασφάλεια, στην δημόσια τάξη.
15: Γιατί δεν πάμε καλύτερα στη δημόσια τάξη, στη δημόσια ασφάλεια.
4: Ναι, ότι, αλλά σου λέει ο άλλος, ναι, αλλά οι Ρουβίκρονες κυκλοφορούν. Οι άλλοι πάνε και σαμποτάρουν στη Σύρο το πλοίο να μην κατέβει ο Ζαλινός πολίτης.
15: Οι Ρουβίκρονες στις περισσότερες δράσεις ήταν στα όρια του νόμου. Έχουν βρει ένα ωραίο κόλπο, δεν το αναγνωρίζω αυτό. Προσπαθούν να παίξουν με το όριο της νομιμότητας. Δεν μπαγλαρώνεις κάποιον, πέταξε τρικάκια στην Ελλάδα. Αυτό δεν γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μου αρέσει εμένα να μου τα πετάνε, να μου φάξει σπίτι μου. Αλλά δεν το μπαγλαρώνεις για αυτόν τον λόγο. Δεύτερον, έχει ο Μητσοτάκης καθαρίσει τις περισσότερες καταλήψεις από πανεπιστήμια. Ναι, η νομική σχολή, βρε παιδάκι μου, η νομική σχολή. Θυμάσαι πώς ήταν η νομική σχολή Αθηνών πριν το Μητσοτάκη. Τι βλέπεις πώς είναι τώρα. Έχει καμία σχέση με το άλλο. Στη Θεσσαλονίκη, η βιβλιοθήκη. Ναι. Που έγιναν φασέ με τα ΜΑΤ 2 χρόνια. Έχετε πάει να δείτε πώς είναι τώρα στο Πανεπιστήμιο τη Θεσσαλονίκη τώρα.
4: Ναι. Δεν μπορεί να πει ότι υπάρχει πρόοδο αυτά. Αυτά τα επιχειρήματα τα παραθέτει με σθένος ένα πολύ μικρό κομμάτι τη κοινοβουλευτική ομάδα.
15: Πέραν του
4: έτσι σα λογίζω τώρα και
15: όχι. Πέραν του επικοινωνιακού ομάδα. Εγώ σου μιλάω για την αλήθεια. Στην δημόσια τάξη μου και ασφάλεια που με ρώτησες, έχει κάνει μεγάλη πρόοδο η Ελλάδα επί Μητσοτάκη. Μεγάλη. Αυτούς που κάνουν την επίθεση και οδήγησαν δυστυχώς στο θάνατο της Αήμνησης Νέστορας, τη μητέρα της Αφροδίτης, τους πιάσαμε μέσα σε 2 εβδομάδες. Τους πιάσανε. Τους άλλους Μαρφίν τους πιάσανε.
4: Όχι όλους. Στη Θεσσαλονίκη δεν πιάστηκαν όλοι. Οι άλλες 2 περιπτώσεις είναι ακόμη περιφέρειες.
15: Λέγανε συγκεκριμένη.
4: Ναι, ναι, το κατά. Τις δολοφονίες συνελήφθησαν. Ναι, έγιναν και άλλες εκείνη την ημέρα.
15: Μα πότε στην Ελλάδα τους πιάναν τόσο γρήγορα. Το θυμάσαι άλλα με άλλο πρωθυπουργό.
4: Όχι, όχι, όχι. Συμφωνώ.
15: Δεν θυμούμε κιόλας τώρα. Ναι,
4: αλλά επαναλαμβάνω, αυτό δεν ξέρω πόσο ακούγεται, πόσο.
15: Μα
4: περνάει.
15: Ακούγεται, δεν ακούγεται, ξαναλέω.
4: Ναι, αλλά
15: σήμερα, Άρη μου, σήμερα. Άσε, πάμε τώρα. Λέμε εξωτερική πολιτική. Είπε χθες ο κύριος Τσούτσιας, δεν έχει Ελλάδα εξωτερική πολιτική. Θα πέσουν κατά τα δόνια να μας φυλακώσουν. Δεν έχει Ελλάδα εξωτερική πολιτική. Που έχει. Υπογράψει επί Μητσοτάκη μόνο αυτά τα 8 χρόνια. Συμφωνία Στρατηγικής Συμμαχίας με τις ΗΠΑ. Συμφωνία Στρατηγικής για Αμυντική Συμφωνία με τη Γαλλία. Συμφωνία Στρατηγικής Συμμάχειας με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με τη Σαουδική Αραβία, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Με το Κατάρ έχουμε τις καλύτερες σχέσεις που είχαμε ποτέ. Όλα αυτά είναι ψέματα που λέω. Έχουμε κάνει 12 μίλια στο Ιόνιο, έχουμε κάνει ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Έχουμε ακυρώσει τον τάκτη του κολυμπικό μνημόνιο με τη Σεύρον και την Έξο. Ξεκινάμε εξορίξει τον Φεβρουάριο. Δεν έχουμε εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, αν είχαμε εξωτερική πολιτική, τι θα είχαμε κατακτήσει το γαλαξία.
4: Αρχίζει σήμερα το σχέδιο Αχιλλέας, πώς το λένε, η καλυψία.
15: Προσπαθώ να εξηγήσω ότι για να κάνεις μια πολιτική αντιπαράθεση, αυτά που λες να έχουν μια λογική συνοχή. Δεν μπορείς να πεις ότι η Ελλάδα επί Μητσοτάκη δεν έχει εξωτερική πολιτική όταν έχει κάνει όλα αυτά. Υπήρχε και, Άρη μου, κάποια προηγούμενη κυβέρνηση που έκανε τα 12 μίλια στο Ιόνιο. Όχι. Ξέρεις πόσα χρόνια λέγαμε σε άρθρα όσο ασχολούμαστε με αυτά. Κάντε έστω τα 12 μίλια στο Ιόνιο για να κατοχυρώσει το δικαίωμα. Ο Μητσοτάκης το έκανε. Υπήρχε άρα και προηγούμενη κυβέρνηση όλων μεταπολίτων που έκανε εξορίξεις των τρογοναθράκων. Όχι. Ξεκίνησε ο Σαμαράς. Εγώ θα είμαι δίκαιος. Ναι, ξεκίνησε. Ξεκίνησε ο Σαμαράς το πράγμα. Και μπράβο που το ξεκίνησε. Αλλά τώρα γίνεται η εξόρυξη. Εγώ δεν λέω να πούμε εμείς δεν είχε εξωτερική πολιτική ο Σαμαράς. Λέω δεν μπορεί να λες δεν είχε εξωτερική πολιτική ο Μητσοτάκης.
4: Ναι. Σου ανταπαντά. Ότι τα ήρεμα νερά αποθράσιναν τον.
15: Άμεσα ήρεμα νερά.
4: Τον Ερντογάν. Ότι τον αποτράσσιναν.
15: Το ήρεμα νερά ήταν η ωραιότερη πολιτική που μπορούσε να εφαρμόσει η Ελλάδα και η πιο έξυπνη. Αν ανοίξετε Μανώλη Κωστίδη και δείξετε τι παίζουν τουρκικά κανάλια, τα τουρκικά κανάλια κατηγορούν τον Ερντογάν ότι τα ήρεμα νερά εδώ την ευκαιρία στην Ελλάδα να δυναμώσει. Για ποιο λόγο διαξιοποιήσαμε αυτά τα 4 χρόνια των ήρεμων νερών, όχι για να βλέπουμε τα ήρεμα νερά και να πλατσουρίζουμε. Αλλά για να παίρνουμε F-16 Viper που εξορίζαμε, για να παραγγείλουμε τα F-35, για να παραλάβουμε τα Rafale, για να πάρουμε τις πρώτες φρεγάτες. Αυτό δεν κάναμε την περίοδο των Ηνωμένων Ωρών. Είμαστε σήμερα.
4: Ναι, δεν είστε αρκούντος δεξί. Αυτό λέει ο Σαμαράς.
15: Δεν είμαστε αρκούντος δεξί.
4: Δεν είστε αρκούντος δεξί. Δεν είμαστε αρκούντος δεξί. Ότι ο Μητσοτάκης είναι κάτι με που φέρνει σε σημαντικό πασό.
15: Αυτό που έχει να πει η πλευρά. Αυτή ως προς το δεξιόμετρο είναι ο γάμος των ομοφυλοφίλων. Δεν έχω να πούνε τίποτα άλλο. Ναι, για ένα κομμάτι του κόσμου αυτό αποτελεί ταυτοτικό σήμα που του ενοχλεί. Το δέχομαι.
4: Ναι, αλλά στην πραγματικότητα. Καμία ελληνική οικογένεια,
15: στην πραγματικότητα. Παντρε,
4: αν παντρεύτηκαν, πόσοι παντρεύουν, δεν ξέρουμε και πόσοι.
15: Στην πραγματικότητα, επειδή είμαστε σε έναν πλανήτη που ζούμε όλοι στην ίδια περίοδο, δεν είμαστε σε κενό, ξέρουμε όλοι ότι αυτό μετά τι αποφάσει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρώπη. Τι να κάνουμε τώρα. Ο κ. Ελέτη δεν καλά ακόμα αυτό. Είναι ακόμα στον κόσμο του.
4: Εσάς υπάρχει σε ποιο βαθμό woke ατζέντα που σας ενοχλεί σήμερα στην κοινωνία μας?
15: Η woke ατζέντα στο δυτικό κόσμο ήταν εξαιρετικά ενοχλητική.
4: Εδώ, στον τόπο μας.
15: Ξαναλέω, στον δυτικό κόσμο εξαιρετικά ενοχλητική και ευτυχώς βγήκε ο Τραμπ και μπήκε ένα φρένο γιατί θα μας πήγαν όλους στο βρόντο. Στην Ελλάδα δεν πιστεύω ότι πάσουμε από ιδιαίτερα εγώ κατζεντάρι μου. Δεν το βλέπω εγώ στην Ελλάδα σε κάποιο ιδιαίτερο βαθμό.
4: Είναι το Ισραήλ σήμερα στιμωγμένο και η Ελλάδα συνάπτει στρατηγική σχέση μαζί του με ένα Ισραήλ στιμωγμένο που έχει χάσει την γενικότερα την αξιοπιστία του λόγω Νετανιάχου και ότι ο Μητσοτάκης δίνει σωσίβιο στον Νετανιάχου?
15: Σήμερα η Ελλάδα
4: είναι η αριστερή.
15: Σήμερα η Ελλάδα που κατηγορήθηκε χθες από τον κύριο Τσούτσι γιατί δεν έχει εξωτερική πολιτική υπογράφει το μεγαλύτερο συμβόλαιο αμυντικής συνεργασίας με το Ισραήλ. Έχει πάει ο κύριος Δένδια στο Ισραήλ να υπογράψει σήμερα για την ασπίδα του Αχιλλέα και όλη την συμφωνία με το Ισραήλ. Φέρνει την Τουρκία στη δυσκολότερη θέση που έχει υπάρξει ποτέ στην νεότερη ιστορία της. Γιατί έχουμε το Ισραήλ από τη μία και την Ελλάδα από την άλλη σε συμμαχία και σε μεγάλη στρατιωτική αναβάθμιση της αμυντικής του συνεργασίας, το οποίο είναι συγκλονιστικό γεγονός. Είμαστε η χώρα που έχει στηρίξει το Ισραήλ περισσότερο πάσε σε άλλη στην περιοχή και πολύ καλά έχουμε κάνει, γιατί έχουμε, έτσι έχουμε οικοδομήσει μια εξαιρετικά θερμή.
4: Για να χάνουμε και εμείς από την αξιοπιστία μας, επειδή είναι μειωμένη αξιοπιστία στο Ισραήλ του Νετανιάχου σήμερα. Τι ποιος τώρα, εγώ δεν το λέω. Εγώ διαβάζω ορθογραφία που λέει ότι η Ελλάδα ότι πηγαίνει τώρα με το Ισραήλ σε μια πολύ κακή στιγμή του Ισραήλ λόγω Νετανιάχου.
15: Η Ελλάδα δεν συμμαχεί με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου. Η Ελλάδα συμμαχεί με το κράτος του Ισραήλ. Το ποιον πρωθυπουργό θα έχει το κράτος του Ισραήλ το αποφασίζουν οι Ισραηλινοί πολίτες και η δημοκρατία τους. Εμείς δεν επιλέγουμε πρωθυπουργό του Ισραήλ. Εμείς επιλέγουμε στρατηγικό σύμμαχο, το Ισραήλ. Και γιατί το επιλέγουμε? Γιατί είναι, εγώ θα το πω όπως το πιστεύω, το Ισραήλ, Άρη μου, δεν πάνε να λένε ότι θέλουν. Είναι ένα θαύμα της σύγχρονης ανθρωπότητας.
4: Διάλειμμα, ειδήσεις σε τίτλους και ερχόμαστε με τη συνέχεια με τον
15: Ισραήλ. Όχι, μετά μου πεις για το Ισραήλ, να εξηγήσω γιατί είναι θαύμα σύγχρονης ανθρωπότητας. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό που γράφει σήμερα ο Δένδιας εκεί και γιατί αυτό αποδεικνύει ότι έχει και πολιτική Μητσοτάκης.
4: Ναι, και τεχνολογικά και επιστημονικά να πούτε δύο κουβέντες για το Ισραήλ στον τομέα που.
15: Και στην ιατρική να δεις τι κάνει.
4: Αυτό λέω, στον τομέα της υγείας. Λοιπόν, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί περισσότερες από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου εργάζονται, από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr.
16: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
17: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
18: Ποιος καλέ?
17: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
18: Και σε παίρνει αυτή?
17: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
18: Σιγά την τίβα.
19: Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
20: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30.
22: Κόσμος 96,5.
23: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
0: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
18: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
0: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Ευχαριστώ, καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Καλώς ορίσατε, καλώς επιστρέψατε και καλή προσαρμογή επίσης. Λοιπόν, στην καθημερινότητά μας, κύριε Κολομιχάλη, μεταξύ εκείνων που έχετε επιστρέψει από σήμερα. Καλημέρα σας, Δήμη. Καλή περίοδο εύχομαι. Φθινοπόρου, χειμώνα και ανοίξεως και όλα τα καλά.
24: Αμήν, αμήν. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα. Μαζί με εμένα, βέβαια, έρχεται και η κίνηση κατά το μάλλον.
4: Σιγά-σιγά.
24: Έχουμε κινησούλα σήμερα, αλλά αν δεν ανοίξουν τα σχολεία, δεν θα είμαστε σε full πρόγραμμα. Τι να προσέξουν οι ακροατές μας σήμερα? Να προσέξουν αφενός μεν την έξοδο της Αττικής Οδού προς Μεταμόρφωση και Λαμία, που συνεχίζονται οι εργασίες και υπάρχουν και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς Λαμία, επαναλαμβάνω, προβλήματα. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και την Νέα Χαλκιδόνα, στα συνήθη υπόπτα σημεία. Τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών και προς τα έξω δηλαδή. Και προς την Αθήνα, στο ύψος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, λίγο την Αρδιτού, ενώ ο Πειραιάς που είχε προβληματάκια είναι τώρα καλός. Έχει ανοίξει, Άρη, μην το ξεχάσω, έχει ανοίξει η παλιά παραλιακή εδώ και αρκετές ημέρες, εδώ στο ύψος του Μοσχάτου που ήταν κλειστή και ταλαιπωρεί το πολύ ο κόσμος.
4: Μάλιστα. Άρα ενώνεται πια. Μπορεί να, από τη Θησαίως να κάνεις δεξιά.
24: Μάλιστα.
4: Μάλιστα. Και να έρθεις προς την πλευρά του Νέου Φαλήρου, Μοσχά του Νέου Φαλήρου και κατ' επέκταση να περάσεις μπροστά από τον Σκάι. Το άλλο, το άλλο σε έναν βαθμό λειτουργούσε. Ναι, σε κάποιον βαθμό. Το δεξιά της Θησαίως εννοώ, προς κατεύθυνση προς Πειραιά. Έγινε, σε ευχαριστώ. Θα πούμε και άλλα πράγματα. Τώρα είναι ο Υπουργός. Μετά θα πούμε και άλλα στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, υπενθυμίζω για εσάς, για εσάς που είσαστε ήδη και για εσάς αναγγέλω, για εσάς που μπαίνετε τώρα στη συντροφιά μας, ότι στο Ρεδοθάλαμο για την έναξη αυτής εβδομάδος ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, είχαμε μείνει στο ότι θέλετε να πείτε δύο κουβέντες για το Ισραήλ και να προχωρήσουμε.
5: Θέλω να πω κάτι, ναι. Γιατί στην ελληνική κοινή γνώμη κυριαρχούν δυστυχώς εικόνες αυτών των ακροαριστερών που πάσουν από σφοδρό αντισημιτισμό, πάντα έπασχαν. Δήθεν τώρα κόπτονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Παλαιστινίων.
4: Η ακροδεξιά ήταν η καταπαράδοση αντισημιτική στην Ελλάδα.
5: Και η
4: τώρα μπήκε, τώρα είναι και η κρονικά.
5: Και γενικά τα άκρα. Ναι. Γενικά ναι. Τα άκρα.
4: Αλλά τώρα λοιπόν, μπήκε και η αριστερά, όχι μόνο το λοιπόν, άκρο της αριστεράς,
5: η ουσία
4: και η αριστερά.
5: Παραμένει. Εγώ θα σου πω ειλικρινά αυτό που λέω στους γιους μου. Πρέπει να κάνεις ένα ταξίδι στο Ισραήλ, να δεις από κοντά τι έχει φτιάξει ο εβραϊκός λαός αυτό το κράτος. Που πήραν πριν από 70 χρόνια μια περιοχή στη Μέση Ανατολή, έρημο, άμμο, χωρίς καμία πολιτοπαραγωγική πηγή,
15: οι οποίοι ήταν αποκλεισμένοι από όλους τους γειτονές, οι οποίοι από την πρώτη μέρα θέλουν να τους καταστρέψουν. Η μόνη περιοχή στη Μέση Ανατολή που δεν έχει πετρέλαιο, δεν έχει αέριο, δεν έχει τίποτα. Τώρα βρήκαν λίγο αέριο στη θάλασσα μετά από 70 χρόνια. Και μέσα σε 70 χρόνια έχουν φτιάξει τα καλύτερα πανεπιστήμια της γης, τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας. Σε μια έκταση περίπου όσο η Πελοπόννησος έχουν 700 δισεκατομμύρια ΕΠ, τρεις φορές το ΕΠ της Ελλάδος. Και είναι μόνο η Πελοπόννησος. Λοιπόν, εάν δεν πας να. Όλα αυτά τα έχουν κάνει σε ένα καθεστώς πλήρους δημοκρατίας λειτουργικής, με απίστευτη εσωτερική αντιπαλότητα και αλλαγές κυβερνήσεων κτλ. Δηλαδή, σε ηρεμία εσωτερική.
4: Και σε ένα έδαφος που είναι, ναι, πάνω σε έρημο, λοιπόν, πάνω σε χώμα.
15: Πας στην περιοχή του Γκολάν και βλέπεις μια περιοχή που είναι το εβραϊκό κομμάτι, που είναι αμπέλια που βγάζουν κρασί, και την άλλη μεριά στο βάθος είναι έρημος. Το Ισραήλ είναι ένα θαύμα της ανθρωπότητας. Μόνο ένας χαζός δεν θαυμάζει αυτό το κράτος και αυτό το λαό. Το ότι η Ελλάδα έχει οικοδομήσει στρατηγική συμμαχία με αυτό το λαό είναι η πιο έξυπνη κίνηση που έχει κάνει η ελληνική εξωτερική πολιτική τα τελευταία χρόνια. Και για να είμαι δίκαιος, την πόρτα την άνοιξε ο Γιώργος Παπανδρέου, την ορθάνοιξε ο Αντώνης Σαμαράς, δεν την έκλεισε ευτυχώς ο Αλέξης Τσίπρας, και την κρατάει ορθάνοιξη και μεγαλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι και ένα πολύ καλό παράδειγμα συνεχόμενη στήριξη διαφορετικών κυβερνήσεων και πρωθυπουργών.
4: Αφού προηγουμένως εκείνη την πόρτα που είχε ανοίξει από τη δική του πλευρά την άνοιξε φεύγοντας από το πεδίο ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο οποίος είχε πριν το 2010 σχέση
15: δεν
4: πολύ
15: υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Ερντογάν έσπρωξε το Ισραήλ προς τα δω. Το θέμα είναι εμείς τι κάναμε. Αν αξιοποιήσαμε ή όχι την ευκαιρία, την αξιοποιήσαμε.
4: Σωστά.
15: Και η καλύτερη απάντηση στο. Σα το είπα χθες ο κύριος Τσούτσιας, ότι δεν έχει εξωτερική πολιτική ο Μητσοτάκης, είναι ότι στην πραγματικότητα η εξωτερική πολιτική του Μητσοτάκης συνεχίζει την πολιτική του Σαμαρά. Δηλαδή, αν κατηγορείς τον Μητσοτάκη δεν έχει εξωτερική πολιτική, επειδή έχει κάνει τη συμμαχία με το Ισραήλ, τη συμμαχία με την Αίγυπτο, την Τριμερή και όλα αυτά, είναι σαν κατηγορείς Σαμαρά. Δηλαδή, εδώ να τρελαίνεσαι.
4: Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά, αφού κάνω ένα διάλειμμα τώρα με τα δικά σας θέματα, με τον Μίστερ Εντιμότητα που έρχεται να ζητήσει την ψήφο μας. Στη Λέρο δεν υπάρχει καρδιολόγος, μου γράφει ο φίλος μου Στέφανος, γίνεται χαμός και μου λέει αν έχεις επικοινωνία με τον Άδωνη, ορίστε εδώ απέναντι μας.
15: Τώρα ακούστε. Στη Λέρο πήγαμε τον κύριο Πρωθυπουργό.
4: Μάλιστα.
15: Έχει το νοσοκομείο πλέον τους περισσότερους γιατρούς που είχε στην ιστορία του. Αν θυμάμαι καλά, έχει 43 γιατρούς. Αν διαιρέσεις τον πληθυσμό της Λέρου με τον αριθμό των γιατρών, παίζει να είναι και ο μεγαλύτερος αριθμός της αναλογίας στην ελληνική επικράτεια. Ναι, δεν έχει καρδιολόγο αυτή η περίοδο, έχουμε κάνει πρόσφυγα για καρδιολόγο. Αλλά ψυχραιμία. Είναι ένα πάρα πολύ καλό πια νοσοκομείο, ανακαινισμένο στο μεγαλύτερο του εύρος και με πάρα πολύ ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
4: Λείπει καρδιολόγος όμως.
15: Και γίνει πρόσβαση για να βρούμε καρδιολόγο. Πάντα σε ένα νοσοκομείο κάποια ειδικότητα μπορεί να λείψει συγκυριακά. Ναι. Αλλά στην πραγματικότητα το νομό της Λέρου έχει πάρα πολλούς γιατρούς.
4: Ναι. Λοιπόν, στο νομό Κέρκυρας, με 120.000 κατοίκους και πάνω από 3 εκατομμύρια επισκέπτες συνολικό στη χρονιά, που αν πατήσει την εξαιρετική κατάλληλη εφαρμογή του Υπουργείου Υγείας για ραντεβού, πολλές ειδικότητες δεν υπάρχουν στο νησί. Έτσι αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε για μια εξέταση περίχου ή κάτι αντίστοιχο στα Ιωάννινα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι χάνουμε λόγο καρεβιού κτλ. Μήπως θα ήταν καλή ιδέα να δοθεί δυνατότητα επαμοιβή πάντα σε γιατρούς αυτών των ειδικοτήτων από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννη να έρχονται για μια μέρα το μήνα, το τρίμηνο στο νησί μας.
15: 2.200 ευρώ παίρνει ένας γιατρός του ΕΣΥ αν πάει σε ένα από αυτά τα νησιά.
4: Ναι, δηλαδή θέλουν καρδιολόγο, παιδονεφρολόγο,
15: ορθοπαιδικό. Έχω ψηφίσει διάταξη και δίνουμε 2.200 επιπλέον πάνω από το μισθό σου για να πάνε.
4: Ναι. Γιατί δεν έχει γιατρούς όμως τώρα. Αυτό είναι το θέμα του Βασίλη Λιτσαρδόπουλου.
15: Πρώτα απ' όλα έχει γιατρούς. Ναι. Πριν από ένα χρόνο το πρώτο θέμα στην Κέρκυρα είναι ότι δεν είχαν παθολόγους και πηγαίναν παθολόγους από την υπηρετική χώρα. Τώρα έχουμε βρει παθολόγους, το νοσοκομείο λειτουργεί. Το νοσοκομείο της Κέρκυρας είναι ένα πάρα πολύ καλό νοσοκομείο, με μια πολύ άξια διοικήτρια. Έχω ανεβάσει φέτος το καλοκαίρι 4, 5 ή 6 διαφορετικά πόστα ασθενών, κυρίως ξένων τουριστών, που ευχαριστούν το νοσοκομείο της Κέρκυρας για το επίπεδο της περιθέλευσης που έλαβαν. Τώρα, αν μου πεις κάποιος, μπορείς να βρεις ένα νησί το επίπεδο της περιθέλευσης του ραντεβού που θα βρεις στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη? Όχι, δεν μπορείς, είναι η απάντηση, άρε μου. Δεν μπορείς. Τα κάνουμε. Έτσι είναι η γεωγραφία. Στο νησί θα έχει λιγότερους γιατρούς γιατί είναι νησί. Είναι κατανοητό αυτό που σου λέω. Κάποτε πρέπει να καταλαβαίνουν την πραγματικότητα. Υπάρχουν κάποια όρια στη γεωγραφία. Έχει σήμερα και περισσότερους γιατρούς από ό,τι είχε πέρσι. Ναι, είναι η απάντηση. Δουλέψαν τα κίνητρα, μάλιστα.
4: Ναι. Αυτός πάντως ο άνθρωπος ψάχνει παιδοκαρδιολόγο, παιδονεφρολόγο.
15: Παιδοκαρδιολόγο σε νησί Άρημου. Δεν είναι εύκολο να έχεις Άρημου παιδοκαρδιολόγο. Ο παιδοκαρδιολόγος είναι πολύ εξειδικευμένη. Είναι η ειδικότητα της ειδικότητας. Δεν ξέρω να το καταλαβαίνεις τώρα.
4: Μπορεί, αν υπάρχει ιδιώτης, να βρει ραντεβού σε ιδιώτη και να του καλύψει ο ΕΟΠΗ το κόστος.
15: Μα καλύπτει ο ΕΟΠΗ το κόστος. Έχει ο ΕΟΠΗ ραντεβού και δίνει. Δεν ξέρω αν έχει πάρει παιδοκαρδιολόγο. Θέλω να με λύσει.
4: Όχι,
15: δεν,
4: τώρα έφυγα από την, φεύγω από την Κέρκυρα. Yeah. Δηλαδή, όπου δεν υπάρχει ειδικότητα σε κρατικό, στο δημόσιο δωρεάν κρατικό νοσοκομείο. Μπορεί ο πολίτης.
15: Έχει σε πολλές περιοχές και συμβεβλημένους γιατρούς. Όπου μέσα την ώρα βρίσκει ραντεβού. Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω.
4: Τώρα,
15: δεν μπορείς να προσδοκάς στα σοβαρά να έχεις το επίπεδο της παρεχόμενης υγείας του κέντρου της Αθήνας σε ένα νησί. Δεν μπορείς.
4: Ότι ο παιδοκαρδιολόγος δεν θα κοιτάξει να.
15: Μα δεν το κάνει κανένα κράτος της γης. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Το κάνει η Ελλάδα. Ρε παιδιά, να έχουμε μια λογική στα αιτήματά μας. Εγώ δεν λέω να μην έχετε αιτήματα. Να έχετε αιτήματα. Αν έχουμε μια συνοπτική λογική. Παραδείγματος χάρη είπε για τον υπέροχο, που έχει δίκιο. Και ταλαιπωρείται πολύ κόσμο για τον υπέροχο. Γιατί ταλαιπωρείται, ότι έχουμε μεγάλο έλλειμμα ακτινολόγων. Γιατί έχουμε έλλειμμα ακτινολόγων, γιατί οι ακτινολόγοι είναι πάρα πολύ λίγοι. Σε σχέση με τις ανάγκες. Όχι στην Ελλάδα.
4: Δηλαδή, η Κέρκυρα δεν έχει ιδιωτικό. Ιδιωτική μονάδα. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
15: Ιδιωτική μονάδα έχει, αλλά είναι περίπου δημόσιο.
4: Όχι, αυτό λέω. Καλύπτει ο ΕΟΠΗ το κόστος του να πάει στο ιδιωτικό.
15: Δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή αν ναι. Ο ΕΟΠΗ καλύπτει το κόστος σε όλη την επικράτεια και στην Κέρκυρα. Πληρώνει την ιδιωτική συμμετοχή, αυτό εννοείς. Ιδιωτική συμμετοχή έχει, καλά, για υπέροχο είναι πολύ μικρή ιδιωτική συμμετοχή, είναι τρίχες. Αλλά στην. ΕΟΠΗ πληρώνει το. Παντού όπου και να σε πληρώνει για ιδιωτικό. Δεν, είναι, δεν πληρώνει, αλλά δεν έχει το μηδέν, δεν είναι τελείως δωρεάν. Έχει ιδιωτική συμμετοχή, δεν θα το ωρεοποιήσω.
4: Ναι. Ναι, αυτό λέω, αλλά έχεις μια συμμετοχή που είναι ένα ποσοστό του κόστου.
15: Σωστά, μικρή συμμετοχή είναι.
4: Ναι, που σε αποτρέπει το να πάρεις στα Γιάννηνα να κάνει. Δηλαδή,
15: είναι σίγουρα πολύ μικρό το
4: υπάρχει εργαστήριο
15: τέλος από το να πας στα Γιάννηνα.
4: Μάλιστα.
15: Σίγουρα μικρότερο. Ναι.
4: Λοιπόν, αν δεν σας κάλυψε κύριε Λιτσαρδόπουλε, παρακαλώ εδώ είμαι στη διάθεσή σας.
15: Να είμαι ειλικρινής. Πολύ θα το ήθελα να είχαμε παντού όλες τις ειδικότητες και όλους τους γιατρούς. Θέλω να πω ειλικρινά, αυτό δεν είναι εφικτό. Είναι κάτι που ζητάμε που δεν μπορεί να γίνει. Θα υπάρχουν περιοχές χώρες που κάποιες ειδικότητες δεν θα τις βρίσκεις.
4: Ναι.
15: Παρά τα αυτά, κίνητα προς αυτό που είπατε, το έχουμε ψηφίσει και λειτουργεί.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, και να πω και ένα ακόμη μήνυμα. Χθες ο σύζυγός μου με κολπική μαρμαργή και αρχόμενο πνευμονικό είδημα εισήχθη στα επίγοντα του εφημερεύοντος νοσοκομείου Σωτηρία. Θα ήθελα να μεταφέρετε στον Υπουργό κ. Άδωνη Γεωργιάδη την εξαιρετική αντιμετώπιση των γιατρών. Επαγγελματισμός, ευσυνειδησία και άψογη οργάνωση. Ο γιατρός κ. Παπαμικρούλης μας εξήγησε με λεπτομέρεια την κατάσταση, την αγωγή που του έδωσαν και το πώς πρέπει να αλλάξει την καθημερινότητά του. Καλό βράδυ, μου λέει η κυρία, δεν θα διαβάσω το
15: μαντεπόλυμό
4: τη, διότι είναι θέματα υγεία.
15: Όχι, ναι. Μάλλον σε 4-5 μήνες θα κάνουμε τα εγγένεια της μονάδας του κέντρου ακτινοθεραπείας στο νοσοκομείο Σωτηρία και δύο ελληνικός λαός, τι είναι αυτό που φτιάξαμε εκεί. Νομίζω ότι και οι πιο σκληροί επικριτές κυβερνήσεων, αυτό είναι ένα έργο το οποίο δεν μ' αρέσει να μιλάω τον εαυτό μου, αλλά δεν μπορώ να το πω αυτό γιατί το ξέρω όσοι έχουμε εργαστεί εκεί. Αν δεν είχα γίνει προσγείας δεν θα υπήρχε σήμερα, γιατί το έσωσα πραγματικά από την καταστροφή. Είναι κατ' ο κάτι άλλο. Το Σωτηρία έχει κάνει τεράστιο βήμα με αυτή την μονάδα. Τεράστιο. Δηλαδή είναι ένα. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο ωραίο έχει γίνει.
4: Ναι. Λοιπόν, και ένα τελευταίο μήνυμα. Επειδή λέει, ως εκ τούτου οι ανάγκες μας είναι ελλείψεις αίματος στο ΕΚΕΑ. Οι προσωπικές και φυσικόλων των συμπασχόντων είναι τεράστιες κάθε χρόνο και επεκτείνεται όταν προχωράει η ηλικία μας, δόξα τω Θεώ, 57 ετών, λέει ο άνθρωπος, με μεσογειακή αναιμία και τα σχετικά έχουμε θέμα.
15: Πρώτα απ' όλα να πω. Σε γενικές γραμμές ελλείψεις αίματος δεν έχουμε. Το μήνα Αύγουστο παραδοσιακά έχουμε. Για ποιο λόγο? Γιατί πέσουν αιμοδόσεις, πάνε διακοπές, άρα έχουμε λιγότερη προσφορά αίματος. Έχουμε τουρισμό πολύ, άρα έχουμε κάποιες αυξημένες ανάγκες και αυτό δημιουργεί πίεση στο σύστημα. Φέτος, τον Αύγουστο, θα βγάλω και επίσημα στοιχεία σε μια εβδομάδα, είχαμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση φιαλών αίματος Αυγούστου ever.
4: Ναι.
15: Και αυτό που έπαιξε ένα κανάλι ότι δίθεν ακυρώθηκε κάποια μεταμόσχευση λόγω έλλειψη αίματος ήταν τελείως ψευδές και διαψεύστηκε την επόμενη μέρα από τον αιώνα κατευθείαν. Ίσα-ίσα που φέτος τον Αύγουστο κάναμε ρεκόρ μεταμοσχεύσεων. Για να κάνει μεταμόσχευση χρειάζεται αίμα. Άρα δεν μπορεί να κάνουμε ρεκόρ μεταμοσχεύσεων Αυγούστου και να μην έχουμε αίμα.
4: Ο κύριος Κωνσταντίνος Βαϊόπουλος, μάλιστα, μου επιτρέπει να πω ελεύθερα το ονοματεπώνυμό του. Σας εγκαλεί ότι έχετε κεντρικοποιήσει το σύστημα διαχείρισης του αίματος στην Ελλάδα, ότι θα μπαίναμε σε μια καλύτερη ρότα αίματος και ότι τα προβλήματά μας, κυρίως στενούς μήνες. Ναι, αυτό σας λέει. Είχαμε μια ελπίδα. Είχαμε μια ελπίδα με την κεντρικοποίηση του συστήματος διαχείρισης ότι θα μπαίναμε σε μια καλή ρότα. Δυστυχώς η απόφαση του Υπουργού. Με απόφαση του Υπουργού ξαναγυρίσαμε στο παλιό σύστημα, το οποίο είναι χαότε σύστημα που κάθε αιμοδοσία και ο διευθυντής κάνουν ό,τι γουστάρουν.
15: Είναι τελείως ευδές. Ποιο δεν πάει ευδές αυτό. Αν έχει τηλέφωνο, τον πάρουμε.
4: Θα το στείλω.
15: Όχι μόνο, το λέω μόνο για να το ακούσει ο κόσμος. Ενώ υπήρξε αυτή πολύ μεγάλη φασαρία και στη Βουλή και αλλού, ότι δήθεν βάλαμε ένα έργο ψηφιακό συγκεντροποίησης του αίματος που δεν είναι σωστό, και δεν ξέρω αν θυμάσαι που είχε γίνει και ρωτή στη Βουλή την κυρία Φωτίου κλπ. Όταν παρουσιάσουμε το έργο, έχει δει ετοιμαστεί, δουλεύει.
4: Μέσω του κυρίου Γιαννίδη θα το πάρετε,
15: ναι,
4: το μέλλον.
15: Θα είναι σε πλήρη εφαρμογή, πιστεύω, το αργότερο 15 Οκτωβρίου. Τώρα ήδη είναι σε πιλωτική εφαρμογή. Θα φωνάξω δε στην παρουσίασή του. Και όλους τους λόγους ασθενών μέσα στο Σεπτέμβριο, πριν την τελική τεθολογία, δω να κάτι δεν τους αρέσει ή κάτι δεν έχει ολοκληρωθεί, οι σκληρότεροι επικριτές της απόφασής μου, όταν ήρθα στο γραφείο μου πριν από 3 εβδομάδες και είδα από τις εταιρείες το σύστημα που είχε φτιάξει, οι σκληρότεροι επικριτές μου ζητάνε συγγνώμη.
4: Λοιπόν.
15: Δεν έχει καταλάβει, δεν έχει καταλάβει τι έχουμε φτιάξει. Φτιάξαμε σε χρόνο ρεκόρ. Γιατί τι έγινε? Υπήρχε μια πλάτη που έλεγε να πάμε με χρήματα του κρατικού υπολογισμού και να κάνουμε προδιαγραμμό από την αρχή και να πάμε σε ένα σύστημα Ιντελφι που είχαν κτλ. Μάλιστα. Και εμείς είπαμε θα πάμε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης με το σύμβαση που ήδη έχουμε να κάνουμε, να βάλουμε μεγάλες εταιρείες, το Κοσμοτέ, την Νόβα κλπ. Να φτιάξουν σύστημα κεντρικοποίησης αίματος. Αν κάνουμε τον πρώτο δρόμο, πέραν των χρημάτων που θα βάζαμε από τον κρατικό υπολογισμό, θα ήταν περίπου από σήμερα 5 χρόνια. Εμείς έχουμε τώρα πιλωτική εφαρμογή που δουλεύει και 15 εκδοτήσεις σε πλήρη εφαρμογή. Ένα σύστημα άριμο για το αίμα που δεν μπορεί να φανταστεί πόσο λεπτομεριακό είναι.
4: Εξηγήσετε στον κύριο Βαϊόπουλο.
15: Ξέρει την τελευταία φιάλη αίματος οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας real time.
4: Θα πάρετε το μήνυμα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Βαϊόπουλος.
15: Άρα κάνει λάθος, κύριε Βαϊόπουλο.
4: Ο κύριος Βαϊόπουλος θα του μιλήσετε. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα την περασμένη εβδομάδα να ανακοινώσετε κάτι ως προς την αξιοποίηση ακινήτων. Και επειδή ακούω γενικώς αξιοποίηση ότι και το πανεπιστήμια θα μπουν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, εσείς τι κάνετε με την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου Υγείας? Δύο κουβέντες.
15: Ίσως η πιο μεγάλη μεταρρύθμιση της θητείας μου, που δεν θα προλάβω να την απολαύσω εγώ ως υπουργός, αλλά θα την παραδώσω σε επόμενο υπουργό σε περίπου 24 μήνες από σήμερα. Τη σύμβαση έχει διάρκεια 24 μηνών. Τι είπαμε? Σήμερα, χθες, παραπροχθές, ο προηγούμενος, ο παραπροηγούμενος Υπουργός Υγείας Ελλάδος ήξερε ή ξέρει πόσα και ποια ακίνητα ακριβώς έχει το Υπουργείο Υγείας και τα νομικά του πρόβλημα, τα νοσοκομεία κλπ? Απάντηση: όχι. Κατά εκτίμηση της υπηρεσίας έχουμε περίπου 4.500 έως 5.000 ακίνητα. Τα ακίνητα αυτά είναι διαφόρων κατηγοριών. Είναι μαγαζιά, είναι διαμερίσματα, είναι οικόπεδα, είναι πολυκατοικίες. Είναι δωρές 1,5 αιώνα προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας διαφόρων ανθρώπων που άφηναν τα ακίνητά τους στα διάφορα νοσοκομεία. Πολύ ωραία. Υπήρχε μια συνολική εικόνα του ότι θα κάνουμε αυτά τα ακίνητα? Όχι. Κάθε νοσοκομείο, το διοικητικό του συμβούλιο, σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή έκανε ένα μεσοτήριο, ένα διαγωνισμό, μια απόφαση, κανείς δεν ξέρει κτλ. Εμείς κάναμε ένα διαγωνισμό και ζητήσαμε να προσλάβουμε τον ιδιωτικό τομέα μια εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης ακινήτων. Τελικά το διαγωνισμό τον κέρδισε η Qualco. Αυτή η εταιρεία σε 24 μήνες θα πρέπει να μας παραδώσει το έργο, το οποίο θα είναι πλήρης ηλεκτρονική καταγραφή όλων των ακινήτων, δημιουργία ηλεκτρονικής ταυτότητας εκάστου ακινήτου και τακτοποίηση μέσω μηχανικών όλων των ακριματίων του κάθε ακινήτου. Δηλαδή, τι δεν έχει νομοποιηθεί, τι δεν έχει δηλωθεί στο χρηματολόγιο, τι νομικές ενέργειες πρέπει να γίνουν, προσαφανιστή ιδιοκτησία κτλ. Όλα αυτά μας πάνε περίπου 24 μήνες, όπου σε 24 μήνες από σήμερα ο τότε Υπουργός Υγείας θα έχει για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας τη συνολική εικόνα όλων των ακινήτων του Υπουργείου, γιατί έχουν πολλές χιλιάδες. Τότε θα μπορεί να πάρει αποφάσεις τι θέλει να νοικιάσει, τι να κάνει μακροχρόνια λύσεις, τι θέλει να δώσει σε ένα Δήμο, τι θέλει να ανακαινήσει. Οτιδήποτε έχει αποφασίσει να κάνει εκείνος ο Υπουργός Υγείας, όχι εγώ, του μέλλοντος εκείνη τη στιγμή. Είναι ένα τεράστιο εργαλείο διαφάνειας, γιατί κανείς δεν μπορεί να παίρνει τα ακίνητα του κράτους. Δεύτερον, είναι ένα συγκλονιστικό εργαλείο που θα δημιουργήσει ένα τεράστιο πόρο οικονομικό το ΕΣΥ που σήμερα το αφήνουμε και χάνεται. Πάω, ας πούμε, στη Σύρο, ένα παράδειγμα. Μου φωνάζουν δεν έχουν κατοικίες γιατροί. Και την ώρα που μου το λένε αυτό, μου δείχνουν δίπλα μια πολυκατοικία κολλητά στο νοσοκομείο, κλειστή,
4: που είναι
15: του νοσοκομείου.
4: Μάλιστα.
15: Σου λέω ένα απλό παράδειγμα.
4: Ναι. Λοιπόν, χθες το βράδυ.
23: Κόσμος 96,5.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
6: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Που είναι Υπουργός Υγείας ο Γεωργιάδης 40,32% και τώρα πλέον 17,6. Πόσο πιο κάτω πάμε?
4: Έχω τα προηγούμενα όμως.
15: Αυτό δεν αφορά το Υπουργείο Υγείας Ελλάδας, yeah. Αφορά το Υπουργείο Οικονομικών. Εγώ δεν διαχειρίζω τα χρέη των πολιτών προς το κράτος.
4: Ναι, αλλά λέει, εμείς δεν παρασηκώνουμε το βάρος του κράτους όμως. Να κάνουμε εμείς αναλύσεις και το, να μας έρχεται
15: δεν,
4: ο άλλος.
15: Δεν είναι έτσι. Αυτό που έγινε και είχε εκτοξευθεί πράγμα με το κλομπάκι σε πολύ ψηλό βαθμό, γι' αυτό το μειώνω τώρα. Εγώ έχω κάνει πάρα πολλά μέτρα για αυτούς. Είναι ότι όταν ήταν υπουργός ο Πολάκης, έβαλε μία σειρά εργαστηριακών εξετάσεων μέσα στο σύστημα χωρίς να βάλει λεφτά. Όταν βάζεις περισσότερες εξετάσεις χωρίς λεφτά, στην ουσία χρεώνεις εργαστήρια. Έχουμε βάλει μία σειρά αποφάσεων για να μπορούμε αυτό να το θεραπεύσουμε. Και τα μέτρα λειτουργούν. Από το 40,32 είμαστε στο 17,6. Δηλαδή, μιλάμε για συγκλονιστική πρόοδο.
4: Γιατί, αφού έχουμε άειλη συνταγογράφηση, μας υποχρεώνουν να παρουσιαζόμαστε στο νοσοκομείο, στο κέντρο υγείας? Γιατί τους υποχρεώνουν, λέει ο κύριος.
15: Τι θα πει τους υποχρεώνουν? Άμα έχει άλλη
4: συνταγογράφηση. Από τη Σκύρο είναι το μήνυμα.
15: Όσον αφορά τα ιδιωτικά φαρμακεία, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η άλλη λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια. Και με την ηλεκτρονική συνταγή μπορεί να στείλει κάποιο που πάρει το φάρμακο αρκεί να έχει την ηλεκτρονική συνταγή. Δεν χρειάζεται να πας ο ίδιος. Από 1η Σεπτεμβρίου, δηλαδή από αύριο, χθες το βράδυ υπεγράφει η σχετική ΚΙΑ, θα λειτουργεί η ηλεκτρονική συνταγράφηση για πρώτη φορά και στα νοσοκομεία. Μέχρι στιγμή δεν υπήρχε ηλεκτρονική συνταγή στα νοσοκομεία. Άρα θα λυθεί με αυτό που λέει ο κύριος και στα νοσοκομεία από αύριο.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, είδα ένα υπερσύγχρονο, νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης τέλος Αυγούστου. Είδα ένα υπερσύγχρονο Ευρωπαϊκό Προδιαγραφών Νοσοκομείο.
15: Είναι καταπληκτικό νοσοκομείο.
4: Οι εγκαταστάσεις
15: είναι πολύ καλή διοίκηση.
4: Λοιπόν, μικρή καθυστέρηση στο επίγοντο που και αντιμετώπισε μια μικρή αλαζονία και λανθασμένη διάγνωση από τη γιατρό που τον εξέτασε. Το παραβλέπει. Κύριε Υπουργέ, ο ελληνικός λαός είναι μαζί σας. Συνεχίζετε το έργο σας.
15: Το νοσοκομείο και δεν είναι
4: Αντώνιος Αλφα, μόνιμος κάτοικος Κύπρου είναι αυτός που στέλνει το mail στο πρωτοσάλτε.gr.
15: Ξέρετε, είμαι πάρα πολύ περήφανος. Δεχόμαστε για κάθε μέρα. Πρώτα απ' όλα να πω το πιο σημαντικό που για να μην φανεί το λέμε εμείς, γιατί με δεν έχει σημασία. Κάθε χρόνο ακούμε για τα νησιά και τις ελλείψεις. Όπως μου λέγατε πριν για την Κέρκυρα. Ωραία. Φέτος έγινε κάτι συγκλονιστικό, Άρη μου. Βγήκε η υποπρόξενος του Ηνωμένου Βασιλείου και έστειλε επιστολή στο νοσοκομείο της ΚΟ και τους είπε ότι ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα, αν θυμάσαι, κάθε χρόνο δεν είναι γιατροσικό, δεν είναι γιατροσικό. Και είπε, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί σε συνάντηση που κάναμε τα μεγαλύτερα ταξιδιωτικά γραφεία από το Ηνωμένο Βασίλειο, μας αναφέρανε τις εικόνες των πελατών τους για την πολύ μεγάλη βελτίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα, για την πολύ μεγαλύτερη επάρκεια γιατρών στα νησιά, για την πολύ καλύτερη εξυπηρέτηση με παρελθόν. Με συγχωρείτε, είναι μικρό για μένα ότι έχετε ένα ξένο κράτος και λέει διαπιστώσαμε τη μεγάλη άνοδο του ΕΣΥ στην Ελλάδα? Δεν πάνε να φωνάζει ο Παναγιώτης και η Ανταρσία και οι Κουκουέδες και όλοι αυτοί. Έρχονται οι άλλοι που είναι άθνα πολιτικά, μας λένε οι πελάτες μας, μας λένε ότι είναι συγκλονιστικά ευχαριστημένα την πρόοδο του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα. Τι άλλο κάνω εγώ?
4: Μπορείτε να μείνετε λίγο μετά τις 9. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ξανακέρδισε ο κύριος Γιαννίρης. Πριν κάνω το διάλειμμα, να σας ρωτήσω γιατί πήρε από τον Άγιο Σάββα τον αναισθησιολόγο και ακυρώθηκαν τα χειρουργεία μαστού σε κυρίες? Γιατί δεν τον αντικατέστησε με άλλον?
15: Δεν έχει ακυρωθεί κανένα χειρουργείο μαστού. είναι ψέμα των συνδικαλιστών. Στο Άγιο Σάβα έχουμε ένα σωματείο που είναι όλη ανταρσία. Δικαίωμά τους δεν με ενδιαφέρει, είναι ανταρσία. Το τι είναι ανταρσία όμως τους παρασύρει στο να κάνουν έξαλλοι αντιπολίτευση. Παραδείγματος χάρη, πέρσι τέτοια εποχή, αν θυμάστε, πρώτο θέμα στον Άγιο Σάββα ήταν ότι δήθεν λόγω των έργων ανακαίνησης των χειρουργείων του Ταμείου Ανάκαμψης θα έχουμε μόλις στο νοσοκομείο Σάββα. Δεν τα θυμάστε καθόλου όλα αυτά.
7: Το θυμάμαι πως.
15: Τελικά ολοκληρώθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης. Σήμερα έχουμε τις περισσότερες σε λειτουργία χειρουργικές τράπεζες στον Άγιο Σάββα ever. Τη μικρότερη αναμονή για χειρουργείο ever. Τώρα, ένας ανεσιολόγος, ο κ. Σκοπελίτης, λέω το όνομά του, δεν ξέρω πολύ καλά την υπόθεση, ο οποίος είχε μετακινηθεί από τη Λίμνο στον Άγιο Σάββα, μετά από 2 ή 3 μήνες που πήγε από τη Λίμνο στον Άγιο Σάββα, το μετάνιωσε. Και έκανε έτσι να ξαναπάει στη Λίμνο. Στη Λίμνο δεν είχαμε κανένα ανεσιολόγο. Και πράγματι του δώσαμε την άδεια και πήγε από τον Άγιο Σάββα στη Λίμνο. Δηλαδή, πρόσεξε, ένας ανεσιολόγος που είχε έρθει από τη Λίμνο στον Άγιο Σάββα και προστεθήκε ένας, ξαναγύρισε στη Λίμνο. Για να έχει ανεσιολόγο και η Λίμνο. Αυτό είναι το όλο το θέμα. Το καταλάβανε οι συνδικάτες και λένε: ακυρώνεται χειρουργία. Δεν ακυρώθηκε για ένα χειρουργείο. Τι κλαθροχειρία κάνουνε? Επειδή στο κέντρο εμμυρίσεων ο νοσηλεύτης Νίκος Κούρκος κάνουμε τις βιοψίες και 8 βιοψίες αντί να γίνουν από τον Α χειρουργείο πήγαν στο Β χειρουργό, είπαν ακυρώθηκαν 8 χειρουργεία. Όχι 8 χειρουργεία, 8.

0: το πρόγραμμα δεν μπορούμε να το ξανακάνουμε με τα δωρεάν απογευματινά, γιατί δεν έχουμε αναμονές για να πληρώσουμε. Για να πληρώσουμε το δωρεάν απογευματινό, πρέπει να είναι αναμονή άνω του τετραμήνου. Δεν υπάρχουν πια χειρουργία άνω του τετραμήνου. Τα έχουμε καθαρίσει. Οι αναμονές είναι μέχρι το τετράμινο. Το τετράμινο θεωρείται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η λογική αναμονή για ένα ψυχρό χειρουργείο. Δεν μιλάμε για επίγον χειρουργείο τώρα, μιλάμε πάντα για το ψυχρό, έτσι. Το επίγον πάει αμέσως. Άρα, έχει τόσο μειωθεί η λίστα που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χρεία να ξοδέψουμε λεφτά για δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Αν ανεβεί η λίστα και δούμε ότι υπάρχει πίσω, θα το πάνε, θα το κάνουμε.
1: Λοιπόν, θα μείνετε μετά τις 9 για να πούμε και δύο πράγματα για τον επερχόμενο κύριο Τσίπρα. Και εδώ διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Το διάλειμμα έρχεται με την υπενθύμηση ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες και είναι εδώ μαζί μας. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημών. Πεδίων. Τι γίνεται όμως με τους αποφύτους? 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται, από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Διάλειμμα δελτίου ειδήσεων, ο κύριος Υπουργός θα μείνει για λίγο ακόμη μετά τις 9 εδώ.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Και σε παίρνει αυτή.
3: Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 9. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
3: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα.

0: δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκι Νεόφυτος Ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφου.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Η νέα πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες, ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανά προϊόν. Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Υπογράφεται σήμερα το πρωί στο Τελ Αβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο συνολικού ύψους 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Η Ελλάδα συμμαχεί με το κράτος του Ισραήλ και όχι με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, σχολίασε στον Σκάι ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ερωτηθεί σχετικά. Πρόσθεσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας φέρνει την Τουρκία στη δυσκολότερη θέση που έχει υπάρξει ποτέ. Με διαμπερές τραύμα στον νόμο, προσήλθε στις 2:20 τη νύχτα στα επίγοντα του Τζανίου ένας άνδρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι 4 άτομα προσπάθησαν να τον επιβιβάσουν σε όχημα στην οδό Γραβιά στην Αργυρούπολη και όταν εκείνος προσπάθησε να διαφύγει, τον πυροβόλησαν. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη, όταν νωρίς εχθές το απόγευμα εντόπισαν σε διαμέρισμα Airbnb στην οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν. Στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν Έλληνα 45 ετών και την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν 2 βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε ένα δοχείο. Όπως ισχυρίστηκε, η 28χρονη στους αστυνομικούς ήταν δικό της και είχε πεθάνει πριν από 8 μήνες. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι οι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς ασύβεια και οδηγίες. Τα αίτια του ναυαγίου παραμένουν ασαφή, ωστόσο σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ακούστηκε έκρηξη και το πλοίο άρχισε να βάζει νερά 20-25 λεπτά μετά την αναχώρησή του, χωρίς το πλήρωμα να αντιδράσει. Νέα ένταση σημειώθηκε τη νύχτα στο στενό του Ορμούζ. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μοβάρδισαν το νησί Λαράκ του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυράβλους με θαλάσσιες νάρκες στα στενά. Σε ανακοίνωσή του, του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται ότι η Δεχεράνη καταδικάζει την αμερικανική επίθεση εναντίον του νησιού, προσθέτοντας πως οι Ιρανικές δυνάμεις απάντησαν ασκώντας το δικαίωμα στην νόμιμη άμυνα και στοχοθέτησαν βάσεις που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ στην περιοχή, στην Ιορδανία και στα Εμιράτα. Πάνω από 20 άνθρωποι αγνοούνται έπειτα από ξαφνική πλημμύρα στο παγκοσμίως γνωστό πάρκο Grand Canyon στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε η υπηρεσία που το διαχειρίζεται, ενώ τουλάχιστον 62 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Ολοκληρώνεται σήμερα η θερινή εκπτωτική περίοδος και η επόμενη μέρα βρίσκει την αγορά με τον πύχη των προσδοκιών χαμηλότερα. Μετά τη λήξη της εκπτωτικής περίοδου, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο μοντέλο των προσφορών. Στην αθλητική ενημέρωση για την δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει 7:30. Το σημαίνει μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες κατέκτησε η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία ιτήθηκε στον τελικό από τη Γαλλία με 3-0 σετ. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ρινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, ενώ την Πέμπτη φαίνεται πως θα ενταθεί απογευματινή αστάθεια σε όλα τα υπηρωτικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
8: Κατά τη αυξημένη είναι σήμερα η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Φυσικά από τις 10 του μηνός που θα ανοίξουν τα σχολεία θα είμαστε στην full κίνηση όπως ήθιστε να λέμε. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή στο Λεκανοπέδιο? Έχουμε καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη γέφυρα της Αχαρνών, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς την έξοδο μεταμόρφωσης πηγαίνοντας προς τη Λαμία, επαναλαμβάνω στην έξοδο μεταμόρφωσης προς τη Λαμία λόγω εργασιών, ανατμήματα πυκνή ροή έχουμε στη λεωφόρο Κηφισίας, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή και στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, προς την Αθήνα δηλαδή, στο ύψος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
6: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας πρώτη για την εβδομάδα, τελευταία για το μήνα Αύγουστο, ραδιοφωνική μας συνάντηση. Χρόνια πολλά Αλεξάνδρα, χρόνια πολλά Αλέξανδρε. Εύχομαι τα καλύτερα για εσάς αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Καλή δύναμη τώρα σε όλους εσάς που επιστρέψατε. Καλή προσαρμογή στην καθημερινότητα και να πάνε όλα καλά στη ζωή μας. Υγεία. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης παραμένει στο ραδιοθάλαμο για λίγο ακόμη και ξεκινώ από ένα μήνυμα το οποίο έρχεται από το Edmonton του Καναδά, κύριε Γεωργιάδη. Ευχαριστώ πολύ το ελληνικό σύστημα που ενήργησε τόσο γρήγορα για το πρόβλημα που είχα με σκρίνηση κατά πλάκας και μου παρήχε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και φαρμακευτική αγωγή. Στον Καναδά έπρεπε να περιμένω να προχωρήσει η ασθένεια και μετά να πάρω θεραπεία με φάρμακα. Συνεχίζει. Εκατοντάδες έρχονται από Καναδά και Αμερική για αυτό. Στην Αμερική κοστίζει 38.000 η θεραπεία ετησίως. Εδώ δωρεάν. Θα έρχομαι κάθε 6 μήνες για αυτήν την ένεση. Μιλάω για έναν νέο άνθρωπο, τον οποίο τον πρόλαβαν δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, ο Καναδάς δεν έχει ιδιωτική περίθαλψη, που σημαίνει μαγνητική μία φορά το χρόνο και μετά σε ειδικό γιατρό να την διαβάσει μετά από ένα χρόνο. Τα λέω όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, για να εκτιμούμε κάπου και αυτά που έχουμε στον τόπο μας. Εν πάση περιπτώσει, ναι, λέμε.
10: Το ελληνικό σύστημα υγείας, ναι, είναι το πιο γαλαντόμο και το πιο εύκολο προσβάσιμο σε όλο το δυτικό κόσμο. Ο κόσμος στην Ελλάδα δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Γιατί μας αρέσει να βρίζουμε την Ελλάδα και να θεοποιούμε τους ξένους. Όποιο Έλληνα πάει στο εξωτερικό να μπει στο νοσοκομείο, γυρίζει τρέχοντα. Τρέχοντα. Φάρμακα, τα φτηνότερα σε όλη την Ευρώπη. Η τιμή μας είναι φτηνότητα σε όλη την Ευρώπη.
9: Ναι, αλλά εδώ έχουμε.
10: Χρόνος αναμονής για μαγνητική, για αξονική, ο μικρότερος όλη την Ευρώπη.
9: Ναι, αλλά εδώ έχουμε Χούντα Κούλη και Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Μας ενοχλεί γιατί ήταν από το Λάος, γιατί ήταν ακροδεξιός και έτσι και αλλιώς και τα αλλιώτικα. Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, τώρα, η Λίνα όμως επανέρχεται. Τεράστιο πρόβλημα με τα φαρμακεία. 2-3 φαρμακεία στην περιοχή σου. Κάποτε έβρισκες 2-3 φαρμακεία στην περιοχή σου. Οι φαρμακοποιοί τα έχουν κάνει όπως τους βολεύει. Είναι δυνατόν να μένω στο μάτι και να υπάρχει διανυκτερεύον στα σπάτα ή να είσαι στην Κηφισιά και το κοντινότερο στο Μαρούσι. Πρέπει να το δείτε αυτό με τα φαρμακεία. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει, κύριε Υπουργέ, με τα φαρμακεία.
10: Εντάξει.
9: Χαλάρωσαν οι φαρμακοποιοί πάλι. Δεν ήταν και
10: δεν έχει αλλάξει τίποτα.
9: Δεν λέω αν έχει αλλάξει. Χαλάρωσαν όμως. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει.
10: Μα είναι ακριβώς οι ίδιοι νόμοι και ακριβώς η ίδια πυκνότητα εφημερευόντων και διημερευόντων φαρμακείων.
9: Και το, το κλείνω. Έχω ένα ακόμη μήνυμα με τα φαρμακεία. Μου λέει ο φίλος ο Ταλεμπάν, σε Κηφισιά, Νέα Ερυθρία και Κάλλη με πληθυσμό άνω των 70.000 κατοίκων εφημερεύει μόνο ένα φαρμακείο. Ας μιλήσει ο υπουργός μαζί τους, δεν είναι τόσο τραγικό να βάζουν και ένα δεύτερο φαρμακείο, αφορά την υγεία μας. Λοιπόν, δεν μπορώ να δεχτώ πια μηνύματα, σας παρακαλώ, πρέπει να πούμε δύο πράγματα και στην πολιτική. Εγώ, όπως ξέρετε, καλύπτω όσο μπορώ περισσότερο από κάθε άλλον τον τομέα.
10: Μου έστειλε μήνυμα και ο διοικητής του νοσοκομείου Άγιο Σάβα ότι δεν θα υπάρξει πράγματι καμία καθυστέρηση κανενός χειρουργείου και ούτε καν αλλά θα αλλάξουν χειρουργό που είπα, αλλά παίρνουν χειρουργικό χρόνο από άλλες κλινικές, όχι ογκολογικών περιστατικών, προκειμένου να πραγματοποιηθούν κανονικά τα συγκεκριμένα χειρουργία μαστού. Δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση σε κανένα χειρουργείο, όπως είπα πριν.
9: Μάλιστα.
10: Πότε για το Άγιο Σάββα μιλάω.
9: Μάλιστα. Πότε θα επικαιροποιηθεί η κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων στα νεοποιεί, η τωρινή χαμηλή κοστολόγηση αντανακλά γεγονότα του 16 και όχι του 26.
10: Για ποιες κοστολόγηση
9: μιλάμε τώρα. Τι να πω, δεν ξέρω τώρα. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν ξέρω.
10: Όταν μου πείτε το σύγκρουμα, σας πω, δεν είναι ένα πράγμα.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, στο κέντρο γιατί στο κέντρο υγείας οι γιατροί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ιατρικά και χορηγούν να χορηγήσουν αντιβίω σε τρίχρονο αγοράκι που έχει τσιμπηθεί από κουνούπι και έχει πριστεί το ποδαράκι του κτλ. Γιατί αυτά τα κέντρα υγείας στην περιφέρεια δεν στελεχώνονται από ικανούς γιατρούς την περίοδο του καλοκαιριού όπου υπάρχει ανάγκη λόγω τουριστών στις περιοχές αυτές.
10: Δεν μπορώ να πει
9: αυτό. Αυτό έγινε στο νοσοκομείο. Πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο Καλαμάτας για να το κάνουν αυτό. Δεν μου λέτε όμως σε ποιο κέντρο. Α, στη Δυτική Μάνη είναι αυτό το κέντρο υγείας που εδώ διαμαρτύρεται. Πήρε τη Κατερίνη.
10: Πολύ καλό κέντρο υγείας έχουμε. Τώρα, αν έχει κάτι ειδικό το παιδάκι, ο γιατρός δεν ήθελε να πάρει την ευθύνη, δεν το ξέρω αυτό.
9: Ναι. Λοιπόν, περνάει από εσάς το να ζητάει η ελληνική μαστολογική εταιρεία η μαστολογία να γίνει ανεξάρτητη ειδικότητα.
10: Το έχω πει πολλές φορές στην κυρία Μουζάκα, είναι θέμα και εσύ. Δεν είναι θέμα Υπουργείου Υγείας. Είναι θέμα γιατρών μεταξύ του. Αν το και εσύ το εγκρίνει, θα το κάνουμε.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, τέλος σε αυτά, δεν έχω. Να ρωτήσω και αυτό, γιατί στο κέντρο υγείας Καλαμπάκας για να τους συνταγογραφήσουν φάρμακα κλείνει ραντεβού, πηγαίνει στο ραντεβού και τους συνταγογραφούν τα φάρμακα ενώ έχει άλλη συνταγογράφηση.
10: Με την άλλη συνταγογράφηση μπορείς να πάρεις τηλέφωνο τον προσωπικό σου γιατρό και να σου γράψει ό,τι φάρμακο θέλεις. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μου λέει. Αν έχεις γραφτεί σε προσωπικό γιατρό, σου κάνει συνταγογράφηση.
9: Ναι. Γιατί για τις χρόνιες παθήσεις πρέπει να εκτελούμε μηνιαίες συνταγές για τα φάρμακα λύση στην πλατφόρμα χειριατρία κάθε μήνα και όχι κάθε 6 μήνες με τη μία. Παθήσεις όπως πίεση εκδίδονται συνταγές για εξάμεινο, αλλά πρέπει να αγοράζονται κάθε μήνα.
10: Για έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης, είναι η απάντηση.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, τέλος. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Κύριε Υπουργέ, με δύο πολιτικά θέματα θα φύγετε. Θα ήθελα παρακαλώ πολύ για το ιδιωτικό χρέος. Την πρόταση ΠΑΣΟΚ τη διαβάσατε.
10: Λοιπόν, ακούστε, τη διάβασα και ομολογώ ότι έμεινα έκπληκτος. Εγώ έχω πει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα το οποίο αξίζει σεβασμού. Για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ, το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος, έφαγε πολύ πολιτικό ξύλο, έχασε στελέχη, ποσοστά και το status quo ενός μεγάλου κόμματος. Άρα υπέστη θυσία το ΠΑΣΟΚ για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Η πρόταση που έκανε ο κ. Ανδρουλάκης για το ιδιωτικό χρέος είναι έσχος. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι έχει πει. Ο κ. Ανδρουλάκης εισηγείται σαν σοβαρά στην ελληνική κοινωνία ότι πρέπει το 30% του χρέους σου, όχι των προσαυξήσεων και των τόκων, το 30% του χρέους σου, αν πληρώσει το 70% να διαγράφεται. Δηλαδή, για να σου το πω πολύ απλά, εγώ ο Άδωνης Γεωργιάδης.
9: Όχι, και έχω εγώ που πληρώνω, εγώ που δεν.
10: Σωστά.
9: Πληρώνω έως τώρα τη δόση
10: του σπιτιού. Εσύ ο Άρης Πρωτοσάλτε.
9: Με τη σύζυγό μου μαζί.
10: Εσύ
9: που πληρώνω
10: ο Άρης
9: το διαμέρισμά μας.
10: Αύριο, αν ψηφίσεις τέτοιο νόμο,
9: σε
10: συμφέρει. να αφήσει το χρέος να γίνει ληξιπρόθεσμο.
9: Όχι, είπα να το κάνω από το 10. Δεν καταλάβατε, κύριε Υπουργέ. Από το 10. Θέλω... Εδώ και 16 χρόνια θέλω... έπρεπε να πω δεν πληρώνω.
10: Θέλω πραγματικά
9: για να
10: πω.
9: Για να με δικαιώσει ο Ανδρουλάκης.
10: Θέλω πραγματικά να πω. Δεν μπορεί το Πασόκ που έβαλε τόση πλάτη για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ να παρουσιάζει νόμο εισάχθειας τύπου Τσίπρα του 15. Η πρόταση του Πασόκ είναι Τσίπρας του 15. Ούτε καν Τσίπρας του 26. Ξαναλέω, το Πασόκ εισηγείται τη διαγραφή του 30% του κεφαλαίου. Δηλαδή έχεις μια επιχείρηση, παιδάκι μου, πληρώνεις ΕΦΚΑ. Ωραία. Σε συμφέρει να μην πληρώνεις τον ΕΦΚΑ για να πας να το κάνεις μεταδόση και να γλιτώσεις το 30% και να φας το 30% των εργαζομένων στην ασφαλιστική του κάλυψη. Σε συμφέρει να μην πληρώνεις ΦΠΑ, να το αφήνεις να γίνει ληξιπρόθεσμο για να γλιτώσεις το 30% που πληρώνεις το ΦΠΑ. Σε συμφέρει να μην πληρώνεις εμπορία για να πάρεις το κάλυψη ληξιπρόθεσμο και να γλιτώσεις το 30%. Δηλαδή είναι σαν να λέει ότι όποιος πληρώνει κανονικά το χρέος είναι ηλίθιος. Πραγματικά, να ξέρεις, τώρα έχουν κάνει τη νέα μανιέρα. Λένε γιατί ο Τζαβάρας είπε το 17 να μπορεί να αγοράζει το δάνειο πριν το fund, στην τιμή του fund. Ο Δανέλης και τώρα δεν το δέχεται. Εμάς θα ρώτησε χθες του Καλάς πότε έλεγε αλήθεια η Νέα Δημοκρατία. Μα ούτε αυτό δεν ξέρουν. Την πρόταση αυτή της Κύπρου την είχα κάνει και εγώ. Και τι έλεγε τότε και τι έκανε η Κύπρος πριν πουληθούν τα χρήματα στα φαντ. Πριν είπαν, σας δίνω την ευκαιρία σε χαμηλότερη τιμή να αγοράσετε πριν κάνουμε το καλάθι και τα πουλήσουμε. Κάποιοι στην Κύπρο αξιοποίησαν, κάποιοι όχι. Στην Ελλάδα το Τσίπρας είπε όχι. Και μετά αυτά πουλήθηκαν στα φαντ. Μπορείς, Άρη μου, κάτι που το έχεις ήδη πουλήσει να πας στον πολιτή που έχει μπει σε διαγωμό και το έχει αγοράσει να του πεις τώρα ακυρώνω την πόλη του 17. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Τότε λέγαμε στη Βουλή ότι αυτό γίνεται άπαξ πριν πουληθούν. Τα πούλησε ο Τσίπρας. Τέρμα. Αυτό έχει γίνει από τότε. Και έχει τότε το Πασό και λέει, ενώ τότε λέγαμε ότι αυτό γίνεται μόνο στην αφετηρία και άπαξ και ποτέ στην πορεία, το θα κατέρει όλο το τραπεζικό σύστημα. Έχει το Πασόκ σήμερα το 26 και λέει γιατί δεν γυρίζετε πριν το 17.
9: Και το οποίο Πασόκ στο μεταξύ προσβλέπει σε ψήφους ανθρώπων οι οποίοι πληρώνουν και είναι σοβαροί άνθρωποι στη ζωή τους, πληρώνουν από το υστέρημά τους, δεν ζητάει ψήφο από αυτόν τον κόσμο.
10: Προσπαθώ να πω ότι αυτά είναι προτάσεις Τσίπρα του 15.
9: Και του Συσάχθεια, του καθηγητού.
10: Το Πασόκ αυτός έχει επιστρέψει.
9: Τον είχαμε στον κάθε Σάββατο στον Sky και έλεγε
10: για να πάρει ψήφους. Ναι. Είναι ντροπιαστικό. Η πρόταση του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος είναι ντροπιαστική για το Πασόκ.
9: Λοιπόν, ο επόμενος, παρακαλώ, ετοιμάζεται.
11: Ετοιμαζόμαστε όμως, και αυτό ας το έχουν όλοι υπόψη, όχι μόνο για να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα.
9: Έχει άλλες τρεις τοποθετήσεις πολύ γρήγορα σε δευτερόλεπτα. Δηλώνει ο ίδιος για τον εαυτό του ότι είναι.
11: Ακούγεται συστηματικά από εκπροσώπους της κυβέρνησης, προφανώς κατ' εντολήν Μαξίμου, είναι η γραμμή του Μαξίμου. Ο Τσίπρας είναι αμετανόητος, έτσι να το πω με δύο λόγια. Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμετανόητος. Είμαι αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας της εντιμότητας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.
9: Τι αποτελεί ο ίδιος?
11: Είμαστε η εναλλακτική για τον τόπο μιας φθαρμένης, διεφθαρμένης και αποτυχημένης κυβέρνησης.
9: Και τέλος,
11: ένα μοντέλο άσκησης εξουσίας που συνοψίζεται στο τρίπτυχο έτοιμη διακυβέρνηση, δίκαιη ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση.
9: Λοιπόν, είναι η εναλλακτική, κύριε Υπουργέ. Αποτελεί εναλλακτική ο κύριος Τσίπρας, που είναι και το συνώνυμο της εντιμότητας, όπως λέει ο ίδιος, έναντι της διαφθοράς κυβερνήσεως και του διεφθαρμένου Μητσοτάκη.
10: Ναι. Στην εκπομπή ο κύριος Πιπίνης έκανε κάποιες συγκεκριμένες καταγγελίες για μαύρα λεφτά που πήραν από τη Βενεζουέλα. Ο Τσίπρας πήρε τα λεφτά. Ο ίδιος. Δεν άκουσα σχόλιο από τον κύριο Τσίπρα. Και καλά τα εφιολογεί μετά το ο Άδωνης δεν με πειράζει, δεν του κάνω μήνυση γιατί τον Άδωνης, αλλά τότε το είπε και ο Πιπίνης, δεν μόνο ο Άδωνης. Επίσης ερωτήσει για το που βρίσκει τα λεφτά ο κ. Τσίπρας και έχει κάνει και το Πασόκ. Άρα δεν είναι μόνο ο Άδωνης που κατηγορεί τον Τσίπρα για τα λεφτά, τον κατηγορούμε εμείς, το Πασόκ και ο κ. Πιπίνης. Υπάρχει κάποιο σημείο στο οποίο ο κ. Τσίπρας θα μας εξηγήσει που βρίσκει τα λεφτά? Γιατί για να λες είμαι έντιμος, αυτό αφαίνεται και στην πράξη. Έβλεπα προχθές μια ανάλυση του πόθεν έσχεστο του. Η αύξηση περιουσίας τα τελευταία χρόνια είναι αλματώδης. Με μηδενικά εισοδήματα. Πού τα βρίσκει τα λεφτά? Πού τα βρίσκει?
12: Έχει κάνει καταθέσει 400.000 ευρώ. Πού τις βρίσκει?
9: Από μηδέν. Υπάρχει και ένα ακόμη το οποίο είναι σκοτεινό σημείο. Είναι ο ποινικός κώδικας και το πώς.
12: Τα είπαμε αυτά. Είναι τελείως προφανές να απαντήσει τίποτα. Ξαναλέω. Ο Τσίπρας. Το λέω για άλλη. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά, ρε παιδάκι μου. Όχι μόνο ο πιο έντιμος δεν είναι. Δεν είναι καν έντιμος. Δεν είναι ο πιο έντιμος. Δεν είναι καν έντιμος. Ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός ήταν dealer συμφερόντων. Τώρα το έκανε την ψυχή της μάνας του, το έκανε δωρεάν. Αυτό το απαντήσει ο ίδιος. Το πόθεν έσχες του μάλλον δεν λέει για το δωρεάν. Άρα, ξαναλέω, κύριε Τσίπρα, κόψτε τα περί εντιμότητας, δεν σας παίρνει. Δεν τον παίρνει τα περί εντιμότητας μας καθόλου. Δεν μπορεί να το λέει αυτό καθόλου. Πώς το εξηγήσω τώρα? Δεν γίνεται.
9: Γιατί, και κλείνουμε, αφού σας πω και κάτι ακόμη περί της υγείας, κύριε Υπουργέ. Αλήθεια, τι θα πει ο πρωθυπουργός στους συμπατριώτες μας, τι καταλαβαίνετε ότι, γιατί πρέπει να ψηφιστεί ξανά τρίτη φορά ο Μητσοτάκης? Για ποιο λόγο?
10: Πρώτον, είναι η Ελλάδα σε καλύτερη κατάσταση το 26 από ό,τι ήταν το 19?
9: Μπορεί να το συνεχίσει και ο άλλος αυτό, να το κάνει και να το συνεχίσει ο Τσίπρας.
10: Μία-μία δουλειά. Μιλάμε το Μητσοτάκη τώρα. Ναι. Είναι η Ελλάδα καλύτερη σε όλα, εγώ ισχύμαι, σε όλα τα επίπεδα από το 19.
9: Εγώ λέω, δεν θα το αρνηθώ για να κάνουμε συζήτηση.
10: Όσοι πιστεύουμε ότι η Ελλάδα είναι σε καλύτερη κατάσταση στην ψηφιακή, λειτουργία του κράτους, στη φορολογία, στα δημόσια έργα, στο ΕΣΥ.
9: Κύριε Υπουργέ, βαρεθήκαμε να βλέπουμε και τον κύριο Πρωθυπουργό και εσάς. Οι ίδιοι άνθρωποι εκεί.
10: Το βαρεθήκαμε δεν είναι πολιτικό επιχείρημα. Το βαρεθήκαμε δεν είναι πολιτικό επιχείρημα. Εάν θεωρείς ότι η Ελλάδα είναι καλύτερα από ό,τι ήταν το 19, δέχεσαι εκ των προτέρων ότι έχεις μια λειτουργική κυβέρνηση και καλό πρωθυπουργό. Τώρα, όταν δέχεσαι ότι έχεις μια καλή κυβέρνηση και καλό πρωθυπουργό, για να τον αλλάξεις, πρέπει να έχεις βρει κάτι καλύτερο από αυτόν. Έχει διατυπωθεί σήμερα μια καλύτερη πρόταση. Προηγουμένως λέγαμε την πρόταση Πασόκ. Δηλαδή, θεωρείς καλή ιδέα στην Ελλάδα να ψηφίσουμε ένα νόμο που θα πούμε ότι όποιος σταματήσει να πληρώνει από αύριο τα χρέη του θα γλιτώσει το 30% του χρέους του. Και ότι όπως πληρώνει κανονικά είναι χαζός.
9: Ωραία. Αν λοιπόν.
10: Αν αυτό το θεωρεί μια καλή ιδέα.
9: Αν λοιπόν τώρα αυτός ο κόσμος.
10: Άμα μετά πέσουν έξω τα δημόσια
9: δώσει
10: να πληρώνει ψήφο, τίποτα, μην πει
9: τόση στον κύριο Μητσοτάκη, αλλά δώσει και άλλη ψήφο τόση όση στον κύριο Σαμαρά και πει ενωθείτε, συνεργαστείτε. Να συνεχίσει τώρα, μια δημοκρατία, αλλά χωρίς τον Μητσοτάκη να μπει κάποιος άλλος, να έρθει και από δίπλα ο Σαμαράς, να ξαναγίνει η παλιά Νέα Δημοκρατία.
10: Όταν με το
9: σε
10: καλό
9: το έργο,
10: ή με το κακό, ανακοινώσει το κόμμα του κ. Σαμαράς, ακούσουμε ποια είναι τα στελέχη που τον πλαισιώνουν, ποιο είναι το πολιτικό του πρόγραμμα και ποια το πολιτικό του σχέδιο, θα μπορούμε να σχολιάσουμε. Εάν το κόμμα γίνεται, γιατί άκουσα χθες να λέει ο κ. Τσούτσιας δεν έχει εξωτερική πολιτική η Ελλάδα αυτά χρόνια, προφανώς αυτό διαφωνώ. Έχει μια χαρά εξωτερική πολιτική Ελλάδα. Ναι. Άρα, τι
9: στο ενδεχόμενο να υπάρξει μια, να, ακόμη μια τελική προσπάθεια συνεννοήσεως με τον κύριο Σαμαρά, υπάρχει τέτοια διάθεση στη Νέα Δημοκρατία, στην κύριε.
10: Εγώ δεν έχω καμία διάθεση να τσακωθώ με τον κύριο Σαμαρά. Και χθες αναγκάστηκα να απαντήσω, πιστεύω αμυνόμενος, όχι επιτιθέμενος. Ίσα-ίσα από εγώ στον κύριο Σαμαρά.
9: Υπάρχει, εσείς θα αναλαμβάνετε μια πρωτοβουλία να πάτε να μιλήσετε στον κύριο Σαμαρά.
10: Δεν είναι δική μου δουλειά αυτή. Αυτή είναι δουλειά που γίνεται μόνο μεταξύ των αρχηγών, Άρη μου, δεν μπορεί να κάνει άλλο δουλειά. Άνθρωποι ενήλικες είναι, τηλέφωνα έχουν, δεν μπορούν να.
9: Λοιπόν, κλείνω με το εξής. Το φάρμακο κλαδριβίνη χορηγείται σε ανθρώπους με σκλήρυνση κατά πλάκας και κάνει 2.000 λιανική τιμή, 2.414,15 ευρώ, και αυτό μου στέλνει ένας φίλος ότι χορηγείται δωρεάν στην Ελλάδα.
10: Φυσικά, ναι, αφού είναι φίκ. Είναι φάρμακο υψηλού κόστου και το παίρνεις δωρεάν.
9: Μάλιστα.
10: Έχεις μηδέν συμμετοχή δηλαδή.
9: Μηδέν συμμετοχή. Ναι. 2.414,15 ευρώ.
10: Ξέρετε τι φάρμακα δίνουμε δωρεάν? Σας ξαναλέω, η Ελλάδα έχει ένα εξαιρετικά γαλαντόμο σύστημα. Όλη μέρα γκρινιάζουμε, ενώ αν πάμε στη Γερμανία, έχουμε τη μισή πρόσβαση. Τις τελευταίες μέρες δέχομαι ένα μπούλινγκ στο διαδίκτυο. Δεν είπα εγώ κάπου ότι ο καρκινοπαθής τελικού στο δεν πρέπει να παίρνει φάρμακα. Πού το έχω πει ποτέ αυτό, ούτε το πιστεύω καν. Ίσα-ίσα πιστεύω ότι όσα ευκαιρία μπορεί να δώσει κάποιο να ζήσει, πρέπει να τη δώσει. Λοιπόν, και σκεφτόμουν αν αυτός που τα γράφει και με κατηγορεί στο διαδίκτυο ήταν ασθενής στη Γερμανία, να καταλάβει. Που εκεί υπάρχει πράγματι ειδική λίστα που λέει πώς πιθανότητα έχει επιβίωση αν θα πάρει το φάρμακο. Επισήμως από το κράτος. Δεν δυσάξει στην Ελλάδα. Ο καθένας λέει ό,τι νομίζει.
9: Και τέλος, κλείνω με τον Παναγία από τον Αεροπό να σας ρωτήσω γιατί δεν συνταγογραφούν διαξονικές τομογραφίες.
10: Τι θα πείτε, συνταγογράφονται.
9: Τι να σου πω, αυτά μου γράφουν, τι να πω.
10: Δεν συνταγογράφονται εξωτερικέ φορέ. Δεν συνταγογράφονται. Άμα πα στο γιατρό και σου πει πρέπει να κάνει εξωτερικέ, συνταγογραφεί και πα ένα
9: εργαλείο. Παναγία μου, πού πήγε και στο απάνε, δεν ξέρω. Τι να σα πω. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σα. Μια μισή ώρα ξανακέρδισε ο κ. Γιαννίδη, γιατί μου λέει θα μείνει μια μισή ώρα. Υπουργό, να είστε καλά, κύριε Υπουργέ, καλή δύναμη.
10: Ξεκινάω από αύριο τη μεγάλη μου περιοδία.
9: Ναι. Έχετε ένα λεπτό. Άντε, αφού θα το κλείσουμε το ημίωρο.
10: Θα πάω.
9: Ναι.
10: Σε επόμενες μέρες σε 5 νομούς. Θα εγκαινιάσω 12 ή 15 δομές υγείας διαφόρων τύπων από κέντρα υγείας, ΤΕΠ, κέντρα ψυχικής υγείας κλπ. Στον Εύρο, στην Ροδόπη, στην Καβάλα, στην Ξάνθη, στις Σέρες, στη Δράμα κλπ. Θα σαρώσουμε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με τους συνεργάτες μου. Θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη από Παρασκευή. Εκεί θα κάνουμε φοβερά πράγματα. Μεγαλύτερα από όλα τα εγγένεια του κέντρου νοσοθεραπείας.
9: Να το κλείσω έτσι. Με τον Μάκη Βορύδη βγαίνετε για εξόρμηση στη Μακεδονία, η οποία εκεί έχει απώλειες η Νέα Δημοκρατία.
10: Ο Μάκης πάει αλλού. Εγώ πάω αλλού. Δεν πάω μαζί.
9: Ναι, όχι, όχι. Yeah. Ότι εσάς στέλνει το κόμμα, πρέπει, παιδί μου, εκεί να τα
10: λέω. Όλοι πάμε. Δεν πάμε
9: να ανοιχτείτε στον δεξιό κόσμο.
10: Όχι, όχι. Όλοι οι υπουργοί τρέχουμε πάρα πολύ. Ο Μητσοτάκης μας έχει βάλει και τρέχουμε όλοι και καλά μας έχει κάνει. Και οι επόμενοι μήνες θα είναι πολύ κρίσιμοι, κυρίως για να δείξουμε.
9: Γιατί πάει καλά η Νέα Δημοκρατία στη Μακεδονία, μια που τώρα που.
10: Είναι
9: μια που είσαστε και
10: κοινωνιολογικό φαινόμενο. Αυτό είναι κοινωνιολογικό φαινόμενο. Αλήθεια το λέω. Άκουγα χθες μια εκπομπή που λέει: Να, λέει η Νέα Δημοκρατία δεν πατώνει, αυτό είπε καλά Σαμαρά. Μα και ο Σαμαρά δεν πήγε καλά στη Μακεδονία. Όταν αρχιός Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα. Μένα με ρωτά πραγματικά τη γνώμη μου.
9: Και το λέω έχει τώρα τόσο μεγάλη επιρροή το μαρστήρι. Έχει τόση μεγάλη επιρροή το ψεκασμός και ο Πουτίν.
10: Αν μου πεις ποια πόλη της Ελλάδος είναι η πόλη που έχει κάνει τη μεγαλύτερη πρόοδο από κυβερνητικές αποφάσεις αυτή την περίοδο Μητσοτάκη, είναι με διαφορά η Θεσσαλονίκη. Από το μετρό που ήταν ανέκδοτο και λειτουργεί και που επεκτείνεται. Από το flyover που θα είναι σε λίγο έτοιμο, θα αλλάξει όλη την εικόνα της κίνησης στο κέντρο. Από το λιμάνι που ανακατασκευάζεται. Από τα τρένα που έχουν φτιαχτεί. Από τις επενδύσεις ιδιωτικές που έχουμε πάει. Από το κέντρο της Pfizer που φτιάξαν. Από τα νοσοκομεία που όλα τα ανακαινήσαμε. Από το Παπαγεωργίου. Από το Νιάρχο που παραδίδεται. Δεν υπάρχει. Πραγματικά η Θεσσαλονίκη Μητσοτάκη.
9: Τώρα, γιατί πουλάει ο Βελόπουλος επάνω, γιατί πουλάει ο επιστολογράφος.
10: Ξέρω πάρα πολύ με ξύλινη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν παίρνει ο Μητσοτάκης 90% Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη έπαπε 90%. Όχι 80, 90. Η ΔΕΘ ανακατασκευάζεται, το μετρό λειτουργεί, τα νοσοκομεία ανακαινίζονται. Όλα προχωράνε. Όλα τα έργα για τα οποία η Θεσσαλονίκη γκρίνιαζε 50 χρόνια δεν προχωράνε.
9: Δεν μπορεί να δεχτεί ότι υπάρχει τόσο μεγάλη περίοδο από τα μοναστήρια και από τον Πούτιν.
10: Εγώ δεν είπα. Τη λέξη μοναστήρια και Πούτιν λες εσύ πει εσύ. Εγώ δεν
9: έχω ρωτάω ευθέως.
10: Έχω πει είναι ένα. Το κοινωνιολογικό
9: σε τι εδράζεται.
10: Με πολιτικούς όρους δεν εξηγείται.
9: Το κοινωνιολογικό δεν
10: είναι. Δηλαδή, έπρεπε ξαναλέω 50 χρόνια η Θεσσαλονίκη γκρίνιαζε για 50 πράγματα. Και τα 50 προχωράνε επί Μητσοτάκη. Όχι τα 49 και τα 50.
9: Ωραία. Γιατί δεν τους πήγατε τρία υπουργεία να τον δουν να το ησυχάσουν. Τρία υπουργεία κατευθείαν. Αύριο το πρωί να πει ο πρωθυπουργός, τρία υπουργεία σας τα φέρνω στο
13: σπίτι. Κόσμος 96,5. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία. Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
14: Στόχος μας, η ποιότητα.
13: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
14: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
13: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
14: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
13: Συντηρητικά,
14: υδραυλικά.
13: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
14: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
13: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
14: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
13: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
14: Τηλέφωνο 26710 252 51.
13: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
14: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
15: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
16: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
15: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
16: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
15: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
16: Τι ερώτηση.
15: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
16: Αυτό ξαναπες.
15: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
17: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
18: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
20: Επόμενος.
21: Ναι.
20: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
21: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
20: Τώρα προκαλείς, λέγε.
21: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
20: Τι δελτίο, τον 12?
21: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
20: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
21: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
20: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
22: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Τον εξώστη?
24: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
23: Και σχολιάζεις τους πάντες.
24: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
23: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
24: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
18: Στον εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
25: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
26: Σε ισχύ είναι από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με τη μείωση της τιμής να κυμαίνεται από 5% μέχρι και 30% ανά προϊόν. Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Υπογράφεται σήμερα στο Τελ Αβίβ, ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ, η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 18 αγνοωμένων από το πολύνεκρο ναυάγιο του καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της τραγωδίας είναι 8 νεκροί, ενώ 241 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο προχώρησαν στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία, γνωστοποίησε στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ανέφερε ακόμη ότι τον Αύγουστο είχαμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση φιαλωνέματος αλλά και ρεκόρ μεταμοσχεύσεων. Τους 903 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 4.247. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
20: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολομιχάλη με το ρυθμό που σας διακρίνει να κάνουμε προπόνηση.
27: Ρωτούν βεβαίως, ρωτούν κάποιοι ακροατές τι γίνεται με το δακτύλιο. Οκτώβριο δακτύλιος. Προς το παρόν προσέξτε τα δύο ρεύματα της Κηφισού που έχουν δεκάλεπτες καθυστερήσεις, βγαίνοντας από την Αττική Οδό προς τη Λαμία που έχουμε εργασίες και την Αρδίτου.
20: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζί μας κυρίες και κύριοι, Νίκος Φιλιππίδης, Κώστας Τούπας. Ο Κώστας Τούπας αρθογραφεί στο liberal.gr. Καλημέρα αγαπητέ Κώστα, καλή εβδομάδα.
28: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
20: Σε κάλεσα γιατί με ενθουσίασε ένα άρθρο σου την προηγούμενη εβδομάδα με τον τίτλο «Μέχρι πότε θα έχουμε τους χαμηλότερους μισθούς» και αναλύεις γιατί θα έχουμε τους χαμηλότερους μισθούς. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, με βοηθάς πολύ στην επιχειρηματολογία. Μαζί μας, μισό λεπτό Κώστα, δεν μπήκα ακόμη εκεί σε αυτό το θέμα, θα το δείξεις. Και Νίκος Φιλιππίδης μαζί μας. Καλημέρα σας Νίκο, καλή εβδομάδα και στους δύο.
28: Γεια σου Άρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
20: Λοιπόν, εσύ από σένα Νίκο περιμένουμε, όπως είχα πει, τι φαντάζεσαι ότι θα πει αύριο στη Θεσσαλονίκη ο μεθα την Τετάρτη, συγγνώμη, 2 του μηνός, 2 Σεπτεμβρίου, ο κύριος Τσίπρας.
28: Ναι.
20: Τι θα πει.
28: Τι θα πει. Κοίτα, έχει νομίζω προαναγγείλει ένα περίγραμμα. Ένα περίγραμμα γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Το περίγραμμα είναι ότι αυτή τη φορά.
20: Ότι καλοί άνθρωποι έντιμοι θα έρθουν να μοιράσουν δίκαια φόρους, να κάνουν δίκαιη ανάπτυξη, λες και οι υπόλοιποι θέλουν τις αδικίες.
28: Και πάντα το ενδιαφέρον σε αυτού του είδους της.
20: Έχει κάτι άλλο, η έκθεση ιδεών.
28: Είναι η χρηματοδότηση. Είναι η χρηματοδότηση. Από πού θα προέλθουν τα χρήματα. Και νομίζω ότι
20: πώς θα γίνει αυτό. Γιατί και το 2015 είχαν έρθει κάτι καλοί άνθρωποι που μας έλεγε ο Παπαδημούλης, αλλά είδαμε το αποτέλεσμα. Καλοί άνθρωποι, εγώ δεν σου πω ότι βγήκαν οι κακοί από τη φυλακή.
28: Σωστό. Το θέμα είναι αν θα ανακοινώσει ένα φόρο στους πλούσιους και ποιοι είναι αυτοί οι πλούσιοι. Γιατί αυτό έχει προαναγγείλει. Έχει προαναγγείλει ότι θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμά του αυξάνοντας τη φορολογία στους πλούσιους. Επιχειρώντας να καθησυχάσει τις επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρές και τις μεσαίες, είπε ότι δεν θα αυξήσει το φόρο στις επιχειρήσεις, αλλά θα αυξήσει το φόρο στους πλούσιους. Γνωστόν αριθμητικά στην Ελλάδα οι πλούσιοι είναι πάρα πολύ λίγοι. Και όσοι προσπάθησαν να πάρουν χρήματα, ακόμη και αυτοί που κατάφεραν να πάρουν κάποια χρήματα, δεν έφταναν για τίποτα, για καμία είδους
20: πολιτική.
28: Και τα έχουν δοκιμάσει όλα αυτά. Το άλλο ζήτημα είναι ότι αυτή τη φορά στοχεύει περισσότερο στη μεσαία τάξη. Στοχεύει δηλαδή. Στο κοινό επί της ουσίας του ΠΑΣΟΚ, εκεί που στοχεύει και το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή στοχεύει στο μισθωτό, για τον στον οποίο υπόσχεται μείωση φορολογίας, δεν στοχεύει μόνο σε αυτόν που έχει το πρόβλημα. Και εδώ έχουμε μια εντυπωσιακή αντιστροφή καταστάσεων. Το ΠΑΣΟΚ τρέχει για τον πνιγμένο, για αυτόν που δυσκολεύεται, για αυτόν που έχει μεγάλα χρέη από το παρελθόν. Και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με όσα γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, στοχεύεται για αυτόν που έχει δουλειά. Για ο οποίος όμως φορολογείται, όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας, φόροι που μεγάλο μέρος του είχε βάλει και ο ίδιος βέβαια την περίοδο 15-19, φορολογείται λέει υπέρμετρα και πρέπει να έρθουμε να τη μειώσουμε λέει αυτή τη φορολογία. Και προτείνει τρόπους από εκεί και πέρα χρηματοδότηση. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα προφανώς κομμάτια που περιμένουμε να ακούσουμε είναι το ενεργειακό. Γιατί έχει πει ότι θα μειωθεί κατά 30%, εδώ το έχουν πει στελέχη του, κατά 30% το ενεργειακό κόστος με χρήση του εργαλείου που λέγεται ΔΕΗ. Η ΔΕΗ δηλαδή, η οποία έχει γίνει μια εταιρεία από εκεί δεν είπε, δεν είχε χρήματα.
20: Πάρε
28: για
20: πάλι
28: κολόνες.
20: Τζάμπα ρεύμα, φίλε. Αυτό θα γίνει δηλαδή. Πάει δηλαδή σκουρλέτης.
28: Αυτή τη στιγμή φαίνεται.
20: Που τον έχει
28: είναι.
20: Αποκηρύξει το σκουρλέτη, δεν τον.
28: Έχουμε μια εταιρεία η οποία έχει δημιουργήσει ένα μπλούτο τεράστιο και προφανώς τον κοιτάζει με πολύ πολύ ενδιαφέρον για να δει πώς θα το ροκανίσει.
20: Θα έρθουν δηλαδή θα βάλει έναν. Πρόσεξε, η λογική είναι ότι αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Τρελαίνω με αυτό. Αυτό είναι το περίπτωμα του ηθικού πλεονεκτήματος. Ότι μόνο οι αριστεροί είναι καλοί άνθρωποι, όλοι οι υπόλοιποι είναι απαταιώνες, μπαταξίδες, κλέφτε και οι οποίοι τα παίρνουν. Λοιπόν, διεφθαρμένοι και μόνο. Θα έρθουν οι καλοί άνθρωποι και θα είναι ένας καλός άνθρωπος προφανώς κολλητός του Τσίπρα να διοικήσει τη ΔΕΗ. Πολύ ωραία. Κώστα Στούπα, εσύ τι καταλαβαίνεις από τον Μίστερ Έντιμο, Μίστερ Εντιμότατο. Ναι.
28: Μία από τα ίδια υποσχέσεις. Βέβαια το ζήτημα της φορολόγησης των πλουσίων ή της μεσαίας τάξης είναι ένα κομβικό ζήτημα και γι' αυτό που θέλεις Άρη να συζητήσουμε μαζί για την παραγωγικότητα και τους υψηλούς μισθούς. Θεωρώ ότι η
20: ωραία, θα μας εισαγάγεις τώρα στο θέμα σου. Μπορείς να μας βάλετε και θα συμμετάσχει και ο Νίκος στη συνέχεια εννοείται.
28: Ναι, θα περάσω από το ένα στο άλλο. Οι επιχειρήσεις μπορεί να φορολογούνται με 20-22% και είναι ένας όχι ο χαμηλότερος αλλά ένας χαμηλός συντελεστής. Τα στελέχη όμως, δηλαδή οι άνθρωποι που χρειάζονται στις επιχειρήσεις για να παράγουν φορολογούνται με πάνω από 40% γιατί 40.000 και πάνω με πάνω από 40%. Αυτό είναι αντικίνητρο για τους ανθρώπους, τους Έλληνες υψηλής ειδίκευσης που φύγαν τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό και ήταν εκατοντάδες χιλιάδες για να επιστρέψουν. Γιατί είναι υψηλής ειδίκευσης και παίρνουν αρκετά καλούς μισθούς στο εξωτερικό και η φορολόγηση είναι μεγάλη στην Ελλάδα. Αυτό έχει να κάνει βέβαια ένας εργαζόμενος υψηλής ειδίκευσης, είναι και ένας εργαζόμενος που παράγει περισσότερα, δημιουργεί θέσεις εργασίας και δημιουργεί υψηλή παραγωγικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό το θέμα που ήθελες να συζητήσουμε σήμερα, Άρη, είναι γιατί οι Έλληνες παίρνουν χαμηλούς μισθούς και κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη του άρθρου στο οποίο αναφέρθηκες, επιχειρηματολογώ, γιατί είναι χαμηλή η παραγωγικότητα.
20: Ποιος, και λοιπόν, βασικούς... και θέτεις τρία θέματα. Ξεκινώ από το πρώτο. Λες, ποιος θέλει λοιπόν για αυτό το πράγμα της χαμηλής παραγωγικότητας σε σχέση με άλλα κράτη, μέσα στην Ευρωζώνη? Ένα. Φταίει η οικονομία των μικρομάγαζων. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στην αυτοαπασχόληση. Χιλιάδες μονάδες που δεν πιάνουν οικονομίες κλίμακας, δεν επενδύουν σε μηχανές και λογισμικό, δεν εξάγουν, δεν μεγαλώνουν ποτέ. Ένα έθνος από ατομικές επιχειρήσεις που το λέμε και ελευθερία. Ορίστε.
0: Ακριβώς. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι ένας παράγοντας. Ένας φούρνος, παραδείγματος χάρη, μια μικρή βιοτεχνία δεν μπορεί να πληρώσει ποτέ τον εργαζόμενο 1.800 ευρώ. Γιατί αυτή η επιχείρηση δεν έχει τις οικονομίες κλίμακος, τα δεδομένα, να παράγει προϊόντα σε χαμηλές τιμές και να έχει κέρδος, ούτως ώστε ακόμα και αν πληρώνει 1.800 ευρώ έναν εργαζόμενο, η ίδια να παραμένει κερδοφόρα. Μια μικρή επιχείρηση δεν μπορεί να πληρώσει.
20: Μεγαλώσαμε με αυτή την εποδό, αγαπητέ μου Κώστα και αγαπητέ Νίκο, θα σας ακούσουμε και σένα τώρα. Μεγαλώσαμε την εποδό ότι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι αυτή η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αυτό δεν μας λέει.
0: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Και αυτό είναι μια στρεβλή εικόνα, μια στρεβλότητα που υπάρχει στην ελληνική οικονομία και είναι ένας από τους βασικούς συντελεστές του γεγονότος ότι έχουμε πολύ χαμηλότερους μισθούς από άλλες ανεπτυγμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Οι μικρές επιχειρήσεις, όλο αυτό το κλίμα είναι και ένας λόγος που προσελκύομαι χαμηλής απόδοσης επενδύσεις μαζί με άλλους. Οι χαμηλής απόδοσης επενδύσεις είναι επενδύσεις οι οποίες δεν επενδύουν σε υψηλή τεχνολογία, σε μεγάλες μονάδες, σε όλο αυτό, γιατί πέρα από το κλίμα που έχουμε δημιουργήσει με τη στρεβλότητα, υπάρχει και ένα αντιεπιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα. Είμαστε πολύ αριστερότερα από εκεί που θα έπρεπε να είμαστε. Θεωρούμε την επιχειρηματικότητα και το κέρδος ότι είναι κάτι ένοχο ή παράνομο, το κατηγορούμε συνέχεια. Επιτρέπεται να κλείνουν όποιος θέλει τις εθνικές οδούς ή τα λιμάνια και να εμποδίζει τις επιχειρήσεις. Η δικαιοσύνη αργεί, η γραφειοκρατία είναι μεγάλη και η διαφθορά μεγάλη. Όλο αυτό εμποδίζει να έρθουν σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες θα κάνουν μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν κέρδη και θα μπορούν να πληρώνουν μεγάλους μισθούς.
20: Νίκο.
1: Το θέμα είναι ότι έχουμε πάνω από 750.000 ανθρώπους, οι οποίοι έχουν επιχείρηση, οι οποίοι ενδεχομένως και δεν το αντιλαμβάνονται και δεν λειτουργούν ως επιχειρηματίες. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν την έννοια του επιχειρηματία. Δεν συμπεριφέρονται ως επιχειρηματίες, γιατί στην πραγματικότητα βγάζουν απλώς ένα μικρό μισθό, το οποίο ως εργαζόμενοι, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία την οικονομική, θα έβγαζαν ένα πολύ υψηλότερο μισθό. Και αυτή την επιχείρηση πρέπει να βρίσκει τρόπους συνεχώς το πολιτικό σύστημα να τη συντηρεί, η οποία δεν είναι βιώσιμη αυτή η επιχείρηση. Αν προσέξετε όλα τα προγράμματα των κομμάτων και της κυβέρνησης συμπεριλαμβανομένης, η συζήτηση εν ώψη ΔΕΔ για τις επόμενες δύο εβδομάδες είναι πώς θα συντηρήσουμε αυτή την επιχείρηση, η οποία βγαίνει δεν βγαίνει, ή βγαίνει με πολύ μικρό κέρδος ή δεν βγαίνει, και πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε τρόπο να τη συντηρήσουμε. Και το πρόβλημα του Πασόκ και το ιδιωτικό χρέος και αυτά που θα πει ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνεται σε αυτή την επιχείρηση, η οποία τι κάνει, κάνει αυτό που λέει πολύ, πολύ, πολύ σωστά ο Κώστας. Κάνει το ίδιο με την παράγει χαμηλούς μισθούς για τους εργαζόμενους, χαμηλές αποδόσεις για τους ίδιους τους επιχειρηματίες σε εισαγωγικά, με αποτέλεσμα και βέβαια πολύ χαμηλή παραγωγικότητα, η οποία δημιουργεί μια εικόνα που κρατάει πολύ πολύ πίσω την οικονομία, στερώντας και εργατικό δυναμικό που θα μπορούσε να είναι πολύ καλό παραγωγικό και με δυνατότητες να τρέξει και να ζητήσει υψηλό μισθό. Αλλά δεν ζητάει υψηλό μισθό, γιατί έχει βολευτεί στο μαγαζί το δικό μου, που μπορώ και το ανοίγω και το κλείνω όπου δεν θέλω. Και
20: τι περιμένετε
1: δίνα.
20: Και οι δύο συνεπώς να ακούσετε από τον Πρωθυπουργό. Σε λίγο κάνω διάλειμμα και αρχίζω με τον Κώστα Στούπα. Μόλις επιστρέψουμε από το διάλειμμα, Κώστας Στούπας, liberal.gr, Νίκος Φιλιππίδης, Όμιλος Sky.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο, 800 γραμμάρια, 25.
3: Κόσμος 96,5. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
5: Οχ,
4: Λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις.
6: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
7: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
8: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
9: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Εμείς λοιπόν, τι θα περίμενες, τι θα έπρεπε να ακούσεις από τον Πρωθυπουργό, Κώστα?
0: Εγώ, εκτός από αυτά που έχω διαβάσει, ότι θα κινηθεί ο Πρωθυπουργός περίπου, δηλαδή ένα πακέτο 1,5-2 δισεκατομμύρων με έμφαση στη μεσαία τάξη που αφορά και κάποιες φοροελαφρύνσεις, διόρθωση, μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος, μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 50-60%, πιθανή μείωση του εταιρικού φόρου κτλ. Θα περίμενα μια γενναία μείωση των συντελεστών φορολογίας των στελεχών, προκειμένου να ισχύσει, να δημιουργηθεί η βάση για να γίνει αυτού που ανέφερα πριν, ότι οι υψηλής ειδίκευσης νέοι έχουν φύγει από τη χώρα και για να επιστρέψουν χρειάζονται ισχυρά φορολογικά κίνητρα. Όταν κάποιος που ασχολείται στην πληροφορική ή είναι μηχανικός ή γιατρός και δουλεύει σήμερα στη Γερμανία είτε στην Αγγλία είτε σε μια άλλη...
20: Εδώ σε διακόπτω για να δώσω τα στοιχεία που διάβασα από το άρθρο σου της προηγούμενης εβδομάδας. Παραγωγικότητα πάνω-πάνω η Ιρλανδία με $151 αξία ανά ώρα δουλειάς. Αργότερα πιο κάτω γράφεις η Γερμανία και η Ολλανδία με €94 ανά ώρα δουλειάς, η Ελλάδα στα $45 ανά ώρα δουλειάς, δίπλα στη Χιλή και λίγο πιο κάτω από την Κωσταρίκα. Ορίστε.
0: Ακριβώς, είναι αυτά που αναφέραμε νωρίτερα.
20: Ναι.
0: Για να υπάρξει παραγωγικότητα.
20: Όχι, για να μπορούν να το καταλαβαίνουν κιόλας οι κυρίες και οι κύριοι που μας παρακολουθούν, τι εννοούμε παραγωγικότητα, που δεν είναι θέμα αν κάποιος δουλεύει 80 ώρες το 24ωρο, είναι θέμα πολυπαραγωγικό, όπως ανέφερες προηγουμένως. Είναι και δουλειά του κράτους να αυξήσει την παραγωγικότητα, όχι μόνο του εργαζόμενου ως προς την δουλειά του, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Παραγωγικότητα δεν είναι. Κάποιος μπορεί να δουλεύει 80 ώρες το 24ωρο και να παράγει €10 την ημέρα προϊόν. Κάποιος μπορεί να δουλεύει 7 ώρες ή 5 ώρες το 24ωρο και να παράγει €80. Η παραγωγικότητα έχει να κάνει με την ποσότητα που παράγει του προϊόντος σε ένα συγκεκριμένο χρόνο ο εργαζόμενος. Παραγωγικότητα σαν συντελεστής βγαίνει, έχουμε το ακαθόριστο εθνικό εισόδημα, το διαιρούμε δια του αριθμού των εργαζομένων και δια του αριθμού των ωρών που εργάζονται αυτοί. Όσο μεγαλύτερο είναι το ένα και μικρότερα τα άλλα, τόσο μεγαλύτερη είναι η παραγωγικότητα. Θα περίμενα λοιπόν τη μείωση της φορολογίας των εργαζομένων, των μισθωτών και ειδικά αυτών που παίρνουν περισσότερα χρήματα, γιατί είναι στελέχη υψηλής ειδίκευσης. Είναι οι νέοι μας που έχουν φύγει στο εξωτερικό τις δύο τελευταίες δεκαετίες, καλά όπως το είπα, και είναι υψηλής ειδίκευσης και παίρνουν καλούς μισθούς. Αυτοί δεν είναι μόνο ότι θα έρθουν εδώ και θα παίρνουν υψηλότερα χρήματα και θα φορολογούνται λιγότερο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αν έρθουν, ένας υψηλής ειδίκευσης εργαζόμενος δημιουργεί και άλλες θέσεις εργασίας για χαμηλότερης ειδίκευσης εργαζόμενος. Αυτό έχει σαν συνέπεια και την οικονομική τόνωση. Κάποια επιχείρηση όταν θέλει να επενδύσει σε μια χώρα, εκτός όλων των άλλων που είναι η φορολογία, η γραφειοκρατία, το ένα το άλλο, η δικαιοσύνη, μια βασική παράμετρος, κοιτάει και αν υπάρχουν στελέχη για να στελεχώσει την επιχείρησή της εκεί διαθέσιμα. Αν δεν υπάρχουν εργαζόμενοι ή δημογραφικά είναι γερασμένη η κοινωνία, δεν πάει σε αυτή τη χώρα. Πηγαίνει σε μια πιο δυναμικά δημογραφικά
20: ή
0: σε
20: μια
0: που θα βρει υψηλής ειδίκευσης εργαζόμενος για να τους κάνει στελέχη.
20: Ο Πέτρος Λάζος που αρθρογραφεί στο, και τον ξέρετε, είναι στο Capital, μου λέει και μικρομεσαίες ανταγωνιστικές είναι αδύνατο να υπάρξουν με την υπάρχουσα κατάσταση. Δηλαδή μου λέει ότι είναι δύσκολο το θέμα του μεγέθους των επιχειρήσεων. Για να υπάρξουν μεγάλες επιχειρήσεις είναι απαραίτητος ένας μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων ανταγωνιστικών γύρω από κάθε μεγάλη. Υπάρχουν τέτοιες προϋποθέσεις, Κώστα, ή πρέπει να δώσει κίνητρα, δηλαδή να φτιάξει περιβάλλον? Όταν λέω κίνητρα, μην παρεξηγηθώ, εννοώ να φτιάξει περιβάλλον η κυβέρνηση.
0: Άρη, όταν έρθει μια μεγάλη επιχείρηση, αποφασίσει να επενδύσει στην Ελλάδα, σίγουρα θα δημιουργήσει γύρω της και ένα οικοσύστημα από μικρότερες επιχειρήσεις. Να αναφέρω ένα παράδειγμα. Τη δεκαετία του 60 ήρθε και επένδυσε η Πεσινές στην Ελλάδα. Έκανε το αλουμίνιο της Ελλάδος. Μια μεγάλη επιχείρηση
20: και
0: που παράγει αλουμίνιο.
20: Μια μεγάλη γεωγραφική περιφέρεια της Ελλάδος. Τη σήκωσε. Πώς θα το πω.
0: Όχι μόνο αυτό. Σήκωσε έναν κλάδο. Ναι. Δίπλα της δημιουργήθηκε ένας κλάδος. Αυτό με τα κουφώματα, δηλαδή με προϊόντα αλουμινίου, διέλασης αλουμινίου, ο οποίος είναι ανταγωνιστικός σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή μια μεγάλη επιχείρηση που ήρθε και επένδυσε στην Ελλάδα δημιούργησε έναν κλάδο με χιλιάδες άλλες επιχειρήσεις, μικρότερες ή μεγαλύτερες, οι οποίες είναι στο αντικείμενο αυτό, δημιουργούν κουφώματα από αλουμίνιο. Ανέφερα ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό που έχει συμβεί στην Ελλάδα.
20: Ναι. Αντιστοίχως δες, τώρα πρέπει να γίνει σε προϊόντα νέας τεχνολογίας, αυτή είναι η ιστορία.
0: Πιστεύω σε προϊόντα νέας τεχνολογίας και επιμένω σε αυτό που είπα, ότι για να έρθει ένας νέος που εργάζεται στην υπολογιστική, στους υπολογιστές, στην τεχνητή νοημοσύνη από την Αγγλία ή από την Αμερική, θα πρέπει να έχει τα κίνητρα. Και δεν είναι μόνο ο μεγάλος μισθός που θα τον δώσει μια εταιρεία, αν αυτός τον αξίζει, είναι και ότι να μην του παίρνει το κράτος το μισθό.
20: Νίκο, ορίστε.
11: Στην ίδια κατεύθυνση θυμίζω και νομίζω το έγραψα και χθες τη φράση του Στέφανου Μάνου, ότι χωρίζεται περίπου σε δύο τομείς, σε δύο μεγάλες κατηγορίες οι πολίτες. Τη μία είναι οι άνθρωποι που εισπράττουν, δημόσιοι συνταξιούχοι, και άλλοι είναι οι παραγωγικά απασχολούμενοι, οι οποίοι επιχειρούν και εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει στους δεύτερους, προκειμένου να απολαύσουν περισσότερα και οι πρώτοι, που είναι καλό και πρέπει να απολαύσουν, γιατί και έχουν δουλέψει και έχουν προσφέρει και προσφέρουν, αλλά πρέπει πρώτα να παραχθεί. Για να παραχθεί κάτι πρέπει να δημιουργήσει ένα σχέδιο. Το σχέδιο αυτό θα ξεκινήσει από τον εργαζόμενο, τον ποιοτικό, τον καλό που λέει ο Κώστας, και θα φτάνει μέχρι την επιχείρηση, την καινοτόμα, η οποία θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να την ενισχύσει. Και γι' αυτό θα χρειαστεί ένα σχέδιο. Αυτή τη στιγμή η χώρα στην οικονομία στερείται οράματος. Δεν έχουμε ένα όραμα ξεκάθαρο τι πρέπει.
20: Ούτε ο Πρωθυπουργός το έχει, Νίκο. Ούτε ο Πρωθυπουργός το έχει.
11: Δεν μας το έχει πει, περιμένουμε να το ακούσουμε στη ΔΕΣ.
20: Αυτή
11: τη στιγμή όραμα τι θα γίνει στην Ελλάδα την επόμενη τετραετία, δεν σου λέω την επόμενη δεκαετία. Την επόμενη τετραετία την οποία θα διεκδικεί στην ψήφο μας και ο ίδιος. Δεν το έχουμε ακούσει με σαφήνεια. Μάλιστα. Δεν έχουμε ακούσει. Ξέραμε στην προηγούμενη τετραετία ότι θα μείωνε τους φόρους όπως και το έκανε, ότι θα επεδίωκε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης εν μέσω κραδασμών. Αυτά έχουν στον χώρο τουλάχιστον της οικονομίας έχουν γίνει. Τώρα τι θα γίνει, δηλαδή η περίοδος 2027-2031, τι θα σημαίνει για την ιδιωτική οικονομία εκεί που παράγεται ο πλούτος, για να προκειμένου να διανεμηθεί και στην στους υπόλοιπους ωφελημένους, στην υπόλοιπη οικονομία που θα γίνει φόρους, που θα γίνει εισφορές,
28: και όλο αυτό θα γίνει στη συνέχεια παροχές προκειμένου να μπορέσουμε να βελτιώσουμε όλη τη ζωή μας. Για να γίνει αυτό, εδώ θέλει σχέδιο και θέλει κίνητρα. Και τα κίνητρα αυτά περιμένουμε να τα ακούσω. Εγώ τουλάχιστον αυτά περιμένω να ακούσω τη ΔΕΠ, τα οποία ξεκινούν από την επιχείρηση που θα έρθει την καινοτόμα μέχρι τον εργαζόμενο, τον μισθωτό, ο οποίος συνεχίζει και επιβαρύνεται με το μεγαλύτερο μέρος αναλογικά των φόρων.
20: Πάντως αυτό που υπενθύμησες θες στο άρθρο σου στην Καθημερινή για την εποδό του από μια συνέντευξη του Στέφανου Μάνου, τι σημαίνει δημόσιος υπάλληλος, τι σημαίνει ιδιωτικός υπάλληλος, είναι πάρα πολύ. Πρέπει να το βγάλω αυτό. Πρέπει να το βρούμε αυτό το ηχητικό να ακουστεί. Ναι, έχεις δίκιο.
28: Έχω την αίσθηση ότι περιλαμβάνεται και στο

0: Αυτό και θέλω να το επαναλάβω, ότι όσο είμαστε σε τέτοιο τύπο επιχειρήσεις των 4-5 ανθρώπων, αυτές οι επιχειρήσεις εκ των πραγμάτων αντικειμενικά δεν μπορούν να το δώσουν και στους 4 υπαλλήλους έναν σοβαρό μισθό. Άντε να το πάρει ένας ο πορτομάστορας. Όλοι οι υπόλοιποι θα είναι βοηθοί πάντως. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Είναι βοηθοί. Κώστα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν ένα όριο. Δεν μπορούν να δώσουν μεγαλύτερους μισθούς, γιατί δεν έχουν οικονομίες κλίμακας να παράγουν προϊόντα με χαμηλότερους μισθούς και με χαμηλότερο κόστος και να τα πουλάνε. Να έχουν περιθώρια κέρδους καλά δηλαδή. Έχουν οριακά, φυτοζωούν αυτές οι επιχειρήσεις, και να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Οι μικρές, 750.000 μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι περισσότερες από αυτές, όχι οι μισές, οι περισσότερες από αυτές, το μόνο κέρδος και όφελος που έχουν είναι η φοροδιαφυγή που κάνουν. Και έχουμε μεγάλη φοροδιαφυγή σε αυτή τη χώρα ακριβώς γιατί έχουμε πολλές μικρές επιχειρήσεις, τις οποίες κανείς δεν μπορεί να τις ελέγξει.
0: Τώρα έβαλες και το κάρφο, μας κάρφωσες, έβαλες και το μαχαίρι μέσα βαθιά. Μας έστειλες, Κώστα μου. Καλημέρα. Αστειεύομαι φυσικά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα.
1: Καλημέρα.
0: Να πούμε. Να είσαι καλά.
2: Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 10. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Διπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Διπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
5: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
5: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
5: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
5: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
5: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
5: Ford,
4: Opel
5: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
5: Τηλέφωνο 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos.
5: Το team των απαιτητικών.
2: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
6: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδου Αναλυτή. Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του 55χρονου Βρετανού, ο οποίος εντοπίστηκε την Παρασκευή το απόγευμα χωρίς τις αισθήσεις του σε δύσβατη περιοχή στην Πάστρα. Η σωρός του άνδρα μεταφέρθηκε προκειμένου να ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Στη σωρό του 55χρονου αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, ώστε να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια.

0: και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την υπόθεση, ενώ περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να γίνουν γνωστές μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εξετάσεων. Δύο αλλοδαποί πεζοπόροι χρειάστηκαν τη συνδρομή της πυροσβεστικής το απόγευμα του Σαββάτου όταν αισθάνθηκαν αδιαθεσία ενώ βρίσκονταν στον Ένο. Ένας άνδρας 32 ετών και μία γυναίκα 34 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους εξαντλήθηκαν και διαπιστώθηκε ότι χρειάζονταν βοήθεια. Οι δύο πεζοπόροι επικοινώνησαν με το 112, γεγονός που επέτρεψε τον άμεσο εντοπισμό της θέσης τους στο βουνό. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 4 το απόγευμα και οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν και να εντοπίσουν τα δύο άτομα τα οποία ήταν εξαντλημένα. Οι δύο αλλοδαποί μεταφέρθηκαν από τους πυροσβέστες σε σημείο που υπήρχε ασφαλής πρόσβαση. Θύμα απάτης έπεσε η ηλικιωμένη γυναίκα στην Κεφαλονιά, χάνοντας περίπου 6.000 ευρώ και χρυσά κοσμήματα. Άγνωστος άνδρας που παρουσιάστηκε ως λογιστής με το όνομα Γρηγόρης, την έπεισε ότι υπήρχε πρόβλημα με τη φορολογική της δήλωση. Τη ζήτησε να συγκεντρώσει χρήματα και τη μαλφή και να τα αφήσει σε σακούλα έξω από το σπίτι, δήθεν για να προστατευτούν από κλοπή. Στη συνέχεια, δεύτερος δράστης εμφανίστηκε στην περιοχή και αφαίρεσε τη σακούλα με τα χρυσά και τα κοσμήματα. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης συναντήθηκε με τον αστυνομικό διευθυντή Χρήστο Κολέτσι. Κύριο θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η ανάγκη τοποθέτησης νεοεξερχόμενων αστυνομικών από τις σχολές, καθώς τα κενά στις οργανικές θέσεις πλησιάζουν το 50%. Παράλληλα, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν βασικά εργασιακά δικαιώματα, όπως το ωράριο εργασίας και η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας της διαχείρισης ψυχικά ασθενών. Συζητήθηκαν επίσης οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών και τα ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία του αστυνομικού προσωπικού. Η Ένωση επανέλαβε τη δέσμευσή της για την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων και την ενίσχυση του αστυνομικού έργου και της συναδελφικότητας. Ο 34ος τηλεμάχιος αγώνας δρόμου Σκάλα Πόρος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ο αγώνας δρόμου έχει μήκος 12 χιλιόμετρα. Οι εγγραφές των συμμετεχόντων θα πραγματοποιούνται από τις 10 το πρωί στην κεντρική πλατεία της Σκάλας, ενώ η αγωνιστική διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει στις 11 με τον αγώνα των ενηλίκων και στη συνέχεια τον παιδικό αγώνα στην πλατεία του Πόρου. Άρα η συννεφιά προβλέπεται για σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
1: Κόσμος 96,5.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
6: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Θέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
7: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Λάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, ενώ την Πέμπτη φαίνεται πως θα ενταθεί απογευματινή αστάθεια σε όλα τα υπηρωτικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.
11: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
12: Καλή εβδομάδα, εβδομάδα της death. Μην κρατήσετε ομπρέλα. Αυτό το δεκαήμερο θα βρέχει παροχές.
11: Θα βρέχει παροχές, θα βρέχει δεσμεύσεις, θα βρέχει υποσχέσεις. Γενικά βροχή, βροχή, πολύ βροχή. Και βέβαια δεν ξέρω, να ανεβείτε Θεσσαλονίκη αυτές τις δύο εβδομάδες είναι καλή ιδέα.
12: Καρχάς δεν θα βρουν να μείνουν.
11: Ναι.
12: Πέρα από το ότι οι τιμές έχουν φύγει, έχουν πενταπλασιαστεί σε σχέση με τις κανονικές τιμές σε δωμάτια, ξενοδοχεία, τα πάντα. Έχει τέτοια απόβαση που φεύγουν ήδη Θεσσαλονίκη. Να πας να κάνεις.
11: Αφού
12: ξέρουν.
11: Εντάξει, για να διάσει λίγο η πόλη. Αλλιώς 250.000 κόσμος, όπως μας έλεγε ο Γιώργος Παπακοσταντίνος, συνάδελφος, είναι πάρα πολύ. Sold out τα πάντα και ψάχνεις να βρεις που θα κάτσεις.
12: Και που θα φας και που θα πιεις καφέ. Χαμός. Γιατί ξέρεις τι, σου λέει, πάμε τώρα. Τελευταία για πριν τις εκλογές είναι. Όλο και κάτι περισσότερο θα δοθεί.
11: Ναι.
12: Θα ανοίξει κάνουλα για τα καλά. Μπορεί γιατί να υπάρχει θες... αυτή η εικόνα, Αντώνη, ανοίγει κάνουλα.
11: Ανοίγει κάνουλα, λοιπόν, έχουμε εκλογές. Άρα μπορεί να θες να είσαι έξω από το βελίδιο το Σάββατο βράδυ, να τα ακούσεις ο ίδιος.
12: Να εισπράξεις κατευθείαν.
11: Να είσαι στην πηγή, ναι. Να πεις περιμένω τώρα, θα φύγω με λεφτά.
12: Υπάρχουν και αυτοί που έχουν πάει για να διαμαρτυρηθούν.
11: Ναι, καλά,
12: υπάρχει και αυτός ο τουρισμός στη Θεσσαλονίκη. Διαμαρτυρίας.
11: Και πιο νωρίς, 5 Σεπτεμβρίου, έχει πανελλαδικό συλλαλητήριο.
12: Θα έχει την ημέρα που θα είναι και ο Πρωθυπουργός στο Βελίδιο απ' έξω κόσμο. Άρα έχεις δύο επιλογές. Ή να πας για τις παροχές, ή να πας να διαμαρτυρηθείς, γιατί αυτά δεν φτάνουν.
11: Υπάρχει και τρίτη, να είσαι στην παραλία κάτω.
12: Για καφεδάκι.
11: Για καφεδάκι, ναι.
12: Αλλά για να βρεις κανονικές τιμές στη Θεσσαλονίκη τέτοια εποχή πρέπει να κλείσει 1,5 χρόνο πριν.
11: Να σου πω, αυτές τις παροχές που θα ακούσουμε, παράδειγμα για τους συνταξιούχους, θα τις περιμένουμε μετά στην τσέπη από Δεκέμβριο, Ιανουάριο ή άμεσα.
12: Άμεσα.
11: Οκτώβριο δηλαδή.
12: Όχι.
11: Κάποιες.
12: Όχι. Το επίδομα δεν δίνεται Νοέμβριο. Καλά,
11: το επίδομα, ναι. Το επίδομα ναι.
12: Αν το επίδομα από 300 γίνει 400, πότε θα τα πάρουνε το κατοσταρικάκι.
11: Ναι.
12: Νοέμβριο.
11: Άρα μόνο για τους χαμηλοσυνταξιούχους μιλάμε.
12: Όταν θα πάρουν αύξηση όμως, πότε θα τη δούνε.
11: Πότε θα τη
12: δούνε. Ιανουάριο.
11: Ιανουάριο, ναι, αυτό.
12: Άρα έχουν να παίρνουν διαρκώς. Δηλαδή πρέπει να παίρνουν κάτι όλοι σταθερά, Αντώνη, μέχρι τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου που θα γίνουν οι εκλογές.
11: Γιατί Γιάννη?
12: Και πάντα υπάρχει το παράθυρο του Απριλίου να δοθούν και άλλα.
11: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Γιατί έτσι λειτουργούν οι κυβερνήσεις πάντα, τι να κάνουμε, εκλογές έχουμε.
12: Εκλογές έχουμε και ο Μητσοτάκης το σκέφτηκε έξυπνα όμως. Δεν σου λέει, θα μου πούνε εμένα ότι λειτουργώ προεκλογικά. Είχε δώσει και τον προηγούμενο Απρίλιο, είχε δώσει και τον προηγούμενο. Άρα θα σου πει σταθερά, κάθε Απρίλιο από το πλεόνασμα κάτι δίνω.
11: Γι' αυτό λοιπόν δεν θα πάει σε εκλογές για να δει πρώτα ο κόσμος στην τσέπη του το.
12: Στο λέω τόσο καιρό δεν με ακούς.
11: Εντάξει, είπαμε.
12: Τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου.
11: Έπαιξα την έκπληξη. Τι να κάνουμε.
12: Θα κάνουμε κανονικό Πάσχα. Αυτό θα πάνε όσοι θέλουν να κάνουν και προεκλογική εκστρατεία στην επαρχία.
11: Προτιμώ
12: και
11: να μην κάνω Πάσχα για να κάνω καλοκαίρι, Γιάννη.
12: Αντώνη, θα σου χρωστάει έναν Αύγουστο ο Πρωθυπουργός. Το έγραψε και στην ανάρτησή του.
11: Εντάξει. Πολύ πολιτική μας χρωστάει.
12: Αυτό
11: πολλούς
12: Αύγουστους. Σου χρωστάω έναν Αύγουστο, θα σου λέει ο Μητσοτάκης μετά.
11: Για Ιούλιους δεν θα το συζητήσω, είναι σχεδόν όλοι.
12: Καλά, αυτό είναι. Ο Ιούλιος είναι δεδομένος. Είτε μία κάλπη, είτε δύο κάλπες. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη. Δευτέρα αρχίζει η εβδομάδα, όπως είπαμε, της ΔΕΘ και των παροχών. Αντώνης Ατζολέτος στο ένα μικρόφωνο.
11: Και Γιάννης Καντέλης.
12: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα, γιατί είναι γεμάτη η επικαιρότητα και αυτή την εβδομάδα. Περιμένουμε και τις δικές σας απόψεις, τις δικές σας παρατηρήσεις, τις δικές σας ιδέες στο skyradio.gr στο πλαίσιο Πες την άποψή σου ή πιο παραδοσιακή στο 210-48-00-170-174. Στον ήχο απέναντί μας είναι ο Κώστας Σπανός. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης απαντάει στα τηλέφωνα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Δημήτρης Γιαννίρης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
11: Ειδησιογραφία πάρα πολύ πλούσια και σήμερα. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις σχετικά με τις τιμές από τον κύριο Θεοδωρικάκο. Περισσότεροι από 1.700 κωδικοί και μια μέση μείωση τιμών γύρω στο 9%. Άρα λοιπόν πηγαίνετε πλέον στο σούπερ μάρκετ και βλέπετε την ειδική ταμπέλα να δείτε που θα πάρετε μειωμένα προϊόντα και είναι αρκετά και σχολικά ήδη βεβαίως.
12: Τα νούμερα που ανέφερες είναι πάνω από τους στόχους που είχαν τεθεί. Μιλούσαν για 1.000 προϊόντα στην. Πώς ξεκίνησε αυτό, σε μια σύσκεψη στο Μαξίμου 29 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, ο ΣΕΒ, τα σούπερ μάρκετ, η βιομηχανία τροφίμων λένε πάμε για 1.000 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης γύρω στο 7%. Φαίνεται ότι ο στόχος υπερκαλύπτεται. Δεν πάει να πει όμως ότι εσύ έπαιρνες μια συγκεκριμένη εταιρεία μακαρόνια. Ότι θα είναι και το συγκεκριμένο προϊόν σίγουρα 9% κάτω.
11: Άλλαξε εταιρεία.
12: Μπορεί να είναι μια άλλη εταιρεία. Αυτό θέλω να πω, ότι δεν είναι οριζόντια αυτή η μείωση, γιατί είναι εθελοντική. Ναι. Δεν είναι ότι το κράτος τσοντάρει στο να πέσουν τιμές. Εμείς δηλαδή μέσω με τους φόρους μας.
11: Μη στυλώσετε τα πόδια στα μακαρόνια δηλαδή και στο ρύζι. Άλλαξε μάρκα, δεν τρέχει τίποτα.
12: Αυτό. Άμα η εξοικονόμηση βολεύει, καλύτερα να πας σε μια άλλη εταιρεία που έχει κάνει τη μείωση και έχει συμμετάσχει στο πρόγραμμα.
11: Στο Τελ Αβίβ σήμερα θα υπογραφούν οι συμφωνίες ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την αντιεροπορικό θόλο, την περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Κρατάμε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή, Γιάννη, για την αύξηση του κατώτατου μισθού, έτσι.
12: Καλά, και αυτό είναι με λεφτά άλλων. Για τον κατώτατο μισθό. Τον εξήγηλε και καλά έκανε ο κ. Μητσοτάκης. Είπε, ο στόχος ήταν τον Απρίλιο του 27 να είναι 950 ευρώ, θα πάει παραπάνω. Εικάζω ότι μπαφτά στο χιλιάρικο, Αντώνη.
11: Α, μάλιστα, μάλιστα.
12: Να πλησιάσει τουλάχιστον.
11: Εντάξει, αφού οι άλλοι δεν
12: θα
11: τα δώσουν.
12: Το γραψήφιο. Αλλά αυτό θα το δώσουν επιχειρήσεις. Δεν θα το δώσει ο κρατικός προϋπολογισμός. Άρα θα σου πει ο Μητσοτάκης παροχή από τη ΔΕΘ, αλλά δεν βγαίνουν από το δημόσιο ταμείο αυτά. Πρέπει όμως για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να τα πληρώσουν, κάτι να δώσει στις επιχειρήσεις. Ναι. Γιατί οι επιχειρήσεις δεν είναι μόνο αυτό που έχουν κάποιοι στο μυαλό τους, οι μεγάλοι πολυεθνικοί. Επιχειρήσεις είναι και η ταβέρνα στη γειτονιά, είναι και το καφέ, είναι και μικρές επιχειρήσεις που ζορίζονται πολλές φορές να τα βγάλουν πέρα. Άρα αυτή η αύξηση που συμπαρασύρει και εισφορές και φορολογία κτλ. Δεν είναι μικρή ούτε εύκολη να τη σηκώσουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, αλλά κάτι πρέπει να δώσει εκεί. Είπε σε εφορία τις ασφαλιστικές εισφορές.
11: Είναι αλυσίδα. Οπότε περιμένουμε το Σάββατο βράδυ, 5 Σεπτεμβρίου, στο Βελίδιο να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτή η αλυσίδα, τι θα πει σχετικά με ασφαλιστικές εισφορές. Ο Τσίπρας πήγαινε, έρχεται Θεσσαλονίκη, σήμερα Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη Θεσσαλονίκη, την άλλη εβδομάδα Θεσσαλονίκη, τρεις φορές μέσα σε 10 μέρες.
12: Να σου πω κάτι, εσύ που θα έρθεις στη Θεσσαλονίκη Σαββατοκύριακο 5 με 6. Σου φτάνει, άμα σου λέγανε πήγαινε και το επόμενο, θα έλεγες όχι.
11: Μα είσαι καλά. Σκέφτομαι να πάω και στο Ανδρουλάκι μετά. 12-13.
12: Άρα.
11: Να μην σου πω, θα πάω και στο Τσίπρα.
12: Καλά δεν κάνει ο
11: Τσίπρας.
12: Καλά δεν κάνει.
11: Μια μέρα θα λείψω, να ξέρεις.
12: Ο Τσίπρας θα τεινάξει την μπάνκα στον αέρα με κανένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκη να προσπαθεί ο Μητσοτάκης να εξηγήσει γιατί δεν μπορεί να τα δώσει.
11: Θα είναι κοστολογημένο, λένε. Κάτσε να δούμε. Κάτσε, μην προτρέχεις. Αυτά γίνονται μια φορά. Το 14 δεν ξαναγίνονται.
12: Εντάξει, το 14 δεν είναι όμως κοστολογημένο. Σου λέγε θα βρεθούν τα λεφτά από εκεί.
11: Ναι. Δεν βρέθηκαν όμως τόσο εύκολα. Ναι. Ήταν λίγο σκληροί οι ξένοι τελικά.
12: Δεν χόρεψαν.
11: Λοιπόν, συνεχίζεται η διαμάχη στο τρίγωνο Μαξίμου Τρικούπη Κουμουνδούρου με την Έλενα Κρήτα και νομίζω ότι η δυσάρεστη είδηση προχθεσινή είναι ο τραυματισμός του Κωνσταντέλια, έτσι.
12: Ναι, το φάγανε το παιδί. Τόση συγκρίνια για αυτή τη μεταγραφή που έφαγε. Το φάγανε.
11: Όλη η Ευρώπη μιλούσε γι' αυτόν. Περαστικά γρήγορα και μακάρι να προλάβει και κάτι από τη σεζόν γιατί είναι καταπληκτικός. Λοιπόν, το καθυστερήσαμε. Πάμε στον Εξώστη. Έχουμε
12: στον
11: πάρα πολλά πράγματα.
12: Έχουν υποθεί διαμάντια.
11: Και έχουμε καταρχάς τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έβαλε το θέμα του κέντρου. Τι έκανε, ανέλυσε μια γραβάτα. Το χρωματισμό της.
12: Ναι, ήταν ένας δήμαρχος της περιοχής που φορούσε μια γραβάτα που ξεκινούσε από πράσινο και κατέληγε σε μπλε.
11: Ναι.
12: Και έντονα χρώματα, δηλαδή το πράσινο το φωσφοριζέ. Ναι. και κατέληγε σε ένα ανοιχτό μπλε.
11: Και το είδε και το τσίπησε.
12: Είδε πολιτικό μήνυμα.
11: Πάμε να τον ακούσουμε.
13: Πώς το πράσινο τελικά γίνεται μπλε.
11: Και το δείχνει και είναι σίγουρος ότι εκεί πάμε, εκεί πάει το πράγμα.
12: Με αυτό το πονηρό χαμόγελο ότι θα τα κάνω όλα μπλε. Βέβαια, δεν ξέρω αν το πρόβλημά του είναι το πράσινο αυτή τη στιγμή του Πρωθυπουργού, αν αυτό έχει απέναντί του, έχει πολλά άλλα.
11: Το πρόβλημά του είναι ο Σαμαράς, τα έχουμε πει αυτά. Όλα τα άλλα ξεπερνιούνται με κάποιο
12: βέβαια,
11: τρόπο.
12: Βέβαια, δεν είναι τυχαίο ότι το είπε στη Δυτική Μακεδονία.
11: Όχι, όχι.
12: Στη Δυτική Μακεδονία το Πασόκ είναι δεύτερο. Τίποτα. Ήταν και σε εκλογές δεύτερο, σε ευρωεκλογές.
11: Εσύ τα έχουν μελετήσει, μας τα ανέλησες εδώ την προηγούμενη εβδομάδα.
12: Οπότε σου λέει, ο αντίπαλός μας εδώ είναι το Πασόκ.
11: Κοιτάξτε, του έδωσε μερικά credits, γιατί από αυτή τη εβδομάδα ξεκινάει η μάχη με τον Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για το Πασόκ.
14: Ειδικά, ας πούμε, του Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη, το οποίο επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος τον κύριο Στουκνάρα, αλλά να ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής την κυρία Κρήτα, στέλνοντας ένα σήμα ουσιαστικά ότι είναι απολύτως τεταγμένο με όλους αυτούς οι οποίοι πριν από μία δεκαετία και πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα συνολικά.
11: Τι βέρεσε αυτό με το Στουκνάρα, εντάξει, το είχε δικαιολογήσει το Πασόκ και είχε μια βάση αυτό που είχε πει. Στουκνάρας, δεν έχουμε τίποτα με το Στουκνάρα, όχι τρίτη θητεία. Τι είναι ανάγκη να δίνεται αυτό το παράδειγμα.
12: Η πολιτική είναι και μηνύματα. Όταν θέλει να συγκρίνει ο Μητσοτάκης για να χτυπήσει το Πασόκ, με τι θα συγκρίνει. Σου λέει, δεν ψηφίζει Στουρνάρα και ψηφίζει Ακρίτα.
11: Εντάξει.
12: Με χαρά για το χώρο του κέντρου. Γιατί ο Στουρνάρας είναι και ένα πρόσωπο. Πέρα θητείες, όλα και τα ακούω. Αλλά ο Στουρνάρας είναι ένα πρόσωπο που έχει μια απήχηση στου κεντρώου ψηφοφόρου. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι αποδοχή από αυτόν τον χώρο. Και προέρχεται από αυτόν τον χώρο. Ναι. Άρα προφανώ πολιτικά ο Μητσοτάκης καλά κάνει και το εκμεταλλεύεται. Άμα παίρνει και πάσα από το Πασόκ. Όσο πιο αριστερά πηγαίνει το Πασόκ, τόσο καλύτερα για το Μητσοτάκη. Τα έχουμε ξαναπεί.
11: Ούτε αυτό είναι πάσα από το Πασόκ. Το κάθε κόμμα προτείνει ένα πρόσωπο προκειμένου να έχει εκπρόσωπο όλα τα κόμματα στο Προεδρείο της Βουλής. Δηλαδή, εντάξει, θα βάλουμε κόφτη και στα κόμματα τώρα ποιον θα προτείνουνε.
12: Να σου πω κάτι. Πώς το είπε, βγήκε στο Mega News, νομίζω, η κυρία Ακρίτα χθες και λέει: θεωρώ κωμικοτραγικό σε μια εποχή που η Ελλάδα είναι σε βάλτο και προσπαθούμε να από παντού να αρπαχτούμε, να βγούμε στην επιφάνεια και όλα αυτά να ασχολείται ένα ολόκληρο κράτος, αν θα είμαι εγώ ή κάποιος άλλος. Ωραία, ας προτείνει κάποιον άλλον. ΣΥΡΙΖΑ να έχει εκπρόσωπο αυτό, δεν θέλει την κυρία Ακρίτα.
11: Δεν θα προτείνει άλλο, θα μείνει στην κυρία Ακρίτα. Αλλά προφανώς ήταν ευκαιρία Problem. Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει αυτή την εφόρμηση όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα και στο κέντρο.
12: Και πολύ δυνατή εφόρμηση στο κέντρο.
11: Για πάμε να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα που έχει αντίπαλό του μόνο τη Νέα Δημοκρατία.
15: Και η στρατηγική μας αυτή ορίζει εκ των πραγμάτων και τον αντίπαλό μας. Το μόνο αντίπαλο της Ελλάς που είναι η σημερινή κυβέρνηση και κανείς άλλος. Η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη υπεύθυνη και υπόλογη για όλα τα τραύματα της κοινωνίας και της χώρας τα τελευταία χρόνια που μας κυβερνά.
12: Πάλι καλά που είπε μόνο στο διάστημα που κυβερνά. Και δεν φταίει για τα τραύματα και τα προβλήματα της κοινωνίας διαχρονικά.
11: Καταρχάς τώρα εντάξει, καβαλάει το Πασόκ δύο φορές, τρεις φορές και πριν την 3η Σεπτέμβρη και λέει αντίπαλος μου Νέα Δημοκρατία. Okay. Δεν παίζει αυτό με τίποτα, ας πούμε. Δεν μπορείς να το πιστέψεις.
12: Λες να πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία.
11: Θα το πει με αυτόν τον τρόπο, γιατί πλέον από το Πασόκ δεν το ακούς αυτό. Κανονικά θα πρέπει να πούμε να κερδίσουμε μία ψήφο τον Τσίπρα. Να ανέβουμε σκαλοπάτι και μετά να πάμε στη Νέα Δημοκρατία, αλλά τέλος πάντων. Αλλάζουν τα συνθήματα και τα φυγήματα των πολιτικών, αναγκαστικά.
12: Το Πασόκ, πιστεύεις ότι μπορεί να προσεγγίσει τον Τσίπρα?
11: Τι εννοείς να τον προσεγγίσει?
12: Δημοσκοπικά.
11: Νόμιζα να τον...
12: Όχι.
11: Κοίταξε, θα πρέπει το πρόγραμμα του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη να είναι εμφανώς κατώτερο του Πασόκ. Θα πρέπει τα πρόσωπα τα οποία έχει βγάλει προς τα έξω να μην ανανεωθούν και να μην δώσει τίποτα παραπάνω. Ξέρεις και ο Τσίπρας γραμμικά κάποια στιγμή θα εμφανίσει μια κόπωση, δεν γίνεται. Αλλά σίγουρα αν το Πασόκ δεν ανεβαίνει, η ψαλίδα αυτή 5 με 6 δεν καλύπτεται εύκολα.
12: Άρα, αν το Πασόκ φτάσει κοντά στις εκλογές, για να το συνδέσουμε με την προηγούμενη συζήτηση, σε αυτή την κατάσταση Τσίπρας και Μητσοτάκης θα πάρουν ό,τι έχει και δεν έχει.
11: Ναι, εννοείς σε ένα πρώτες κάλπες ή στις δεύτερες?
12: Στις δεύτερες σίγουρα, ναι. Αλλά νομίζω ότι αυτή η πίεση θα ξεκινήσει από τις πρώτες.
11: Κοίταξε, το θέμα είναι ότι αυτή η μάχη για Τσίπρα Ανδρουλάκη είναι υπαρξιακή μάχη. Ο τρίτος χάνεται. Ο τρίτος δηλαδή δεν δικαιολογείται με τίποτα. Ούτε για τον πρώην Πρωθυπουργό που έχει για το ΣΥΡΙΖΑ να κάνει κάτι καινούριο δυνατό. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, τρίτη ευκαιρία, δεν ξέρω.
12: Δεν νομίζω να υπάρξει. Αλλά η Νέα Δημοκρατία έχει άλλα προβλήματα που έρχονται από τα δεξιά της.
16: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη.
17: Τι εννοείται τώρα?
16: Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
18: Είναι Δημοκρατία.
16: Κατ' όνομα. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα σημειτικό Πασόκ. Το παλιό σημειτικό Πασόκ. Με λίγο παλιό λαός. Και ανάλογα την περίοδο τη δημοσκοπήση ρίχνουμε και δύο ατάκες. Πρόσφατα θυμηθήκανε και τους πολίτες τους δεξιούς ή τους κεντροδεξιούς.
12: Πρέπει να φτιάξει λίγο το αφήγημα από την πλευρά του κόμματος του κ. Σαμαρά. Δηλαδή, αυτά που ο κ. Τσούσιας δεν νομίζω ότι βοήθησαν.
11: Καταρχάς, ρίξη, για σέμενε στο σημειτικό Πασόκ. Τι το ήθελε αυτό το λαός?
12: Που πιάνει στους δεξιά, ένα κομμάτι της δεξιάς πιάνει το σημειτικό Πασόκ. Οκ, okay, πιάνει σε κάποιους δυσαρεστημένους, ναι, που έχουν γυρίσει την πλάτη. Μπορεί να. Το λαός που. Ο κύριος Σαμαράς έφερε στη Νέα Δημοκρατία, ναι, τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Πλεύρη και τον κύριο Βορύδη. Και βγαίνει ο κύριος Τσούσιας να τα βάλει με αυτούς. Δηλαδή, είναι σαν να αρνείται ο Σαμαράς τον Σαμαρά. Τον ίδιο τον εαυτό.
11: Εντάξει, το απάντησε ο Άρης Γεωργιάδης, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το απάντησε.
12: Και το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε, αλλά εγώ κρατάω την ατάκα από το Twitter, από το social που έγραψε ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ έχω αποφασίσει να τον αντιμετωπίζω πάντα με το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη που το αρμόζει, αλλά προσωπικές επιθέσεις σε μένα, μάλλον δεν θα είναι καλή ιδέα.
11: Έχουμε πολλούς υποψήφιους αρχηγούς, Γιάννη, σε αυτή την προεκλογική περίοδο και ένας από αυτούς, και τα λέγαμε από την προηγούμενη Δευτέρα εδώ εμείς, έχει δείξει τις προθέσεις του και είναι ο Παύλος Πολάκης. Για να πάμε να τον ακούσουμε.
19: Ο Παύλος Πολάκης έχει μεγάλη γνώση για το πώς μπορεί να υπάρξει ένα συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο αριστερής διακυβέρνησης.
20: Και εσείς καταρχήν δεν μας είπατε και πού θα είστε υποψήφιος. Θα είστε στα Χανιά?
19: Γιατί... Αν είμαι επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ θα είμαι σε τρεις περιφέρειες που η μία θα είναι στα Χανιά. Εμένα ναι, η αυτοδιοίκηση μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι σαφές. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και αν είναι να πάρω μια τέτοια απόφαση, δεν θα την πάρω σε συνάντηση με το αν δεν μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Μπορεί να την πάρω και νωρίτερα.
11: Θέλω από εδώ και πέρα, όταν μιλάς για τον εαυτό σου, να λες ο Γιάννης ο Καντέλης θα κάνει αυτό. Ο Γιάννης ο Καντέλης θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη.
12: Να σου πω κάτι, εσύ που είσαι φίλος μου, πέρα από συνάδελφος και συνεργάτης, είσαι και φίλος μου. Αν το κάνω αυτό, θα πει σε κάποιον δικό μου παιδιά, λίγο να το δούμε το παιδί, να ένας γιατρός, λίγο να το βοηθήσουμε.
11: Όχι,
12: ή θα με αφήνει καταλήψει έτσι.
11: Όχι, όχι.
12: Θα το παίζω Ναπολέοντας.
11: Όχι, όχι, θα σε αφήσω. Έχω ακούσει κι άλλον, θέλω να σου πω. Δεν μπορώ να το πω. Δυστυχώς πολιτικό αρχηγό να μιλάει στο τρίτο πρόσωπο, αλλά είναι μια άλλη ιστορία αυτό.
12: Γιατί δεν μπορείς να το πεις?
11: Εντάξει, δεν μπορώ να το πω.
12: Θα το πεις άλλη μέρα.
11: Ναι, θα το πω άλλη μέρα.
12: Θα το ψήσουμε να μας το πει. Ο Παύλος ο Πολάκης σε τρίτο πρόσωπο. Και... αυτός ξέρει πώς θα κυβερνηθεί η χώρα.
11: Και λέει, θα γίνω πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν γίνω πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνω?
12: Δήμαρχος.
11: Η περιφερειάρχη. Απλά πράγματα.
12: Κάτι μια θα θέση είμαι, εγώ θα την έχω. Γιατί μου αξίζει, κάποιον πρέπει να σώσω. Αν δεν σώσω τη χώρα, γιατί εσείς είστε στούρνοι και δεν καταλαβαίνετε ότι πρέπει να τη σώσω, θα σώσω το ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν είναι και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να με βουλευτεί σε μία από τις τρεις περιφέρειες που θα βάλω, τι θα σώσω? Την Κρήτη.
11: Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Είσαι κακός άνθρωπος και το βλέπεις έτσι.
12: Εγώ που λέω ότι θα σώσει.
11: Εγώ το βλέπω αλλιώς, ότι αυτό που είπε είναι ουσιαστικά ότι αν δεν βγω πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα φτιάξω άλλο κόμμα όπως πολλοί με κατηγορούν. Θα κατέβω με το ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη.
12: Πόσα κόμματα πια. Η διάσπαση του ατόμου είναι αυτό το πράγμα.
11: Κοίταξε, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να φτάσει στα 10 κόμματα. Είναι στα 7-8 τώρα.
12: Η Κουμουνδούρου, πόσο ρόλο.
11: Το διψήφιο τον έχει.
12: Η Κουμουνδούρου, πόσο. Επειδή δεν έχω πάει εγώ. 7. Να σου πω κάτι. Επειδή τώρα είναι και στενά τα οικονομικά, λένε, δεν ξέρω τώρα, των κομμάτων.
11: Δεις πώς θα είναι μετά.
12: Μήπως θα πρέπει όλες αυτές οι διασπάσεις να πάρουν από έναν όροφο, δηλαδή πρώτος όροφος Νέα Αριστερά, δεύτερος όροφος Κασελάκης, τρίτος όροφος ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας εντάξει θα πάρει τον 7ο, γιατί έχει διατελέσει και πρωθυπουργός, και να μοιράσουν και τους ορόφους να βγαίνει λίγο το πράγμα.
11: Έχεις ξεχάσει, είπες Κασελάκη, είπες, είναι το Μέρα 25, είναι η Πλεύση Ελευθερίας, είναι η ΛΑΕ, μπορείς να βάλεις και τον κόσμο του Πέτρου Κόκαλη. Την Ελλάδα την είπες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 έχω τώρα και κάτι θα ξεχνάω.
12: Να σου πω κάτι, θα μείνει και ένας ορόφος, ο Κόκαλης βάλει τον Τσίπρα, δεν πήγε στο κόμμα.
11: Ναι, ρε, εσύ, αλλά φτιάχτηκε και αυτό όμως. Ναι, εντάξει. Υπάρχει το κόμμα ακόμα.
12: Αυτό που, αυτό που με προβλημάτισε τώρα στην ιδέα που σου είπα είναι ότι θα πέσει πολύ, θα υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός Τσίπρα-Κωνσταντοπούλου. Σιγά μην αφήσει Κωνσταντοπούλου άλλον στον 7ο όροφο.
11: Το θέμα είναι ότι δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε όλο τον εξώστη και το καλύτερο το αφήσαμε για το τέλος. Αλλά θα το πάμε στο δεύτερο μέρος.
12: Ναι,
11: έτσι.
12: Θα κλείσουμε με τα καλά στο δεύτερο μέρος.
11: Θα κλείσουμε με πανηγύρια. Έτσι.
12: Με πανηγύρια.
11: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
17: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
18: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Τι παίζεις εκεί?
22: Δωροστροφό της Novibet.
21: Δωροτροχό?
22: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
21: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
23: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
25: Ποιος καλέ?
24: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
25: Και σε παίρνει αυτή?
24: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
25: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
26: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
27: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία.
28: Κόσμος 96,5.
29: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
30: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
31: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
30: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόρχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
31: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
32: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
17: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 18 αγνωμένων από το πολύλεγκρο ναυάγιο του Καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της τραγωδίας είναι 8 νεκροί, 241 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο προχώρησαν στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου. Την ολοκλήρωση εντός χρονοδιαγράμματος του έργου αποκατάστασης των συστημάτων ασφαλείας στο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στον Sky. Πάνω από 20 άνθρωποι αγνοούνται μετά από ξαφνική πλημμύρα στο παγκοσμίως γνωστό πάρκο Grand Canyon στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ τουλάχιστον 62 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι ο Εξώστης, θα πάμε παρέα μέχρι τις 11 και αυτό το δεύτερο ημίρο θα το ξεκινήσουμε μια συζήτηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Πλεύρη. Κύριε Πλεύρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Και ήθελα να ξεκινήσουμε με τα πρόσφατα που αφορούν και το Υπουργείο σας. Είχαμε μια εξέγερση χθες στην κλειστή δομή στις Σέρες. Καταρχάς, έχουν λήξει εκεί τα προβλήματα?
1: Ναι, εκεί πέρα κοιτάξτε, γίνεται. Πρώτα απ' όλα η συγκεκριμένη δομή είναι του Υπουργείου Μετανάστευσης, που επειδή μέσα βρίσκονται άτομα τα οποία είναι σε διοικητική κράτηση και έχει απορριφθεί το άσυλό τους, άρα πλέον δεν είναι ούτε πρόσφυγες ούτε ετούτες πρόσφυγες. Η συγκεκριμένη δομή, μέρος για την ακρίβεια της δομής, έχει παραχωρηθεί στην αστυνομία προκειμένου να μπορούν να είναι διοικητικά κρατούμενοι. Αυτό το ξεκαθαρίζω, γιατί ακούω πολλές φορές κάποιες θέσεις που λένε για τους καημένους τους ανθρώπους και τι κάνετε, το εναλλακτικό, να μας πει κάποιος ποιο είναι. Άνθρωποι που έχει απορριφθεί το άσυλό τους, άρα κακώς βρίσκονται στην Ελλάδα και σιγά σιγά απελάβνονται. Ήδη δηλαδή φύγανε 15 από το Μπαγκλαντές προχθές από τη συνθήκη που βρισκόντουσαν.
0: Πολλοί λένε ότι το σιγά σιγά παρά είναι σιγά.
1: Ναι, ωραία, εγώ σας λέω να δεχτώ ότι το παρά είναι σιγά. Και θα σας πω για πολλούς λόγους παρά είναι σιγά. Γιατί όταν κάνει μια χώρα να πιστοποιήσει ότι είναι δική τους πολίτες 7-8 μήνες, γιατί σου λέω ότι εγώ πρέπει να στείλω τα χαρτιά να δω να κάνω ταυτοποίηση. Πόσο εύκολο πιστεύετε ότι μπορείς να πιέσεις για ταυτοποίηση χώρες όπως η Αίγυπτος και το Μπαγκλαντές ή το Πακιστάν, π.χ. που το Πακιστάν παρεπιπτόντως συνεργάζεται πιο γρήγορα. Σου επικαλούνται ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος λες εσύ ότι είναι Μπαγκλαντεσιανός, πρέπει εγώ να πιστοποιήσω ότι είναι Μπαγκλαντεσιανός. Αυτό καταλαβαίνετε είναι απολύτως λογικό και σαφές. Μια χώρα δηλαδή αν αύριο το πρωί μας πούνε πάρτε πίσω έναν Έλληνα, εμείς δεν θα πιστοποιήσουμε ότι είναι Έλληνας. Τώρα αυτοί έχουν και τους δικούς τους χρόνους που πιστέψτε με, τους πιέζουμε όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο. Αλλά κάποιος που μας ακούει, αν πιστεύει ότι η πίεση π.χ. στο Μπαγκλαντές για να κάνει πιο γρήγορα την ταυτοποίηση, που ενδεχομένως μπορεί να έχει και γραφειοκρατικό θέμα, δεν ξέρω εγώ τις υπηρεσίες πώς είναι, ή μπορεί να υπάρχει και μια λογική κολυσιεργίας. Και πιστέψτε με, και εκεί είχαμε ένα επιπλέον πρόβλημα, ειδικά για τον Μπαγκλαντές. Ότι το πρώτο περίπου εξάμηνο δεν γινόντουσαν πτήσεις Frontex στο Μπαγκλαντές, γιατί βρισκόμασταν λόγω του πολέμου. Οπότε ακόμα και ταυτοποιήσεις να γινόντουσαν που γίνανε, έχουν γίνει γύρω στις 200 ταυτοποιήσεις και έχει δρομολογηθεί η επιστροφή τους, δεν υπήρχαν οι αντίστοιχες πτήσεις.
0: Εγώ
1: γιατί βάζω όλο αυτό τον παράγοντα? Εδώ φτάνει το τελικό ερώτημα. Αυτόν λοιπόν που το απορρίψαμε το ΑΣ και πρέπει να τον επιστρέψουμε πίσω. Και προσπαθούμε να τον επιστρέψουμε και να δεχθώ εγώ την κριτική ότι πρέπει να τους επιστρέφουμε πιο γρήγορα. Αλλά τελικά, μέχρι να τον επιστρέψουμε, θέλουμε να τον έχουμε ελεύθερο και αν μετά τον βρούμε, γιατί το εναλλακτικό που έχουμε είναι να του πούμε, προσέξτε τώρα για να δείτε την κοροϊδία του πράγματος, ότι δήλωσε μας μια διεύθυνση και όταν έρθει η ώρα να σε απελάσουμε, να έρθουμε να σε βρούμε, να σε πάρουμε. Εγώ λοιπόν όσες φορές εφαρμοζόταν αυτό, γιατί πριν το Σύμφωνο Μετανάστευσης είχαμε εφαρμογή αυτού του μοντέλου, ήτανε μην είδατε τον Παναγή. Γιατί κανένας που ξέρει ότι θα απελαθεί δεν θα βρίσκεται στη διεύθυνση που σου έχει δηλώσει για να εμφανιστεί κάποιος να απελάσει.
2: Η κατάσταση, άρα, ναι. Η κατάσταση στη δομή πώς είναι τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή προφανώς έχουν γίνει, με έχει ενημερώσει η αστυνομία ότι έχουν γίνει εκτεκταμένες δολιοφθορές. Έχει γίνει μεταφορά πληθυσμού στα προκεκά, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι οι κατεξοχήν δομές για αυτές τις περιπτώσεις είναι τα προκεκά, αλλά και τα ίδια τα προκεκά της αστυνομίας, καταλαβαίνετε, γιατί η αστυνομία κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχουν υπερκορισμό σε κάποιες περιπτώσεις και άρα συνδράμουμε κι εμείς με μια δομή που δεν έχει στηθεί για να είναι προκεκά η δομή. Η δομή αυτή έχει στηθεί για να έχει μέσα ετούτες άσυλο. Οπότε βελτιώνονται οι δολιοφθορές, γίνεται μεταφορά του κόσμου με βάση τη δυνατότητα που έχει η αστυνομία σε χώρους κράτησης, αλλά υπάρχει σαφής θέση και σε αυτό είμαστε ξεκάθαροι ότι άτομα που μπαίνουν σε διοικητική κράτηση και έχει προγραμματιστεί η απέλασή τους δεν θα μείνουν σε καθεστώς ελευθερία.
0: Σε όλη αυτή την κατάσταση που συζητάμε, η συζήτηση που γίνεται και εφόσον γίνει και πράξη για μεταφορά ανθρώπων οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο στην Ρουάντα ή στην Ουγκάντα, ήταν μια συζήτηση. Διάβαζα χθες στην Design ότι επιλέγεται η Ρουάντα σε αυτή την πρωτοβουλία που συμμετέχει και η Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα, η Δανία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, αν δεν κάνω λάθος. Και έχετε μια συνάντηση την Παρασκευή στην Κοπενχάγη προκειμένου να ληφθούν τελικές αποφάσεις. Θα προχωράει αυτό το σχέδιο, θα δούμε σύντομα μια απόφαση που αυτές οι χώρες, δίνοντας το αντίτιμο και σε μια συμφωνία με τη Ρουάντα, θα στέλνουν εκεί αυτούς που δεν δικαιούνται άσυλο.
1: Λοιπόν, αυτό ακριβώς τώρα είναι το μοντέλο για να το καταλάβουμε των κέντρων επιστροφής. Την Παρασκευή ουσιαστικά θα κάνουμε τη μεταξύ μας πέντε απόλυτα συμφωνία στο πώς θα λειτουργούν αυτά τα κέντρα. Οι χώρες πάνω κάτω ακόμα έχουμε μια εμπιστευτικότητα, αλλά λίγο πολύ έχουν γραφεί και οι ίδιες οι χώρες. Μία από αυτές μάλιστα έχει επιβεβαιώσει τις συνομιλίες ότι είμαστε σε ένα προχωρημένο στάδιο. Τώρα κοιτάξτε το, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, πρέπει να βλέπουμε τον ρεαλισμό με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έρχονται λοιπόν αυτό που σας περιέγραψα ως πρόβλημα πριν. Φανταστείτε πόσο πολύ πιο εύκολα λύνεται. Εάν λοιπόν όταν το Μπαγκλαντές ή η Αίγυπτος θέλουν οι άνθρωποι 5-6 μήνες για να ταυτοποιήσουν μια υπόθεση. Όταν εγώ έχω απορρίψει το άσυλό του και είναι κάτοικος του Μπαγκλαντές ή της Αιγύπτου και τους πούμε ότι εμείς επιστρέψουμε να σε δεχτεί πίσω η χώρα σου, θα σε μεταφέρουμε σε ένα κέντρο κράτησης, κέντρο επιστροφής, το οποίο μπορεί να βρίσκεται στη Ρουάντα ή στην Ουγκάντα. Τι πιθανότητες δίνεται ο ίδιος ο αλλοδαπός να ζητήσει να πάει απευθείας πίσω στη χώρα καταγωγής του που δεν κινδυνεύει? Αυτές είναι πάρα πολλές. Και μάλιστα, για να μην γίνεται μια παρερμηνία, με αυτές τις χώρες μιλάμε για μια συνολική ρύθμιση του μεταναστευτικού. Δηλαδή, επειδή ακριβώς οι συζητήσεις γίνονται και με την παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπάρχουν ευαισθησία σε κάποια θέματα, η παρουσίαση είναι ότι αυτές οι χώρες διαχειρίζονται σειρά προσφύγων και μεταναστών. Δηλαδή, υπάρχουν κάμπ και κέντρα σε όλες αυτές τις χώρες. Οπότε η λογική είναι ότι οι ίδιες οι χώρες που συζητάμε ζητάν να πάνε εκεί πέρα άτομα τα οποία στην πραγματικότητα θα μπουν στο καθεστώς το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τίθεται θέμα παραβίασης. Του λες λοιπόν εσύ ότι από τη στιγμή που απορρίφθηκε το άσυλό σου ή θα γυρίσεις στη χώρα καταγωγής που δεν κινδυνεύεις, αν αρνηθείς να γυρίσεις θα σε πάω σε μια άλλη χώρα που θα σου διασφαλίσω συνθήκες που θα σου διασφάλιζα και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά δεν έχεις δικαίωμα να μείνεις στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και πιστεύουμε ότι αυτό το εγχείρημα όπως στείνεται τώρα, γιατί ο αντίλογος είναι γιατί δεν προχώρησαν άλλα τα εγχειρήματα του παρελθόντος, επειδή ακριβώς γίνονται σε ένα άλλο πλαίσιο, με την πλήρη συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την ύπαρξη ενός νέου κανονισμού και με μια λογική ότι η μεταφορά δεν είναι απλώς μια απάνθρωπη κατάσταση που πάω και σε κλείνω σε ένα κέντρο στη Ρουάντα ή στην Ουγκάντα, αλλά ουσιαστικά σε πηγαίνω εκεί που διαχειρίζονται πρόσφυγες και μετανάστες. Και αν εσύ αισθάνεσαι ότι κινδύνευες και απορρίφθηκε το άθεσιλό σου και δεν θες να γυρίσεις στη χώρα σου, γιατί κινδυνεύεις, σου δίνουμε μια άλλη δυνατότητα που δεν μπορείς να την αρνηθείς. Δεν είναι υποχρεωμένη η Ευρώπη, Σόνη, και καλά να σε δεχτεί.
2: Να κλείσουμε λίγο τη συνέντευξή μας με λίγο τα πολιτικά. Θα ήθελα να μας σχολιάσετε την αναφορά χθες του στενού συνεργάτη του κ. Σαμαρά, του κ. Τσούτσια, που μίλησε για τη Νέα Δημοκρατία. Είπε ότι αποτελείται από σημειωτικό Πασόκ, αλλά και από λίγο λαός. Και νομίζω ότι το δεύτερο σχόλιο σας αφορά.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Κοιτάξτε, εγώ και τον Νίκο το Τσούτσια το ξέρω και το γνωρίζω πολλά χρόνια. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι, πρώτα απ' όλα, εμείς είχαμε την τύχη να έρθουμε στη Νέα Δημοκρατία σε κάλεσμα του Αντώνη Σαμαρά. Και κύριε Κατέλη, εμείς ήρθαμε στη Νέα Δημοκρατία όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν στο κάτω του 20%. Γιατί πολλές φορές εμφανίστηκε κόσμος στη Νέα Δημοκρατία σε καλές εποχές. Σε εποχές που πηγαίναμε να πάρουμε κυβέρνηση. Εμείς πήγαμε στη Νέα Δημοκρατία σε εποχές που η Νέα Δημοκρατία ήταν σε ιστορικό χαμηλό. Γινόταν ένα τεράστιο κάλεσμα.
2: Καλά, και ο λαός είχε μείνει εκτός βουλής, βέβαια, με 2,9%.
1: Όχι, με συγχωρείτε, ο Μάκης με τον Άδωνη πήγανε πριν μείνει ο λαός εκτός. Συμμετείχαν.
2: Ενώ δεν ήταν στα καλύτερά του, αυτό εννοώ. Αυτό.
1: Ναι, αλλά προσέχτε. Εκεί, για να θυμηθούμε όλη την ιστορία, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός είχε ψηφίσει το μνημόνιο. Το είχαμε ψηφίσει, αν θυμόσαστε.
2: Βεβαίως.
1: Άρα, εγώ, ο Μάκης και ο Άδωνης, στην πραγματικότητα διαφωνήσαμε με μια πολιτική που άλλαζε στρατηγική ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός και μπαίνε στο αντιμνημονιακό μπλοκ και στηρίξαμε τότε τη Νέα Δημοκρατία που στην πραγματικότητα ερχόταν στη λογική ότι πρέπει να έχουμε συμφωνία για να μην πτωχεύσει η χώρα. Ο Αντώνης Σαμαράς μας κάλεσε. Η αναφορά η οποία γίνεται, με συγχωρείτε, θεωρώ τελείως άκερη, υπό ποια έννοια? Όχι ότι ιστορικά προφανώς ανήκαμε στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Μια λογική όμως που μας βάζει ένα συμψηφισμό του τύπου ότι έχει αλλάξει ιδεολογική γραμμή η Νέα Δημοκρατία, γιατί έχει και ο λίγων πρώην λαός στην κυβέρνηση, όταν για πρώτη φορά υπουργοί ο Μάκης και ο Άδωνης γίνανε από τον Αντώνη Σαμαρά, και από το 2012, 17 χρόνια τώρα με το καλό, μπαίνουμε στα 15 χρόνια τώρα, συμμετέχουμε ανελιπώς στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, εκλεγόμαστε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και συμμετέχουμε σε όλες τις μάχες που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, με συγχωρείτε, δεν μπορεί κάποιος να μας θεωρεί λιγότερο νεοδημοκράτες από άλλους.
0: Πιστεύετε ότι ο κύριος Σαμαράς, γιατί πλέον καταλαβαίνω ότι και με αυτές τις αναφορές του κύριου Τσούτσου και χθες, πάμε σε μία μετοπική με τη Νέα Δημοκρατία, ότι το σχέδιό του είναι να μπει με κάποιο τρόπο στην επόμενη Βουλή και λέγοντας πως δεν μου φταίει η Νέα Δημοκρατία, μου φταίει ο Μητσοτάκης και οι επιλογές του, να επιχειρήσει μια συγκυβέρνηση υπό άλλες συνθήκες στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ότι αυτό είναι ένα πολιτικό σχέδιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή από τον πρώην Πρωθυπουργό?
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα η τοποθέτηση χθες ήταν του στενού συνεργάτη και σας λέω εγώ τον Ούκο Τσούς, γιατί είχε ένα άτομα που τον γνωρίζω και τον γνωρίζω καλά. Θεωρώ ότι έκανε τη δική του πολιτικό σχόλιο. Πιστεύω, για τους λόγους που σας εξήγησα, ότι στο κομμάτι που αφορούσε εμένα εμέσως ή αμέσως σφάλι για το λόγο που σας περιέγραψα, αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι τις αποφάσεις που θα πάρει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τον οποίο εγώ τον σέβομαι, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, και στο ιδεολογικό επίπεδο και στο προσωπικό επίπεδο, θέλω να πιστεύω ότι οι όποιες αποφάσεις του θα είναι αποφάσεις που, όπως άκουσα και εγώ τον κύριο Τσούτσια να λέει, θα είναι σε επίπεδο πολιτικής διαχείρισης, δεν θα είναι σε επίπεδο προσωπικής αντιπαράθεσης. Τώρα, το τι θα θέλει να κάνει ή δεν θα θέλει να κάνει στην πορεία δεν το γνωρίζω. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω και νομίζω ότι είναι αυτονόητο, ότι η Νέα Δημοκρατία προφανώς θα πάει στις εκλογές για να τις κερδίσει και να πάρει αυτοδυναμία, να εξαντλήσει τις πιθανότητες. Ακόμα και αν δεν έπαιρνε αυτοδυναμία και συζητούσε κάποιος για οποιαδήποτε στην κυβέρνηση, είναι προφανές ότι η παράδοση που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια στις λίγες περιπτώσεις στην κυβερνήσεων στη χώρα ήταν ότι δεν αμφισβητούταν ποτέ ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος είναι και πρωθυπουργός. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο.
2: Κύριε Πλεύρη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
3: Απορρίπτει ο κύριος Πλεύρης τα ενδεχόμενα αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία, αν συνεργαστεί ο Σαμαράς, όλα αυτά τα σενάρια που κυκλοφορούν. Ο κύριος Σαμαράς όμως κάνει ό,τι μπορεί να τροφοδοτήσει. Μαθαίνω ότι ακόμη και σε έναν δύο τους έχει πει ελάτε να στηρίξετε, να μπούμε στη Βουλή, να κάνουμε συγκυβέρνηση και εγώ θα σας κάνω υφυπουργούς.
4: Πιστεύεις δηλαδή πως αν ο Μητσοτάκης φτάσει στο 35,4% και έχει ένα 4,5% Σαμαράς, ένα 5, ένα 6 τέλος πάντων, ένα ποσοστό που τους δίνει τον δύο την αυτοδυναμία, θα συγκυβερνήσουν και θα κάνουν κυβέρνηση με Μητσοτάκη?
3: Όχι.
4: Εντάξει, όχι. Συμφωνούμε.
3: Όχι. Δεν θα χάσει άλλο που καλή, Αντώνη, αλλά όχι.
4: Συμφωνούμε.
3: Αν φτάσει ο Μητσοτάκης στο 35, θα έχει φτάσει τόσο πολύ την αυτοδυναμία που θα την πετύχει. Αν φτάσει εκεί.
4: Ναι, στο 35 στις δεύτερες εκλογές.
3: Εντάξει. Βελόπουλος. Φτάσει την αυτοδυναμία. Δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί και κάνα 2-3 βουλευτές. Πώς θα του λείπουν, πιστεύεις?
4: Να μαζέψει βουλευτές. Στο 35% μπορεί να του λείπουν αρκετοί, μην νομίζεις. Μπορεί να είναι 144, ξέρω εγώ. Δεν ξέρεις.
3: 6 βουλευτές.
4: 6 βουλευτές. Έτσι το ζήσεις, 6 βουλευτές, ρε Σιγιάννη.
3: Γιατί, συγγνώμη, τώρα έχουν προκύψει 53 ανεξάρτητοι, δεν κατάλαβα.
4: Καλά, στην πορεία πέρασα και 3 χρόνια. Πολλοί είναι, το καταλαβαίνω, αλλά οι ανεξάρτητοι.
3: Ειδικά στην αρχή, όταν υπάρχει και μια τετραετία μπροστά.
4: Άρα λοιπόν θα αποσκυρτήσουν από τα κόμματά τους για να μην
3: λέμε,
4: γίνει
3: μια σενάρια
4: κυβέρνητη χώρα.
3: Τώρα σενάρια κάνουμε, αλλά να σου πω κάτι.
4: Κάποτε λείπει ένας, μπορούσε, έφυγε ο ένας και έγινε.
3: Δεν θα μπορούσε να είναι πατριωτικό καθήκον για κάποιος το η Ελλάδα να μείνει κυβέρνητη τη στιγμή, μάλιστα όταν αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν σε καταλαβαίνω.
4: Το φτιάχνεις το αφήγημα μια χαρά, ναι, όπως το είπες.
3: Το εθνικό
4: καθήκον
3: δεν είναι πάνω από το κομματικό, Αντώνη.
4: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει, με έπεισες τώρα, έτσι ακριβώς θα γίνει. Αλλά 6 δεν βρίσκονται εύκολα. 2-3. Άντε, θα το συζητήσω.
3: Καλά.
4: Λοιπόν, είχαμε, όπως έμαθα χτες, μία πασοκική συνάντηση με ενδιαφέρον.
3: Πώς κολλάνε όλα τα θέματα, για πες.
4: Λοιπόν, στις Βάκχες του Ευρυπίδη, μια διονυσιακή υπόθεση, έτσι. Που
3: άλλο θα ήταν το Πασόκ?
4: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Στο θέατρο του Λυκαβητού, πρώτη σειρά, δίπλα-δίπλα, Ευάγγελος Βενιζέλος, Χάρης Δούκας.
3: Φαντάζομαι χαιρετήθηκαν ευγενικοί άνθρωποι και οι δύο.
4: Φαντάζομαι, ναι, δεν μου το μετέφεραν αυτό. Εντάξει, δεν συμφωνούν πολιτικά, αλλά οκ.
3: Είναι στο ίδιο κόμμα.
4: Φτάνει αυτό.
3: Θα
4: πρέπει
3: να πορευτούν μέχρι τις εκλογές.
4: Ναι. Αυτό που μου έκανε εντύπωση που μου μετέφεραν επίσης, γιατί ξέρεις πώς αλλάζουν οι εποχές έτσι. Πολιτική Επιτροπή Ελλάς, το κόμμα του Τσίπρα το Σάββατο. Πολιτική Επιτροπή είναι σαν να λέμε Κεντρική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Που ξεκινούσε 11 το πρωί και τελείωνε 10-11 το βράδυ.
3: Ναι, το ίδιο πράγμα μιλάμε. Συνέχισε, δεν χρειάζεται παρομοίωση.
4: 4 ώρες κράτησε. Δεν έχει εδώ πέρα πολιτικές πλατφόρμες.
3: Μιλούσε 3,5 ώρες ο Τσίπρας.
4: Όχι, όχι. Μίλησαν σχεδόν όλοι. Είναι μικρότερο το όργανο, είναι 75 άτομα. Αλλά εδώ, όπως καταλαβαίνεις, δεν έχει κατεβάζω τροπολογία, κατεβάζω πολιτική πλατφόρμα και πάρε και αυτό και να ψηφίσουμε και αυτό.
3: Περίπου ο Τσίπρας πόσο μίλησε?
4: Ο Τσίπρας μίλησε στην αρχή και στο τέλος. Μίλησε 15 και 15 λεπτά.
3: 25.
4: Βάλε,
3: άρα μίλανε 3,5 ώρες.
4: Ναι.
3: Δηλαδή πήρε 74.
4: Πες,
3: 75 είναι μαζί με τον Τσίπρα. Ναι. Πόσοι μίλησαν?
4: Ναι, ναι.
3: 65.
4: Να μίλησαν.
3: Πήρε 3,5 ώρες σε 65 άτομα να πούν συμφωνούμε με τον πρόεδρο.
4: Ναι, το είπανε όμως πιο ανοιχτά. Πώς το λένε στη Νέα Δημοκρατία που δεν τσακώνονται ποτέ για τίποτα? Κάτι τέτοιο έγινε εκεί πέρα. Νομίζω υπάρχει μια.
3: Να σου πω κάτι. Προσεγγίζει ο Αλέξης Τσίπρας την σοσιαλδημοκρατία σταδιακά και βλέπω και επεκτείνεται.
4: Αν δω και συνέδριο Ελλάς και να μην ανοίγει μύτη, θα πω εντάξει, εδώ είμαστε. Πρότυπα Πειραιός.
3: Το μόνο κόμμα στο οποίο άνοιγαν μύτες κανονικά ήταν το Πασόκ.
4: Καλά, εντάξει, και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τι είναι αυτά που λες.
3: Όχι, κανονικά μύτες. Φεύγαν καρέκλες κτλ.
4: Εντάξει, έχουμε φτάσει και εκεί κοντά. Συντονιστικό Ελλάς. Έχουμε κάποιους πρώην. Αλλά πρόσεξε.
3: Συγγνώμη, στο ΣΥΡΙΖΑ όμως, άμα κάνανε κανένα λάθος και ψηφίζανε λάθος, ανέβαινε ο Τσίπρας μετά και έλεγε: Παιδιά, ψηφίσατε λάθος. Ξαναψηφίζανε και ψηφίζανε το σωστό. Λυνότανε. Δηλαδή, είχε βρεθεί το modus vivendi, πως είχε βρεθεί ο τρόπος που τα λάθη διορθώνονταν άμεσα.
4: Μία η ώρα τα ξημερώματα. Και το πήρε χαμπάρι ο Γιώργος ο Κατσίγιαννης, θέλω να σου πω. Ήμασταν όλοι εκεί.
3: Κατάλαβες. Έχει βρεθεί ο τρόπος να λύνονται αυτά.
4: Δεν καταλάβατε τι ψήφιζα. Δεν καταλάβατε τι είπατε.
3: Ξέρει πώς να το κάνει.
4: Ήταν για την ποσόστοση των βουλευτών αυτό το θέμα. Στην Κεντρική Επιτροπή.
3: Διορθώθηκε.
4: Ναι,
3: ψήφισαν σωστά μετά.
4: Ναι, τα λάθη διορθώνονται. Έτσι. Τα λάθη τα διορθώνει ο αρχηγός.
3: Έτσι, για να μην
4: θέλετε πια.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, στο συντονιστικό της Ελλάδας που ανακοίνωσε ο Τσίπρας για τις περιφέρειες, έχουμε πρώην βουλευτές οι οποίοι δεν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Είχαν απομακρυνθεί. Δηλαδή, δεν είναι ότι αρχίζει να προσεγγίζει πρώην. Δηλαδή, είναι ο Μπιάλας που ήταν πρώην βουλευτής Γερβενών, θα είναι στη Δυτική Μακεδονία. Είναι ο Βέτας που ήταν στη Φθιώτιδα. Είναι ο Κόκαλης. Θα είναι στο ψηφιακό κόμμα. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό. Συντονιστής ψηφιακού κόμματος.
3: Εκεί όπως είχα κάνει με τη, το βιντεάκι που είχε κάνει με την Θεοπούλα ο Αλέξης Τσίπρας που έλεγε εδώ θα πατήσει, εκεί θα πατάς, εκεί θα πηγαίνει. Ποιοι θέλουν να γραφτούν, όσοι έχουν πρόβλημα θα παίρνουν. Θα πηγαίνει ο Πέτρος Κόκαλης, θα τους βοηθάει.
4: Λοιπόν, κάτσε, γιατί έχουμε και τα πανηγύρια να παίξουμε. Μην με αποσπάσει. Λοιπόν, Στέλιος Αποστόλου, ο στενός συνεργάτης του Αλέκου Φλαμπουράρη, ο οποίος είχε παραιτηθεί εδώ και καιρό από τον ΣΥΡΙΖΑ, την Κεντρική Επιτροπή, θα είναι υπεύθυνος εκδηλώσεων. Και έχουμε και τον πρώην γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σωτήρη Αλεξίου. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια πρόσωπα ψηλογνωστά, οι άλλοι είναι από την Νέα Φουρνιά. Και νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον μεθαυριανή εκδήλωση του Νίκο Ανδρουλάκη. Και ποιοι θα πάνε εκεί.
3: 3η Σεπτέμβρη, Αντώνε.
4: 3η Σεπτέμβρη.
3: Είναι γιορτή για τη χώρα.
4: Ναι.
3: 3η Σεπτέμβρη είναι γιορτή για τη χώρα. Γιατί όπως
4: γιατί
3: έχουμε ξαναπεί,
4: γιατί
3: όλοι Πασόκοι μας.
4: Να πας εκεί.
3: Θα μας στείλεις, εγώ πάω.
4: Μου έκανε έτοιμο, τώρα είναι πολύ αργά.
3: Εντάξει, θα βγαίνω εγώ από εκεί στην εκπομπή. Ωραία, Ηράκλειο. Θα πάω και στο ψυχρό πάνω να φάω τα φασολάκια αυτά που μου έχουν πει ότι είναι καταπληκτικά με τα κρέατα που έχει εκεί η ταβέρνα.
4: Είναι δύσκολο
3: να
4: κάνει
3: το τραπέζι ο Ανδρουλάκης. Αντέχω εγώ. Τον κάνω το δρόμο, Αντώνη.
4: Και αποκρίνεται.
3: Να σου πω για το ρεπορτάζ.
4: Έτσι, κατευθείαν.
3: Αντώνη, για το ρεπορτάζ.
4: Α, για το ρεπορτάζ. Τι θυσιάζεσαι κι εσύ.
3: Εντάξει, τι να κάνουμε.
4: Λοιπόν, όλο αυτό το νησιώτικο όμως με Κρήτη με παραπέμπει σε.
3: Η Νέα Δημοκρατία θαλωνίζει τη Βόρεια Ελλάδα με τα κλιμάκια που ξεκινάνε από σήμερα. Ψάχνει να βρει υπουργό και σου λέει: Δεν μπορώ εκείνη την ώρα, είμαι σε περιοδία. Δεν προλαβαίνω.
4: Δύο αποβάσεις.
3: Ναι, και το Πασόκ στην Κρήτη.
4: Και μια μήνυα απόβαση και ο Τσίπρας σήμερα που είναι Θεσσαλονίκη παραγωγικούς φορείς.
3: Εντάξει τώρα. Δεν είναι τίποτα αυτό.
4: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα πανηγύρια.
3: Για πάμε τα πανηγύρια.
5: Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί φέτος βλέπω πάρα πολλά νέα παιδιά. Τα πανηγύρια δεν είναι ντεμοντέ, αντιθέτως είναι τρέντι. Τα πανηγύρια για τα νέα παιδιά είναι in.
3: Μάξιμος Χαρακόπουλος, πρέπει να το πάρεις πάνω σε αυτό να το εξηγήσεις, διότι είναι αυτό στην κεντρική, που ακούμε στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Ως αγιοκαμπίτης εσύ λοιπόν, θα πρέπει να μας εξηγήσεις για αυτό το πανηγύρι που έγινε χαμός από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Εγώ ξέρω για το πανηγύρι που γίνεται στο χωριό μου, στη Σκήτη, κάθε Σεπτέμβριο. Δεν ήξερα ότι το φτιάχνουν και στη Λάρισα, αλλά προεκλογικά νομίζω θα ακούσουμε κόμματα να προαναγγέλουν πανηγύρια στην Ικαρία. Και αυτός που θα κάνει το καλύτερο θα κερδίσει. Άνοιξη, Ικαρία.
3: Καταρχάς, τρόπος να προσεγγίσεις τους νέους. Βάζεις trendy.
4: Όντως είναι της μόδας, έτσι.
3: Καλά, χαμός
4: γίνεται.
3: Εγώ πέρσι που είχα πάει, δεν δούλευα γιατί φέτος δούλευα 15 Αύγουστο, ναι. Πέρσι που είχα πάει στο χωριό της μάνας μου στους Χράνους στην Αρκαδία, σηκώθηκαν στις 11 τα παλιόπαιδα, 16 με 22. Και μέχρι τις 3 που έφυγα εγώ δεν είχαν κάτσει ακόμα.
4: Δεν κουράζονται. Παίζουν
3: τα παλιόπαιδα, δεν κουράζονται.
4: Λοιπόν, περισσότερα.
3: Έχουμε και μία μεγάλη και έχουμε και μία πρεμιέρα σήμερα στο πρόγραμμα του Sky. Από σήμερα, Δευτέρα, 31 Αυγούστου, το νέο πρόγραμμα της τηλεόρασης του Sky εμπλουτίζεται με μια ολοκαίρνια εκπομπή. Το στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και το Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά οι δύο δημοσιογράφοι και οι συνεργάτες τους στείλουν μια ζωντανή εκπομπή γεμάτη κουβέντα για όλα όσα χωράνε στο απόγευμά μας και το κάνουν λίγο καλύτερο, φιλτράνουν την επικαιρότητα και εστιάζουν σε θέματα που συζητάμε και μας απασχολούν. Συναντούν ανθρώπους που μοιράζονται τις ιστορίες.

0: τον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του 55χρονου Βρετανού, ο οποίος εντοπίστηκε την Παρασκευή το απόγευμα χωρίς τις αισθήσεις του σε δύσβατη περιοχή στην Πάστρα. Η σωρός του άνδρα μεταφέρθηκε προκειμένου να ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Στη σωρό του 55χρονου αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, ώστε να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επιλήθη ο θάνατός του. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την υπόθεση, ενώ περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να γίνουν γνωστές μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εξετάσεων. Δύο αλλοδαποί πεζοπόροι χρειάστηκαν τη συνδρομή της πυροσβεστικής το απόγευμα του Σαββάτου όταν αισθάνθηκαν αδιαθεσία ενώ βρίσκονταν στον Ένο. Ένας άνδρας 32 ετών και μία γυναίκα 34 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους εξαντλήθηκαν και διαπιστώθηκε ότι χρειάζονταν βοήθεια. Οι δύο πεζοπόροι επικοινώνησαν με το 112, γεγονός που επέτρεψε τον άμεσο εντοπισμό της θέσης τους στο βουνό. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 4 το απόγευμα και οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν και να εντοπίσουν τα δύο άτομα τα οποία ήταν εξαντλημένα. Οι δύο αλλοδαποί μεταφέρθηκαν από τους πυροσβέστες σε σημείο που υπήρχε ασφαλής πρόσβαση. Θύμα απάτης έπεσε η ηλικιωμένη γυναίκα στην Κεφαλονιά, χάνοντας περίπου 6.000 ευρώ και χρυσά κοσμήματα. Άγνωστος άνδρας που παρουσιάστηκε ως λογιστής με το όνομα Γρηγόρης, την έπεισε ότι υπήρχε πρόβλημα με τη φορολογική της δήλωση. Τη ζήτησε να συγκεντρώσει χρήματα και τη μαλφή και να τα αφήσει σε σακούλα έξω από το σπίτι, δήθεν για να προστατευτούν από κλοπή. Στη συνέχεια, δεύτερος δράστης εμφανίστηκε στην περιοχή και αφαίρεσε τη σακούλα με τα χρυσά και τα κοσμήματα. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκη συναντήθηκε με τον αστυνομικό διευθυντή Χρήστο Κολέτσι. Κύριο θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η ανάγκη τοποθέτησης νεοεξερχόμενων αστυνομικών από τις σχολές, καθώς τα κενά στις οργανικές θέσεις πλησιάζουν το 50%. Παράλληλα, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν βασικά εργασιακά δικαιώματα, όπως το ωράριο εργασίας και η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας της διαχείρισης ψυχικά ασθενών. Συζητήθηκαν επίσης οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών και τα ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία του αστυνομικού προσωπικού. Η Ένωση επανέλαβε τη δέσμευσή της για την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων και την ενίσχυση του αστυνομικού έργου και της συναδελφικότητας. Ο 34ος τηλεμάχιος αγώνας δρόμου Σκάλα Πόρος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ο αγώνας δρόμου έχει μήκος 12 χιλιόμετρα. Οι εγγραφές των συμμετεχόντων θα πραγματοποιούνται από τις 10 το πρωί στην κεντρική πλατεία της Σκάλας, ενώ η αγωνιστική διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει στις 11 με τον αγώνα των ενηλίκων και στη συνέχεια τον παιδικό αγώνα στην πλατεία του Πόρου. Αραιή συννεφιά προβλέπεται για σήμερα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Η ανεμία από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
0: Κόσμος 96,5. Και τώρα Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.
3: Καλή σας μέρα, καλή σας εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλή
3: και
2: εβδομάδα.
3: Από αύριο καλομήνα.
2: Και από αύριο καλομήνα, να δούμε πόσο καλός θα είναι ο Σεπτέμβρης.
0: Κόσμος Magazine, η ταυτότητα της ημέρας.
2: Από άποψη θερμοκρασιών βεβαίως εννοώ, έτσι.
3: Εξυπακούεται.
2: Χρόνια πολλά στους Αλέξανδρους για χθες.
3: Βεβαίως.
2: Γιατί γιορτάζανε.
3: Σε όλους τους Αλέξανδρες. Και της Αλεξάνδρας.
2: Λοιπόν, 1922, σαν σήμερα, η ελληνική και η αρμενική συνοικία της Σμύρνης καταστρέφονται από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές αρχές της πόλης. Η 11η μεραρχία υπό τον υποστράτηγο Νικόλαο Κλαδά, αφού κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανιών, παραδίδεται στους Τούρκους. Ένα χρόνο αργότερα, το 1923, οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα το 1923.

0: χρόνια αργότερα, το 1933, εγκαινιάζεται το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί, δύναμης 300 κλινών για την εξυπηρέτηση κυρίως των απόρων. Το 1997, σαν σήμερα, σε τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι, σκοτώνεται η πριγκίπισσα Νταϊάννα μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι Αλφαγέντ και τον οδηγό της μοιραίας Μερσεντές, ενώ τραυματίζεται και ο σωματοφύλακάς της.
1: Είδα ένα ντοκιμαντέρ που αναφερόταν στην βασιλική οικογένεια.
0: Αυτή είναι, της Αγγλίας.
1: Και είδα τον προσωπικό της φρουρό,
0: ναι,
1: που ήταν για τόσα χρόνια, ας πούμε, και ο οποίος είπε ότι εάν δεν είχε σταματήσει να τη φυλάει, γιατί ζήτησε η ίδια να μην έχει ασφάλεια, θα ήταν στη ζωή. Δεν θα είχε επιτρέψει, όπως την είχε γλιτώσει από τους παπαράτσι τόσα χρόνια. Τέλος πάντων, τραγική ιστορία.
0: Λοιπόν, το 2003, σαν σήμερα, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς συμπληρώνει 300 συμμετοχές στον πάγκο της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Ιωνικό και γίνεται ο προπονητής με τη μακροβιότερη θητεία. Ο συνολικός υπολογισμός του είναι 194 νίκες, 62 ισοπαλίες και 44 ήττες.
1: Μεγάλη μορφή.
0: Πολύ μεγάλη. Το 1945, σαν σήμερα, γεννιέται ο Ιρλανδός ρόκερ Βαν Μόρισον και το 1949, σαν σήμερα, γεννιέται και ο Αμερικανός ηθοποιός και ακτιβιστής ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1867 σε ηλικία μόλις 46 ετών ο Σαρλ Μποντλέρ, ο Γάλλος συμβολιστής ποιητής. Θέλω να πω και κάτι ακόμα, ότι σήμερα υπάρχει γιορτή, δεν γιορτάζει κανένας βέβαια, δεν είναι γιορτή δηλαδή ονομαστική. Να πούμε ότι σήμερα είναι ουσιαστικά η κατάθεση της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου. Το 395 ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Αρκάδιος μετέφερε από τα Ιερουσαλήμ στην Κωνσταντινούπολη τη ζώνη της Θεοτόκου, ένα από τα λιγοστά κοιμήλια του επιγείου βίου της Παναγίας, κατασκευασμένη από τρίχες καμήλας. Την τοποθέτησε σε μια χρυσή θήκη που ονομάστηκε Αγία Σωρός και την εναπόθεσε στο ναό της Θεοτόκου στη συνοικία Χαλκοπρωτεία της Κωνσταντινούπολης. Ο αυτοκράτορας Λέων ο έκτος ο Σοφός άνοιξε την Αγία Σωρό μετά από 410 χρόνια, δηλαδή το 805, για να επικαλεστεί τη Θεία Χάρη της, επειδή η σύζυγός του Ζωή διακατεχόταν από ένα δαίμονα. Αφού λοιπόν την προσκύνησαν, ο Πατριάρχης άπλωσε την τίμια ζώνη πάνω στην πάσχουσα αυτοκράτηρα, η οποία ελευθερώθηκε αμέσως από το δαιμόνιο. Το γεγονός τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 31 Αυγούστου, την τελευταία ημέρα του εκκλησιαστικού έτους, γιατί από αύριο να πούμε ότι ξεκινάει το εκκλησιαστικό έτος, έτσι. Τμήμα της τιμίας ζώνης βρίσκεται στη Μονή Βάτο πεδίου του Αγίου Όρους, δωρεά του Σέρβου ηγεμόνα Λάζαρου. Ναός αφιερωμένο στην τίμια ζώνη υπάρχει και στα Πατήσια. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό, να δούμε πώς αυτός θα εξελιχθεί. Έχω να σας πω ότι για σήμερα τουλάχιστον προβλεπόντουσαν, όχι σήμερα, αύριο, προβλεπόντουσαν βροχές. Αυτές έχουν μετατεθεί για την Τετάρτη, όπου θα ρίξει λίγη βροχή. Βέβαια θα έχουν γυρίσει οι άνεμοι, θα έχουν γίνει βορειοδυτικοί. Για σήμερα είναι νοτιάδες. Χαρείτε την υγρασία, όσο θέλετε, γιατί θα είναι αρκετή. Η θερμοκρασία στο θερμόμετρο δεν θα ξεπερνάει τους 32-33 βαθμούς Κελσίου, αλλά η αίσθηση θα είναι πολύ μεγαλύτερη, θα το καταλάβετε κιόλας. Έχω να σας πω ότι παρόμοιες θερμοκρασίες θα έχει όλη η εβδομάδα. Βλέπω ότι η αυριανή και κυρίως η μεθαυριανή μέρα, παρά το γεγονός ότι μπορεί να ρίξει λίγη βροχή, θα είναι ανυπόφορες από ζέστη και υγρασία ταυτόχρονα. Αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο λέει 32 βαθμούς. Χαίρεστε, μη χαίρεστε με τους 32, διότι η αίσθηση είναι, πάμε, ας κάνουμε μια πρόβλεψη.
1: 35.
0: Καλά θα ήταν. Άλλη πρόβλεψη.
1: 38.
0: 39 μισό, παρακαλώ. Θα σας πω στο τέλος πόσο θα είναι.
1: Θα γιατί μας τρελάνεις.
0: Όχι, εγώ. Ο καιρός δεν μας τρελάνει. Ναι. Είναι ο συνδυασμός της ζέστης και της υγρασίας μαζί που κάνει την αίσθηση, πραγματικά σε κάνει να το κάνει όλο αυτό ανυπόφορο. Λοιπόν, Μάντουκας Ευθύμιος για το Αργοστόλι, Γεράσιμος Φλαμπουράρης για το Λιξούρι, τα εφημερεύοντα φαρμακεία.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
0: Τραγική η κατάληξη με τον 55χρονο.
1: Δυστυχώς, ναι.
0: Τραγική. Και μάλιστα, αν δεν βάζανε τους σκύλους, μπορεί ακόμα να ψάχναμε, είναι η αλήθεια. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ενεπλάκησαν σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν ήταν ικανοί να το κάνουν έτσι. Ήταν ικανότατοι, αλλά ο σκύλος έχει μία παραπάνω ικανότητα από τον άνθρωπο.
1: Την όσφρηση.
0: Και σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι, ο σκύλος σε θυμάται και μετά από χρόνια, αν έχει μυρίσει κάτι δικό σου, και μετά από χρόνια μπορεί να το θυμηθεί. Λοιπόν, να πούμε ότι ο 55χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε δύσβατη περιοχή. Δυστυχώς, βέβαια, είναι ένα ακόμα περιστατικό που προκαλεί, κυρίως θα έλεγα εγώ, προβληματισμό. Έτσι.
1: Και σωστά το λες.
0: Η σωρός του άνδρα μεταφέρθηκε προκειμένου να ακολουθηθούν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, δηλαδή η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν περαιτέρω την υπόθεση. Περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να έχουμε και μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων. Και πιο πολύ για το πώς συνέβη, δηλαδή μπορούν να δούνε αν έπαθε κάποια ανακοπή, αν ο θάνατός του δηλαδή μια ζαλάδα και μετά από αφυδάτωση δεν μπορούσε να συνέλθει και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε, από τη ζέστη, από αν δεν είχε κάτι μαζί του, λίγο νερό, κάτι, οτιδήποτε, ναι. Να δούνε τέλος πάντων τι ακριβώς συνέβη. Όμως θέλω να πω το εξής, ότι γίνεται αυτό. Και την επόμενη μέρα έχουμε επιχείρηση διάσωσης στον Ένο.
1: Καλά, δεν απαγορευότανε στον Ένο?
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν απαγορευότανε. Δύο αλλοδαποί λοιπόν χρειάστηκαν την συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αυτό ήταν το Σάββατο το απόγευμα, όταν αισθάνθηκαν αδιαθεσία ενώ βρισκόντουσαν σε περιοχή του Ένου. Ήταν πιο πολύ εκεί στην περιοχή προς τον Ελιό, δηλαδή κάπου κοντά ίσως στο Πυργί, στον Άγιο Νικόλαο, κάπου εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Σε κάποιο ψηλό σημείο. Λοιπόν, ένας άνδρας 32 ετών και μία γυναίκα 34 ετών, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής κατά τη διάρκεια της πορείας τους φαίνεται ότι εξαντλήθηκαν και διαπίστωσαν ότι χρειάζονταν βοήθεια. Τι έκαναν? Κάλεσαν κατευθείαν το 112. Το 112 έχει τη δυνατότητα, εφόσον το καλέσεις, να καταλάβουν αμέσως, επειδή έχει τον γεωεντοπισμό, να καταλάβουν πού βρίσκεσαι.
1: Ναι.
0: Σε ποιο σημείο. Αμέσως δόθηκε σήμα στην πυροσβεστική. Πήγανε δύο πυροσβέστες και ένα πυροσβεστικό όχημα. Βεβαίως τους βρήκανε, οι οποίοι ήταν φανερότατα εξαντλημένοι. Μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Έτσι, δεν αναφέρεται κάποιο σοβαρότερο περιστατικό, αλλά φαντάζομαι ότι θα το ξανασκεφτούν πάρα πολύ όταν θα αρχίσουν να ανεβαίνουν τις βουνοπλαγιές.
1: Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι πώς ξεκινάς να κάνεις κάτι χωρίς να είσαι γνώστης της περιοχής, χωρίς να ξέρεις ο οργανισμός σου σε τι κατάσταση είναι, το κυριότερο. Και ξεκινάς και πας.
0: Μα μπορεί να νιώθεις και καλά, αλλά το θέμα είναι ότι όταν δεν ξέρεις την περιοχή, γιατί αυτοί οι δύο άνθρωποι ήταν τουρίστες, όταν δεν ξέρεις την περιοχή, δεν ξέρεις ακριβώς πού θα βρεθείς. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρεις καλά και ποιους δρόμους πρέπει να ακολουθήσεις.
1: Βέβαια, πας στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, χάνεσαι, τρέξε. Να κινητοποίηση. Να. Γιατί δεν έχεις προγραμματίσει σωστά κάτι. Τι να πω, συμβαίνουν και αυτά. Είδες τι κινητοποίηση φοβερή είχε γίνει με τον Βρετανό.
0: Ναι, ο Βρετανός όμως έλειπε για αρκετές μέρες, δηλαδή δεν ήταν. Εντάξει, έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Αυτόν δεν μπορούσαν να τον εντοπίσουν με τίποτα. Εδώ οι άνθρωποι οι ίδιοι κάλεσαν, ευτυχώς.
1: Ναι.
0: Και έγινε τέλος πάντων με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω τι πρέπει πραγματικά να γίνει. Δεν ξέρω.
1: Πρέπει να γίνεται, νομίζω, από τα καταλήμματα και τα ξενοδοχεία.
0: Δεν μπορείς να το ρωτήσεις τον άλλο πού πηγαίνει. Φεύγει από το κατάλημά του και πάει κάπου. Τι θα του πεις δηλαδή, πού πηγαίνεις? Μην πας εκεί.
1: Με ευγένεια θα μπορούσε να του πει, αν σκοπεύετε να κάνετε μια διαδρομή και τα λοιπά, σκεφτείτε ότι πρέπει αυτό, πρέπει εκείνο, πρέπει το άλλο, πώς την επικινδυνότητα. Γιατί, να, ταλαιπωρούνται όλοι, χάνουν τη ζωή τους κάποιοι. Το πρόβλημα είναι σοβαρό, άμα δεν γνωρίζεις πού θα πας.
0: Λοιπόν, είχαμε και μία υπόθεση απάτης με θύμα μία ηλικιωμένη γυναίκα.
1: Απάτη?
0: Ναι.
1: Πού καλέ?
0: Εδώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Με τη γνωστή μέθοδο του λογιστή.
1: Α.
0: Λοιπόν, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της 27ης, δηλαδή την Πέμπτη.
1: Ναι.
0: Ένας άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε σε μια ηλικιωμένη γυναίκα. Παρουσιάστηκε ως λογιστής, χρησιμοποιώντας μάλιστα το όνομα Γρηγόρης. Είπε, είμαι ο Γρηγόρης, ο λογιστής.
1: Ναι.
0: Ο δράστης κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της γυναίκας και με το πρόσχημα ότι δήθεν υπήρχε πρόβλημα με τη φορολογική της δήλωση, την έπεισε ότι έπρεπε να παραδώσει χρήματα και τη μαλφή, ώστε αυτά να προστατευθούν. Τη ζήτησαν να συγκεντρώσει τα χρήματα και τα κοσμήματα. Αρχικά, σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, ο άγνωστος της είπε να συγκεντρώσει τα χρήματα που είχε στην κατοχή της, να τα τοποθετήσει σε σακούλα και να τα αφήσει εξωτερικά της οικίας της, προκειμένου, όπως της είπε, να προστατευτούν από ενδεχόμενη
1: κλοπή. Τι σοφίζονται.
0: Παράλληλα, της υπέδειξε να καταγράψει τους υποτιθέμενους κωδικούς που παρήχε η σακούλα. Λίγη ώρα αργότερα, και ενώ η τηλεφωνική επικοινωνία συνεχιζόταν, ένας δεύτερος άνδρας, ο οποίος είχε εντοπίσει την οικία, εμφανίστηκε στην περιοχή, απέσπασε τη σακούλα με τα χρήματα κατά τη μαλφή που είχε μέσα. Οι δράστες φέρονται να αφαίρεσαν περίπου 6.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και 3 χρυσά βραχιόλια, 2 χρυσά μενταγιόν και 2 χρυσά δαχτυλίδια, συνολικής αξίας περίπου 1.000 ευρώ. Οι έρευνες βεβαίως συνεχίζονται. Η παθούσα αντιλήφθηκε την απάτη και απευθύνθηκε στις αρχές, οι οποίες εννοείται ότι προσπαθούν να βρούνε τους δράστες. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αστυνομικών, οι οποίοι αναζητούν στοιχεία και θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δύο ανδρών. Λοιπόν, το περιστατικό αποτελεί μια ακόμη υπενθύμηση ότι οι πολίτες και ιδιαίτερα ηλικιωμένοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι τηλεφωνούν και επικαλούνται λογιστικές, φορολογικές ή τραπεζικές εκκρεμότητες. Τι να πεις τώρα?
1: Τι να πεις? Κι όμως υπάρχουν ηλικιωμένοι οι οποίοι δεν έχουν τηλεόραση, δεν έχουν ραδιόφωνο, δεν έχουν συγγενείς και ενδεχομένως να ζούνε σε μια κατάσταση απληροφόρησης, γιατί δεν είναι δυνατόν κάθε τρεις και λίγο σε όλη τη χώρα γίνονται τέτοιες ενέργειες, έτσι, από τους επιτίδιους απατεώνες. Όλα τα μέσα καθημερινά, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, εφημερίδες, site, λένε προσέχτε, μη μασάτε, μη κάνετε, μη τίποτα. Το πιο ωραίο ήταν ένας που νομίζω έγινε στο Μενίδη αυτό, που τους την έφερε. Τους έπιασε την μπάρλα, έκανε το κορόιδο και ότι ήταν αυτός. Από το άλλο τηλέφωνο είχε ειδοποιήσει την αστυνομία και τους τζοκώσανε και τους ζευγάρι ήτανε. Την ώρα που πηγαίνανε να πάρουν τα... Εξαρτάται το πώς θα αντιδράσεις εκείνη τη στιγμή. Βέβαια, όταν σε παίρνει ένας άγνωστος και σου λέει τραυματίστηκε η κόρη σου ή η κόρη σου, έπεσες στην αρχή αισθάνεσαι και κάπως.
0: Εντάξει, σίγουρα έχεις ένα φόβο, αλλά το πρώτο πράγμα που θα κάνεις είναι να κλείσεις κατευθείαν το τηλέφωνο και να καλέσεις το παιδί σου.
1: Να πάρεις το παιδί σου.
0: Λοιπόν, όπως και να έχει δηλαδή. Εν τω μεταξύ, σε αυτές εδώ τις περιπτώσεις που έχουμε δει τώρα τελευταία, είναι δυνατόν, δεν θα σας πάρει κανένας λογιστής, κανένας από την αστυνομία και να σας πει βάλε ό,τι έχεις μέσα σε μια σακούλα και άφησε την έξω.
1: Κανένας από τη ΔΕΗ.
0: Καλά, από πουθενά. Από πουθενά.
1: Και ιδιαίτερα βάλε ό,τι έχεις πολύτιμο σε μια λεκάνη.
0: Ναι. Και άφησε την και στην αυλή. Όχι, μην το κάνετε.
1: Δηλαδή, τι να πω.
0: Λοιπόν, χθες υπήρχε και ένα πρόβλημα εκεί στις πλατιές. Πλατιές και ατσουπάδες. Δεν είχαν νερό, λέει, λόγω τεχνικού προβλήματος. Τους κόψαν το νερό. Η υδροδότηση θα αποκαθίσταται σταδιακά, έλεγαν χθες. Ελπίζουμε να έχει αποκατασταθεί.
1: Μακάρι. Λοιπόν, έχουμε συνέβη και αυτό. Βέβαια, αυτό συνέβη στην Ιθάκη. Μπήκε στο Airbnb, ενώ έλειπαν οι ένικοι, ο ιδιοκτήτης δηλαδή, καταγγελία σοκ στην Ιθάκη και κάμερα ασφαλείας καταγράφει τον ιδιοκτήτη.
0: Ναι, είναι μια υπόθεση, εν πάση περιπτώσει, αυτή που καμιά φορά τα λέμε εκεί, δηλαδή άμα μπεις μέσα στο κατάλημά σου, ενώ λείπεις, έτσι, άμα γυρίσεις, και δεις ότι τα πράγματα είναι κάπως περίεργα μέσα. Εδώ μπήκε, ορίστε. Μπήκε μέσα.
1: Εδώ το πιάσανε από την κάμερα. Σοβαρές καταγγελίες για παραβίαση της ιδιωτικότητας και αυθαίρετη είσοδο σε κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ιθάκη βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας φέρεται να καταγράφει τον ιδιοκτήτη να εισέρχεται στο κατάλημα ενώ οι ενοικιαστές απουσίαζαν παρά τη διαβεβαίωση ότι δεν υπήρχε άλλο κλειδί. Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η καταγγελία που αφορά τη λειτουργία καταλήματος βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ιθάκη, καθώς στο επίκεντρο βρίσκεται ένα ζήτημα που αγγίζει τον πυρήνα της ιδιωτικότητας των επισκεπτών. Η είσοδος του ιδιοκτήτη σε μισθωμένο κατάλημα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των ενοικιαστών. Η καταγγελία έγινε γνωστή μέσω βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok η χρήστης
0: Μιλάνδα
1: παρουσιάζοντας, όπως υποστηρίζει, το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της διαμονής της αδελφής της στην Ιθάκη. Σύμφωνα με την καταγγελία, πριν από την άφηξή του στο κατάλημα, οι ενοικιαστές είχαν ρωτήσει τον ιδιοκτήτη εάν υπήρχαν άλλα κλειδιά του σπιτιού πέρα εκείνων που θα τους παραδιδόταν. Η απάντηση ήταν κατηγορηματική. Δεν υπήρχε άλλο κλειδί. Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια είχε ιδιαίτερη σημασία για τους ενοικιαστές, καθώς είχαν ενημερώσει ότι θα ταξίδευαν μαζί με το μικρό του σκυλί και ήθελαν να γνωρίζουν ότι όσο απουσίαζαν κανείς δεν θα μπορούσε να ανοίξει την πόρτα του καταλήματος. Όμως, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, η εικόνα που αντίκρισαν στη συνέχεια ήταν εντελώς διαφορετική. Όπως υποστηρίζει η καταγγέλουσα, η εσωτερική κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον ιδιοκτήτη να εισέρχεται στο κατάλημα ενώ οι ένοικοι απουσίαζαν, χρησιμοποιώντας κλειδί που φέρεται να είχε στην κατοχή του. Η εικόνα αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ενοικιάστριας, η οποία σύμφωνα με την καταγγελία επικοινώνησε μαζί του ζητώντας εξηγήσεις για την παρουσία του μέσα στο χώρο. Και τότε, σύμφωνα πάντα με την ίδια αφήγηση, ήρθε μια απάντηση που προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη ένταση. «Μπήκα για να κλείσω το air condition», είπε. Ο ιδιοκτήτης φέρεται να υποστήριξε ότι εισήλθε στο κατάλημα επειδή είχε παραμείνει ανοιχτό το κλιματιστικό, ενώ φέρεται επίσης να ανέφερε ότι μπήκε για να αφήσει σεντόνια και πετσέτες. Η εξήγηση ωστόσο δεν έπεισε την ενοικιάστρια, η οποία φέρεται να του επεσήμανε ότι η είσοδός του μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα, καθώς υπήρχε το ενδεχόμενο το σκυλί να βγει από το κατάλημα. Παράλληλα τέθηκε εκ νέου το ερώτημα γιατί είχε προηγηθεί η διαβεβαίωση ότι δεν υπήρχε άλλο κλειδί. Σύμφωνα με την καταγγελία, η απάντηση του ιδιοκτήτη ήταν ακόμα πιο προκλητική. Φέρεται να είπε στην ενοικιάστρια ότι έπρεπε να είχαν πάρει μαζί τους το σκυλί. Η συγκεκριμένη φράση, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς το ζήτημα πλέον δεν αφορούσε μόνο την είσοδο στο χώρο της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με την καταγγελία, αντιμετωπίστηκε η διαμαρτυρία της πελάτησας. Λοιπόν, αυτό λέει το περιστατικό, ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για τα όρια μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, αλλά και για το κατά πόσον οι επισκέπτες μπορούν να αισθάνονται πραγματικά ασφαλείς ότι ο χώρος που έχουν μισθώσει αποτελεί αποκλειστικά ιδιωτικό τους χώρο για όσο διάστημα διαρκεί η κράτηση. Τώρα βεβαίως η υπόθεση θα λυθεί στα δικαστήρια,
0: βέβαια.
1: Και υπάρχει βέβαια το δίλημμα. Τι γίνεται, τι συμφέρει να πει, Airbnb ή ξενοδοχείο? Είναι ένα ερώτημα.
2: Κόσμος 96,5. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και...
1: Και από την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κάποιες παρεμβάσεις από τον επικεφαλής της παράταξης Ανοιχτοί Ορίζοντες στη ΣΑΜΗ, τον κύριο Γιώργο Καβαλιεράτο. Αλλά επειδή είδαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο και άλλες δύο ανακοινώσεις, η μία έχει να κάνει με το κέντρο υγείας της ΣΑΜΗ και όσον αφορά τη χρηματοδότηση και τα όλα όσα μας είχε πει και εμάς ο κύριος Καπάτος. Αλλά και μία ακόμα είδηση, ανακοίνωση μάλλον, που έχει να κάνει με μία υποθετική ερώτηση για τη συνένωση των Δήμων. Να γίνει ένας ενιαίος Δήμος.
0: Από ένα site που υπάρχει μία δημοσκόπηση.
1: Ναι, υπάρχει ένα σενάριο εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, οπότε εμείς θέλουμε όλοι να τα συζητήσουμε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον επικεφαλής της παράταξης, τον κύριο Γιώργο Καβαλιεράτο. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Καβαλιεράτο.
2: Καλή σας μέρα, καλή σας εβδομάδα.
1: Επίσης.
2: Εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Από πού θα θέλατε να ξεκινήσουμε? Θέλετε να πάμε από το κέντρο υγείας ΣΑΜΗΣ?
2: Θεωρώ ότι το πιο σοβαρό είναι αυτό.
1: Γι' αυτό.
0: Ωραία.
2: Γι' αυτό το λόγο να ξεκινήσουμε από αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, θέλετε να με ρωτήσετε κάτι ή να σας πω εγώ?
1: Γνωρίζει και ο κόσμος, φαντάζομαι, ότι όπως είχε γίνει και με το Αρχαιολογικό Μουσείο, αλλά εκεί δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις, το κέντρο υγείας ΣΑΜΗΣ απεντάχθηκε από το πρόγραμμα που ήτανε.
0: Αλλά βεβαίως ο κύριος Καπάτος μας είπε ότι το έργο θα συνεχιστεί.
1: Ναι, και θα μπει σε κάποιο άλλο πρόγραμμα, ναι. Αλλά ας αφήσουμε τώρα τον κύριο Καβαλιεράτο να μας πει.
2: Ακούστε. Το πώς προέκυψε αυτό το θέμα. Επειδή, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα θέμα που μας αφορά άμεσα όλους εκεί στη ΣΑΜΗ, γιατί μιλάμε για τις ζωές μας, τον τελευταίο καιρό διαπιστώσαμε ότι το έργο κολυσιεργεί. Δηλαδή δεν είναι το θέμα ότι απεντάχθηκε το έργο μόνο, είναι το θέμα ότι το έργο δεν προχωράει με τους ρυθμούς που θα έπρεπε να προχωράει.
0: Μάλιστα.
2: Σε ερώτησή μας λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Δήμαρχο και στη Δημοτική Αρχή, πήραμε την πληροφορία ότι απαραιτηθήκαν οι δύο επιβλέποντες του έργου και γι' αυτό το λόγο έχει γίνει έτοιμα από την ΕΧΤΗ, είπε, στο Δήμο Αργοστολίου να παραχωρηθούν δύο μηχανικοί για να επιβλέψουν το έργο. Σε εμάς αυτό μας δημιούργησε περισσότερες και εύλογες ανησυχίες και δεν μας άρεσε σαν πληροφορία και θέλαμε να μάθουμε περισσότερο, να έχουμε περισσότερη πληροφόρηση πάνω σε αυτό το θέμα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Πήραμε λοιπόν την πρωτοβουλία σαν παράταξη και στείλαμε μια επιστολή την Τετάρτη στις 26 του μήνα, νομίζω είχε την Τετάρτη, προς την ΕΧΤΗ είπε και προς το κοινοποίηση στο Υπουργείο, που ζητάμε αναλυτικά να ενημερωθούμε για την πορεία του έργου, που βρισκόμαστε και τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
2: Όταν κάναμε την επιστολή δεν είχαμε την πληροφόρηση ότι το έργο απεντάχθηκε. Πράγμα δηλαδή που κάνει ακόμα πιο δυσχερή τη θέση μας,
0: ναι,
2: σαν περιοχή και σαν τόπος. Την πρωτοβουλία την πήραμε και μάλιστα δεν είχαμε πρόθεση να το κοινοποιήσουμε. Δηλαδή θα περιμέναμε την απάντηση και μετά θα πηγαίναμε να μιλήσουμε. Δηλαδή δεν το κάναμε με το σκεπτικό να πούμε ότι η παράταξη των ανοιχτών οριζόντων για προβολή, ότι να κάναμε μία κίνηση. Θέλαμε να είμαστε απλώς ενημερωμένοι για να ξέρουμε από εκεί και πέρα πώς θα κινηθούμε.
0: Μάλιστα.
2: Όταν όμως πήραμε την πληροφορία και μάλιστα την πήραμε από το σταθμό σας, ότι ο κ. Καπάτος τοποθετήθηκε με αυτόν τον τρόπο ότι το έργο απεντάσσεται και θα πάει σε νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, εκεί μας, να το πούμε στην καθομιλουμένη και λαϊκά, ότι μας δώσανε τα μαύρα φίδια. Γιατί είναι απλό να λέμε ότι απεντάσσεται ένα έργο και θα πάει σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο, αλλά δεν λέμε τους χρόνους και δεν λέμε τι επιπτώσεις θα έχει αυτό. Δηλαδή στη ΣΑΜΗ είχαμε μια τύχη να έχει περάσει ένας άνθρωπος που λεγόταν Γεράσιμος Αυτελάρης και να έχει υπάρξει και μια οικογένεια δωρητών που λέγονται οικογένεια Τζανετάτου, οι οποίοι έφτιαξαν αυτό το κτίριο που προοριζόταν για γεροκομείο και τελικά έμεινε ένα κουφάρι. Αυτό είναι ένα θέμα που θα το κουβεντιάσουμε. Και υπήρξε η δυνατότητα να μεταστεγαστεί το κέντρο υγείας. Αν όμως δεν είχαμε αυτή την καλή τύχη, αυτή τη στιγμή θα μιλάγαμε ότι οι παροχές υγείας της ΣΑΜΗ θα γινόντουσαν σε ένα αντίστοιχο, έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχουν υποδομές στη ΣΑΜΗ αυτή τη στιγμή που να μπορέσουν να φιλοξενήσουν το κέντρο υγείας. Έτυχε συγκυριακά και είχαμε αυτή τη δυνατότητα και παραχωρήσαμε το κτίριο αυτό. Όταν λοιπόν μιλάμε τώρα για ένα όχι σημαντικό, ένα καθοριστικό γεγονός για την περιοχή, που είναι να γίνει ένα αξιοπρεπές κέντρο υγείας, γιατί το προηγούμενο είχε φτάσει σε ένα σημείο που θύμιζε καταβλισμό, και σύν αυτό ζητάμε και τη στελέχωση, γιατί το να μας φτιάξουν ένα ωραίο κτίριο για μας δεν λέει κάτι. Λέει βέβαια, συγγνώμη, είναι λάθος η έκφρασή μου, λέει, αλλά δεν λέει αυτό που θέλουμε, ότι θέλουμε ένα σύγχρονο κτίριο, ένα αξιοπρεπές κτίριο και ένα στελεχωμένο κέντρο υγείας. Γιατί κακά τα ψέματα, αν μας φτιάξουν ένα κτίριο το οποίο θα έχει ωραία φώτα, ωραίους τοίχους και ωραία γραφεία, αλλά θα προσπαθούμε με έναν αγροτικό γιατρό να παρέχουμε υπηρεσίες από το Φυσκάρδο μέχρι τον Πόρο, και αυτό μας δεν μας ικανοποιεί. Πήραμε λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία και περιμένουμε τις απαντήσεις, και από εκεί και πέρα θα δείτε πώς θα κινηθούμε. Στο σίγουρο είναι ότι δεν θα μείνουμε απαγείς, δεν θα μείνουμε να παρακολουθούμε. Είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο σαν αντιπολίτευση και είμαστε για να προσφέρουμε. Και θα προσφέρουμε στο μέτρο που μπορούμε και όπως μπορούμε και όπως κρίνουμε εμείς. Όμως δεν πρόκειται να καλύψουμε κανέναν, δεν πρόκειται να χαριστούμε σε κανέναν και δεν πρόκειται να χαϊδέψουμε τα αυτιά καμιανού. Όποιος έχει τις ευθύνες, όποιος και αν είναι αυτός, θα τις αναλάβει και θα τις ακούσει. Από εμάς τουλάχιστον.
0: Ναι, εμείς για να είμαστε αντικειμενικοί, πιστεύουμε αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Καπάτος, ο οποίος είχε τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να εγκαταληφθεί και ότι θα γίνει το συντομότερο δυνατόν, ότι θα κοιταχθεί να ενταχθεί ξανά σε κάποιο άλλο πρόγραμμα.
2: Μένουμε
0: σε αυτήν την δήλωση.
2: Ακούστε με, εγώ δεν αφισβητώ αυτά που λέει ο βουλευτής. Αφισβητώ όμως το γεγονός ότι έχουμε μία προϊστορία και μία κακιά συνήθεια τελευταία. Δηλαδή, απεντάχθηκε το έργο του Μύρτου για να επαναταχθεί. Χάσαμε σχεδόν 1,5 χρόνο. Και ακόμα το έργο του Μύρτου είναι στις καλέντες. Ναι, μεν ακούμε συμβασιοποιήσεις έτσι αλλιώς αλλιώτικα, αλλά ουσία τίποτα. Απεντάσσεται τώρα το λιμάνι της Αγίας Εφημίας χωρίς καμία δέσμευση από πουθενά, τουλάχιστον στην απόφαση του Μουσείου Αργοστολίου, αναφέρεται ότι θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Για το λιμάνι της Αγίας Εφημίας δεν αναφέρεται. Εμάς δεν μας ικανοποιεί αυτά που ακούσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο Σάμις, ότι θα πάμε πάνω και με τις γνωριμίες μας θα το επανεντάξουμε, και δεν θέλουμε αυτού του είδους την πολιτική. Εμείς θέλουμε η διοίκηση να έχει μια συνέχεια και μια αξιοπιστία. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα, δεν το ξέραν, δεν προλαβαίνουν τις ημερομηνίες, με συγχωρείτε. Δεν το βλέπανε. Τι κάνανε γι' αυτό? Δηλαδή εμείς λέμε ότι εμείς βεβαίως να επανενταχθεί το κέντρο υγείας και πρέπει να επανενταχθεί, και αλλήμον να δεν επανενταχθεί. Αυτό όμως θα το πάει 2 χρόνια πίσω.
1: Και μέχρι τότε θα στεγάζεται στο κτίριο που προοριζόταν και για γυροκομείο.
2: Και κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Έτσι, μπράβο. Το οποίο είναι μια άλλη κουβέντα που θα την φέρουμε σύντομα στο προσκήνιο.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, δεν μπορούμε λοιπόν να, εμείς δεν επαναπαυόμαστε, ούτε κάνουμε πολιτικές γνωριμιών. Ότι γνωρίζω τον Καπάτο, γνωρίζω τον Υπουργό, γνωρίζω... Δεν θέλουμε αυτού του είδους την πολιτική. Δεν μας καλύπτει αυτού του είδους η πολιτική, γιατί συνήθως αυτή του είδους η πολιτική έχει αστοχίες. Εμάς μας καλύπτει η πολιτική, η αξιόπιστη, η συγκροτημένη και με συνέχεια. Ότι κύριε, εντάξατε ένα έργο, οι υπηρεσίες σας τι κάνανε? Αυτοί που ήταν επιβλέποντες, που βλέπανε ότι το έργο δεν προχωράει και το έργο πάει για πένταξη, τι κάνανε? Βαρέσανε ένα καμπανάκι? Δεν μπορεί δηλαδή να είναι τα πάντα γενικά και αφηρημένα και να λέμε «Α, απεντάχθηκε, δεν προλάβαμε τις ημερομηνίες». Γιατί δεν προλάβαμε τις ημερομηνίες? Γιατί δεν προλάβαμε στην Αγία Εφημία να το έργο να προχωρήσει και να ξεκινήσει? Αν είναι ευθύνη του Υπουργείου, που για παράδειγμα είχε μία απόφαση να την πάρει από γραφείο σε γραφείο 6 μήνες, να αναλάβει την ευθύνη το Υπουργείο. Δεν γίνεται δηλαδή να λέμε «Όμορφος κόσμος, ειδικός, αγγελικά πλασμένος και όλα καλά».
0: Ναι, εντάξει, να αναλάβουν την ευθύνη, αλλά το ζητούμενο είναι να γίνει το έργο. Αυτό είναι το κυριότερο, κύριε Καβαλιαράτη.
2: Μα αυτό, γι' αυτό φωνάζουμε. Γι' αυτό φωνάζουμε και γι' αυτό αγωνιούμε. Εμείς το αποτέλεσμα θέλουμε. Αλλά αν τους αφήσεις τις δάφνες τους, αν τους αφήσεις, κύριε Αλοίζο, στις δάφνες τους, έτσι, αυτό που είναι να γίνει σε 1 μήνα θα γίνει σε 5 μήνες. Γι' αυτό γαυγίζουμε, να το πω έτσι, στην καθομιλουμένη. Μήπως και φιλοτιμηθούν και κάνουν αυτά που έπρεπε να έχουν κάνει.
0: Μάλιστα. Ευχόμαστε να συμβούν. Και μένουμε στη δήλωση του βουλευτή, επαναλαμβάνω.
2: Εγώ σας είπα κάτι, δεν αφισβητώ κανέναν, όμως, γιατί και ο βουλευτής δεν έχει ευθύνη αν ένας υπάλληλος δεν έκανε τη δουλειά του, έτσι, έχει και ορμερίο της ευθύνης ότι δεν παρακολούθησε. Αυτό να το αναδεχτώ, αλλά και αυτό πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να υποθούν οι αλήθειες και να οι αλήθειες έχουν ονοματεπώνυμο. Φταίει ο Γιώργος ο Καβαλιαράτος, φταίει ο Γιώργος ο Καβαλιαράτος. Φταίει ο βουλευτής, φταίει ο βουλευτής. Δεν γίνεται γενικά και αόριστα. Απεντάχθηκε, λέει. Τι σημαίνει απεντάχθηκε. Τι σημαίνει απεντάχθηκε. Είχε τηρηθήκαν οι διαδικασίες. Ακολουθήθηκε το χρονοδιάγραμμα. Τι γίνεται. Αν δεν ακολουθήθηκε, γιατί δεν ακολουθήθηκε. Δεν μπορεί τώρα στην επιστολή μετά να έρχεται να μου λέει εμένα ο Χ. Καβαλιαράτος ότι επειδή γνωρίζω τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας θα το επανεντάξω. Όχι, ρε φίλε, αυτό εμένα δεν με καλύπτει.
0: Μάλιστα.
2: Η πολιτική του Μαυρογιαλούρου κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει στην Ελλάδα, κύριε Αλοίζου και κυρία Αναλυτή, έτσι. Βαρεθήκαμε. Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, να προχωρήσουμε και στο δεύτερο θέμα, αυτό που τώρα φαντάζομαι ότι είναι στα πλαίσια μιας δημοσκόπησης. Εκφράσατε την άποψη ότι δεν θα θέλατε επουδενή οι τρεις δήμοι να ξαναγίνουν ένας.
2: Κοιτάξτε. Τι να πω τώρα, να πω ότι δεν είμαστε φαντασιόπληκτοι, κυρία Αναζητή και κυρία Αλοίζου. Δεν σκεφτήκαμε κάτι, δεν ανακαινήσαμε εμείς ένα θέμα για να το φέρουμε στην επικαιρότητα και να το παίξουμε και σε αυτό το θέμα ήρωες. Απλώς εμείς έχουμε μια διαφορά από τις υπόλοιπες παρατάξεις. Ότι εμείς είμαστε εκεί για να υπηρετήσουμε τον τόπο. Και όχι τα προσωπικά μας εγώ, γιατί αν υπηρετούσαμε τα προσωπικά μας εγώ, Ιστερόπουλα, μπορεί να λέγαμε ότι και σε ένα Δήμο Αργοστολίου, Κεφαλινίας, ο Καβαλιαράτος μπορεί να εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος, οπότε κάνε το παπί και μην μιλάς. Εμείς δεν υπήρξαμε λοιπόν ποτέ πρόθυμοι. Υπήρξαμε χρήσιμοι και θα συνεχίσουμε να είμαστε χρήσιμοι. Και τι εννοώ με αυτό. Η κουβέντα δεν πρέπει να λέγεται ούτε σαν αστείο. Ούτε σαν αστείο. Όχι σαν γκάλωπ, το οποίο αύριο το πρωί μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον οποιοδήποτε, οπουδήποτε. Η κουβέντα, το έργο αυτό και το αφήγημα αυτό τελειώσαμε. Δοκιμάσαμε. Πήραμε το ήπια με το πικρό ποτήρι μέχρι τέλους, έτσι για 10 χρόνια και δεν το θέλουμε άλλο. Θεωρούμε, και το έχουμε δηλώσει προς πάσα κατεύθυνση, ότι ο πιο αποτυχημένος δήμαρχος της Άμης, σχήμα λόγου έτσι, θα είναι καλύτερος από ένα σχήμα Δήμου Κεφαλινίας. Και αυτό το χάπι που πάνε να μας χρυσώσουν, ότι μπορεί ο κύριος Παρίσης να μην ήταν καλός δήμαρχος και ένας επόμενος δήμαρχος της Κεφαλινίας θα είναι καλύτερος, εμάς δεν μας καλύπτει. Γιατί το μοντέλο το δοκιμάσαμε και ξέρουμε. Είναι ένα μοντέλο απομακρυσμένο από εμάς, μακριά από εμάς. Δεν υπάρχει καμία εγκύτητα και υπάρχει μία τάση ότι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Εμείς λοιπόν σαν Δήμος μπορούμε, αν έχουμε μία δημοτική αρχή που να μπορεί να πάει τον τόπο μας παρακάτω, μπορούμε να είμαστε ένας Δήμος που θα μεγαλουργήσουμε. Γιατί έχουμε όλες τις προϋποθέσεις. Θέλουμε λοιπόν να μας αφήσουν να διαχειριστούμε τα του οίκου μας. Και να μην λέγεται αυτή η κουβέντα, γιατί έχει υποθεί, δεν έγινε μόνο τον γκάλωπ, κατά καιρούς, επειδή ξέρετε εγώ παρακολουθώ και από ανθρώπους που υπηρετήσαν θέσεις στις προηγούμενες δημοτικές αρχές, ενώ του Δήμου Κεφαλονιάς, επανέρχεται το θέμα, ήταν λάθος, ήταν έτσι, δεν ήταν λάθος, ήταν κάτι που ήταν πάρα πολύ σωστό, ήταν κάτι που μας έδωσε όραμα και προοπτική και ξαναλέω, ότι με οποιονδήποτε δήμαρχο, το χειρότερο δήμαρχο που μπορεί να περάσει και να είναι σαμικός θα είναι καλύτερο από το Δήμο Κεφαλονιάς. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, επειδή δεν έχουμε μάθει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, βγήκαμε και τοποθετηθήκαμε για μια ακόμα φορά με παρησία και λέμε ότι αυτό το πράγμα όποιος το τολμήσει και το διανοηθεί να το σκεφτεί και να το επαναφέρει, θα μας δει απέναντί του βετό. Και είναι και μια κουβέντα που την έβαλα και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πέμπτης και η θέση ολονών μας εκεί, ολονών μας θεωρώ, ολονών μας, το επαναλαμβάνω, ήταν ξεκάθαρη ότι σε αυτό το θέμα είμαστε πετώ. Όχι γιατί, και διευκρινίζω έτσι, όχι γιατί ψάχνουμε για καρέκλες και για οφίτσια, γιατί θέλουμε αυτός ο τόπος να έχει συνέχεια και να έχει αυτό που το αξίζει.
0: Εγώ πάντως δεν έχω καταλάβει από πού προέκυψε να γίνει αυτό το γκάλωπ και αυτό το δημοσίευμα.
2: Αυτό, κύριε Αλοίζο, θα ρωτήσετε όχι εμένα. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο είπα ότι προσωπικά εγώ το θεωρώ ύποπτο.
0: Μάλιστα.
2: Και ένα γκάλωπ το οποίο δεν διασφαλίζει καμία διαφάνεια και μπορεί ο καθένας, δηλαδή εγώ αν πούμε είχα μια σκοπιμότητα, μπορούσα να στρατολογήσω 5.000 αμυκούς να μπουν μέσα να πατήσουν ότι θέλω αυτό ή αντίστοιχα να στρατολογήσω 10.000 αργοστολιώτες Δηλαδή μην πάνε να μας διχάσουν πάλι. Ο Κεφαλονιά μπορεί να περπατήσει, το μοντέλο είναι αυτό, τουλάχιστον για μας σε ό,τι αφορά τη ΣΑΜΗ, γιατί εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για τις άλλες περιοχές της Κεφαλονιάς, αλλά για ό,τι αφορά τη ΣΑΜΗ είναι ένα μοντέλο το οποίο για μας μας δίνει τη δυνατότητα να πάμε τον τόπο μας μπροστά και να δώσουμε στην περιοχή μας και στους ανθρώπους εκεί που κατοικούν αυτό που τους αξίζει. Αν, επαναλαμβάνω, σκεφτεί κάποιος αυτό το απονενοημένο, θα να θυμηθείτε την κουβέντα μου, δεν ξέρω αν να είμαστε όλοι καλά, ότι οι περιοχές της περιφέρειας της Κεφαλονιάς, δηλαδή ΣΑΜΗ κλπ, θα κατοικούνται μόνο καλοκαίρια. Αν συνέχιζε ο Δήμος Κεφαλονιάς, σας το λέω υπεύθυνα αυτό και με παρησία, ότι θα πηγαίναμε στη ΣΑΜΗ να ανοίγουμε τα μαγαζιά μας το καλοκαίρι και το χειμώνα θα ερχόμαστε να μένουμε στο Αργοστόλι. Αυτό ήταν το μοντέλο που της προηγούμενης θητείας του Δήμου Κεφαλονιάς και αυτό θα γινόταν. Δεν μπορεί ένας Δήμος, μια απομηχανή, γιατί η ΣΑΜΗ, ο Δήμος ΣΑΜΗ είναι απομηχανή του τουριστικού προϊόντος της Κεφαλονιάς, να μην δει στα 10 χρόνια ένα έργο. Αν στα 10 χρόνια μου λέγατε ότι έγινε Γιώργο Καβαλιεράτε ένα καρφί, εγώ θα έλεγα σας ζητάω συγγνώμη και επαναφορώ τη θέση μου και λέω να πάμε στον ενιαίο Δήμο. Αλλά αυτό το μοντέλο που ζήσαμε δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε ούτε σαν εφιάλτη.
0: Μα δεν πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί, γιατί και από ό,τι βλέπω το σημερινό γκάλωπ το αποτέλεσμα είναι ότι δεν υπάρχει κανείς σε όλη την Κεφαλονιά που να θέλει ξανά τη συνένεση.
2: Εύχομαι να ήταν μια παρένθεση η οποία θα κλείσει. Αλλά σας ξαναλέω, επειδή εμείς εκεί πέρα δεν είμαστε για να χαϊδεύουμε τα αυτιά καμιανού, δεν υπηρετούμε καμία άλλη ιδέα πέρα από τον τόπο μας, έτσι, γι' αυτό θεωρήσαμε καλό να βγούμε και να πούμε τη θέση μας. Καθαρά και ξεκάθαρα.
0: Ωραία. Κύριε Καβαλιεράτε, εμείς έχουμε τελειώσει τις ερωτήσεις. Αν θέλετε κάτι να πείτε.
1: Υπάρχει κάποιο άλλο θέμα
0: το,
1: που δεν
0: αν έχετε το μικρόφωνο στη διάθεσή σας.
2: Εγώ, αν είναι να σας πω ότι θέλω εγώ, μπορεί να χρειαστούμε δύο εκπομπές. Εκείνο που θέλω να σας πω λοιπόν είναι το εξής. Αυτό που έγραψα και γράψαμε στην ανακοίνωσή μας, ότι να ανασκουμποθούμε, να δούμε πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε, σαν Δήμος εννοώ, και να παράγουμε το αποτέλεσμα, γιατί μέχρι τώρα δεν παράγουμε το αποτέλεσμα που θα θέλαμε να βλέπουμε, να παραχθεί το αποτέλεσμα που θα δώσει στόματα που δεν θα δώσει σε κανέναν το δικαίωμα να μας αμφισβητεί. Αυτό περιμένουμε από τη Δημοτική Αρχή και δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες, γιατί θα λέμε ώρες.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Πολύ.
0: Καλή δύναμη.
2: Καλά.
0: Και καλά αποτελέσματα για το...
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Για το Κέντρο Υγείας. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
5: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
5: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
5: Ακόμα μοναδικά ειδική υπού και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 2671-0252-51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Η μόνη σας επιλογή.
6: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

Επιστροφή από το διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε στα πρωτοσέλιδα. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Ο Σαμαράς πιέζει το Μαξίμου πριν ακόμα κατέβει στο γήπεδο. Ψυχρολουσία για την κυβέρνηση. Τα πρώτα δείγματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στον Άδωνη και τον εκπρόσωπο τύπου του πρώην πρωθυπουργού. Επίσης, δημοσκόπηση Χαστούκη στις Βρυξέλλες. Οι Ισλανδοί είπαν όχι στην Ευρώπη. Το είχαν ξαναπεί και πριν από χρόνια. Δεν θέλουν λοιπόν να μπουν σε όλο αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πετρέλαια της Βενεζουέλας φουντώνουν οι φωνές για τη συμφωνία ληστεία από τον Τραμπ και σούπερ μάρκετ έως 30% οι μειώσεις στις τιμές από σήμερα. Προσέξτε όμως, έως 30% είναι από 5% έως 30%. Η μέση μείωση ανέρχεται στο 7%. Η εφημερίδα Τα Νέα, βενζίνη, ντίζελ, η Ελλάδα παραμένει ακριβή, κάναμε crash test σε 150 χώρες, πρεμιέρα σήμερα για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Ιός του Δυτικού Νείλου, τι να προσέχουμε, 10 ερωτήσεις απαντήσεις για όσους κινδυνεύουν περισσότερο, για το πώς να προφυλαχτούμε, για το τι πρέπει να κάνουμε όταν διαπιστώσουμε ότι έχουμε μολυνθεί. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί, έξαρση κρουσμάτων τις τελευταίες μέρες. Επίσης, ναυάγιο στην Κερίνια, νεκρή και αγνοούμενη, το αμαρτωλό παρελθόν του καταμαράν. Η εφημερίδα Απογευματινή, μειώσεις τιμών, αυξήσεις μισθών. Ανάσα στο εισόδημα των οικογενειών με τριπλή παρέμβαση. Φθηνότερα έως και 30% θα πωλούνται από σήμερα 1.725 κωδικοί προϊόντων. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης στα 970 ευρώ κατώτατος μισθός από τον Απρίλιο. Επίσης, Κυριάκος Μητσοτάκης χειροπιαστεί οικονομική ανακούφιση προς όφελος των πολιτών για όλα αυτά που ακούσατε παραπάνω, για τις μειώσεις τιμών και τις αυξήσεις μισθών. Ηχηρό μήνυμα αποτροπής και πέραν του Αιγαίου. Σήμερα υπογραφή της Μεγάλης Αμυντικής Συμφωνίας στο Τελ Αβίβ. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα 7 κλειδιά που αυξάνουν τις συντάξεις έως και 338 ευρώ, τι ισχύει για τα χαμένα ένσημα, αξιοποίηση της πολλαπλής παράλληλης διαδοχικής ασφάλισης και προσυνταξιοδοτική βεβαίωση, τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι. Επίσης, πετρέλαιο Βενεζουέλας στον τεπόζιτο των Ηνωμένων Πολιτειών, τι σημαίνει για την παγκόσμια αγορά μαύρου χρυσού η ιστορική συμφωνία. Επίσης, θέλω να πω κάτι για τη Βενεζουέλα. Χθες ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος, μάλλον χθες όμως, κυκλοφόρησε μία φωτογραφία του Μαδούρο και ένα βίντεο στο οποίο χαιρετούσε τους Βενεζουελάνους. Κυκλοφόρησε χθες. Το συγκεκριμένο βίντεο και οι συγκεκριμένες φωτογραφίες είχαν τραβηχτεί μία μέρα μετά το σεισμό στη Βενεζουέλα. Αλλά δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες. Η εφημερίδα των συντακτών. 36 δισεκατομμύρια ευρώ για να καταρρεύσουν οι επενδύσεις. Άνθρακες ο θησαυρός του Ταμείου Ανάκαμψης. Παρένθεση που κλείνει η αύξηση των επενδύσεων χάρη στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Βουτιά για τους ρυθμούς ανάπτυξης και κατάρρευση των ρυθμών άνθρακας.

0: και περιουσίες, έστησαν παγίδες σε χιλιάδες δανειολήπτες. Έβγαλαν μέσα στον Αύγουστο και με ασφικτικές προθεσμίες υπουργική απόφαση για τον επαναπροσδιορισμό των εκκρεμών ανακοπών για πληστηριασμούς. Χωρίς αίτηση καταργείται αυτοδικαίως κάθε δικαστική προστασία. Την ίδια ώρα ρυθμεί χελώνας για σοβαρές ποινικές υποθέσεις. Και ιστορικό δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σαρωτικό όχι στις Βρυξέλλες για την Ισλανδική επαρχία. Το 63%, στο 63% έφτασε η αντίθεση στις αγροτικές και αλιευτικές περιοχές της χώρας. Ήταν αυτό που είπαμε για το όχι που λένε οι Ισλανδοί. Ναι, μείναμε χωρίς μουσική. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πηγαίνουμε στην εφημερίδα Εστία. Πώς χάνεται η ταυτότητα ενός έθνους? Προκλήσεις εντός εθνικού εδάφους με γκρίζους λύκους, ντρόουνς και αλλιευτικά πειρατές. Δίνουμε την εικόνα μιας εξουθενωμένης κοινωνίας που δεν έχει τις δυνάμεις να δώσει μάχη για οτιδήποτε. Τα εθνικά θέματα ακουμπούν την καθημερινότητά μας πλέον. Η εφημερίδα One Voice. Μούφα οι εκπτώσεις, το βρώμικο κόλπο. 7 χρόνια άφησαν ασίδωτα σούπερ μάρκετ και χονδρέμπορους. 6 μήνες πριν από τις εκλογές θυμήθηκαν τις μειώσεις τιμών. Δεν θα χάσουν ευρώ πολυεθνικές και μεταπράτες, λέει. Επίσης, το χρηματιστήριο, διηλιστήρια και τράπεζες έκαναν τη διαφορά. Ρεκόρ κερδοφορίας. 7 δισεκατομμύρια των εισηγμένων το πρώτο οχτάμηνο του 2026. Η εφημερίδα το Μανιφέστο. Σιδηρούς θόλος πάνω από το Αιγαίο, ώρα υπογραφών για την ασπίδα του Αχιλλέα. Αντιεροπορική θωράκιση της χώρας, αναχέτηση πυράβλων και drones με το ελληνικό Iron Dome. Σύμφωνα με τον Νίκο Δένδια, το νέο σύστημα προειδοποιεί και προτείνει απαντήσεις απέναντι από κάθε απειλή. Έχει ήδη υπογραφεί, υπογράφηκε, γιατί το διάβασα, ναι. Η συμφωνία με το Τελαβίβ. Και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΙΣΕ, Βίκτορ Ελιζιέρ, μιλάει στο Μανιφέστο, λέει, κάποιοι σκόπιμα σιωπούν για τη σφαγή Ισραηλινών από την Χαμάς. Λοιπόν, η εφημερίδα Εσπρέσο, άσπρο πάτο, συνελήφθη, λέει, μεθυσμένος ο βιρτουόζος του κλαρίνου, ο Άρης Μουγκοπέτρος, από το πανηγύρι στη Λαμία σε χικ-χικ κούρσα στο κέντρο της Αθήνας. Έσπασε τα κοντέρ του αλκοτέστ στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Λοιπόν, πήγαινε ανάποδα σε μονόδρομο, σε πεζόδρομο.
1: Έλα.
0: Ναι, και ανάποδα δηλαδή, γιατί αυτός ο πεζόδρομος είχε άλλη κατεύθυνση όταν γινόταν τέτοιο. Λοιπόν, επίσης, τι άλλο, πρέπει να πέρασε και στόπ. Ήτανε μεθυσμένος όταν του έκαναν σήμα να σταματήσει. Τέλος πάντων, και έφτασε το 0,70 κάπου εκεί.
1: 0,65.
0: Κάπου, ναι. Όχι, ήτανε παραπάνω. Λοιπόν, ήτανε παραπάνω. Και τη δεύτερη φορά που του έκαναν αλκοτέστ, γιατί τον άφησαν λίγο, το βρήκανε 0,65 πράγματι.
1: Αλλά το όριο είναι 0,25.
0: Λοιπόν, επίσης, βάλε και λίγο δωράκι οι διάλογοι των στάρλετ των πανηγυριών με το κύκλωμα της κόκας και του γιατρού εμπόρου. Η εφημερίδα Star, η τραγουδίστρια και ο γιατρός της κόκας. Πώς έκαψε τη γνωστή τραγουδίστρια ο κοριός της ελληνικής αστυνομίας? Η Γιώταρο αγόραζε ουσίες για να μπορέσει να σταθεί στην πίστα. Όλοι καυτοί διάλογοι. Βάλε μου από το καλό, γιατί το άλλο ήταν πικρό. Επίσης, τύφλα στο μεθύσιο Μουγκοπέτρος και άλλα μπλεξίματα για τον βασιλιά του Κλαρίνου. Πρόστιμο 1.375 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 9 μήνες. Επίσης, σαν εκατομμυριούχος του Μονακό, ο Λιάγκας, μέσα στην χλειδί η ζωή με την Αντωνά. Και τα άγνωστα αδέλφια της Τούνη, ο πανέμορφος

0: Δαβίδ και η Λιδία, γιατί δεν έχει σχέσεις μαζί τους.
1: Τώρα το ότι ο Λιάγκας κάνει χλιδά τη ζωή με τα λεφτά κάποιου άλλου, τα κάνει με τα δικά του, δεν τα κάνει άνθρωπος. Πρέπει να τον κριτικάρουν γι' αυτό. Με συγχωρείς δηλαδή.
0: Τι να πω, ξέρω εγώ.
1: Τα δικά του δεν χαλάει.
0: Λοιπόν.
1: Ψάχνουν να βρούνε κουτσομπολιά.
0: Λοιπόν, αυτά ήτανε, αλλά θέλω να πάμε σε κάτι άλλο. Σε αυτό δηλαδή που είδαμε τις προηγούμενες μέρες και ήτανε πάρα πολύ ευχάριστο για την 12χρονη η οποία είχε έρθει εδώ για διακοπές.
1: Ναι.
0: Και αφού ανέβασε υψηλό πυρετό για μέρες, δεν έπεφτε δηλαδή ο πυρετός της, με ξαφνικά την πήγανε στο νοσοκομείο και τις βρήκανε μάλλον ότι το κορίτσι είχε έναν μεγάλο όγκο στον πνεύμονα, στο θώρακα βασικά, στο θώρακα καλύτερα, κάτι το οποίο όμως δεν τις το είχαν βρει στην Αμερική.
1: Αυτό είναι που πολλές φορές μιλάμε εις βάρος του ΕΣΥ.
0: Μιλάμε εις βάρος του συστήματος, αλλά όχι εις βάρος των γιατρών, οι οποίοι κάνουν τα μέγιστα.
1: Ακριβώς. Και από ό,τι φαίνεται, οι δικοί μας επιστήμονες ήτανε εξπέρ και σώσαν το κορίτσι.
0: Το κορίτσι, να πούμε ότι έπασχε και από άσθμα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Έσυ ο τέλος λοιπόν είχε σοβαρή περιπέτεια υγείας μιας 12χρονης Ελληνοαμερικανίδας, η οποία ζει στη Νέα Υόρκη και είχε έρθει με την οικογένειά της για διακοπές στην Κεφαλονιά, τόπο καταγωγής του πατέρα της. Το κορίτσι εμφάνισε πυρετό που επέμενε για περίπου 20 μέρες. Στις 11 Αυγούστου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που υποβλήθηκε σε ακτινογραφία θώρακα και εξωνική τομογραφία. Οι εξετάσεις αποκάλυψαν μια μεγάλη μάζα η οποία καταλάμβανε σχεδόν ολόκληρο το αριστερό ημιθωράκιο. Τα ξημερώματα της επόμενης μέρας διακομίστηκε από το νοσοκομείο της Κεφαλονιάς στο νοσοκομείο Παίδων η Αγία Σοφία. Έπειτα από μαγνητική τομογραφία, οι γιατροί αποφάσισαν ότι ήταν απαραίτητη χειρουργική αντιμετώπιση. Η ιδιαίτερα απαιτητική επέμβαση πραγματοποιήθηκε στις 14 Αυγούστου και διήρκησε 6,5 ώρες. Παρά το μεγάλο μέγεθος και τη θέση του όγκου κοντά σε ευαίσθητα όργανα και δομές του θώρακα, η ιατρική ομάδα κατάφερε να τον αφαιρέσει πλήρως. Η ιστολογική εξέταση έδειξε ότι πρόκειται για τεράτομα, έναν καλοήθη όγκο που υπήρχε εκ γένετης και μεγάλωνε μαζί με το παιδί. Μετά το χειρουργείο, η 12χρονη νοσηλεύτηκε 2 ημέρες στη ΜΕΘ και άλλες 8 σε θάλαμο, ενώ επέστρεψε στο νοσοκομείο για την αφαίρεση των ραμάτων της. Την ιστορία έκανε γνωστή ο διευθυντής στο πρώτο τμήμα χειρουργικής θώρακος του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία, Γιώργος Καλαβρουζιώτης. Σε ανάρτησή του έγραψε: «Σήμερα, εννοούσε την Παρασκευή προχθές, ήρθε στο νοσοκομείο μας για την αφαίρεση ραμάτων η Μαρία, 12 ετών, Ελληνοαμερικανίδα που ζει στη Νέα Υόρκη. Φέτος το καλοκαίρι ήρθε με την οικογένειά της διακοπές στην Κεφαλονιά, τόπο καταγωγής του πατέρα της. Εμφανίζει χαμηλό πυρετό που επιμένει για 20 μέρες. Στις 11.08 πηγαίνει στο νοσοκομείο του νησιού, βγάζει ακτινογραφία θώρακα και κάνει εξωνική τομογραφία που δείχνουν κατηλημένο όλο σχεδόν το αριστερό ημιθωράκιο από μάζα. Διακομίζεται ξημερώματα της 12ης Αυγούστου στο Παίδων Αγία Σοφία, γίνεται μαγνητική τομογραφία και αποφασίζεται χειρουργική επέμβαση, βιοψία και αναλόγως με το αποτέλεσμα αφαίρεση όγκου. Οι γονείς σαστισμένοι αναρωτιούνται πώς δεν διαγνώστηκε τόσα χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού το παιδί είχε παιδιατρική παρακολούθηση και νοσηλεία στο νοσοκομείο λόγω άσθματος, όπου είχε βγάλει ακτινογραφία θώρακα. Οι γονείς στέλνουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων σε γιατρό τους στη Νέα Υόρκη. Αυτός συμφωνεί με την επέμβαση, λέει δε στους γονείς ότι βρίσκονται στο καλύτερο νοσοκομείο της Ελλάδας. Στις 14 Αυγούστου πραγματοποιείται η επέμβαση. Ο όγκος αποδείχθηκε τεράτομα, καλοήθης όγκος, ο οποίος υπάρχει στον άνθρωπο και γενετής και μεγαλώνει μαζί του. Λόγω του μεγέθους, της θέσης και της στενής συνάφειας του όγκου με ευαίσθητα όργανα και δομές του θώρακα, η ριζική εξαίρεση αφαίρεση μάλλον, αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη και επιτεύχθηκε μετά από 6,5 ώρες χειρουργείου. Προσέξτε να δείτε τι λέει. Αν η διάγνωση είχε γίνει σε νεότερη ηλικία, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο απλά. Η Μαρία είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία ασθενής που έχουμε χειρουργήσει με τέτοια διάγνωση. Μάλιστα, σε μία περίπτωση η διάγνωση έχει γίνει ακόμα και προγενετικά. Φανταστείτε δηλαδή ότι δεν είναι μάλλον κάτι τόσο δύσκολο, φαντάζομαι, να το καταλάβεις, να το βρεις.
1: Σκέψη λοιπόν το ότι ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι το σύστημα, το ιατρικό σύστημα στην Αμερική είναι πανάκριβο.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται λοιπόν ότι αφού είναι πανάκριβο, υποτίθεται ότι έχει και τους ανάλογους επιστήμονες. Τώρα αποδείχτηκε ότι οι Έλληνες επιστήμονες, και μπράβο στους γιατρούς, μπράβο στους γιατρούς της Κεφαλονιάς, μπράβο στους γιατρούς των Αθηνών που σώσαν το κορίτσι. Αυτό έχουμε να πούμε. Μια πληροφορία επιπρόσθετη είναι ότι οι γονείς αποφάσισαν να φύγουν από την Αμερική για να έρθουν να μείνουν στην Ελλάδα.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Ναι.
1: Τελευταία πληροφορία είναι.
2: Κόσμος 96,5. Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
5: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
6: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
5: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
6: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
8: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
9: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Τρίτο άλογο.
0: Τι έκανε?
1: Πυροβολήθηκε στην Κεφαλονιά.
0: Πάει και αυτό.
1: Ο τρίτος πυροβολισμός αλόγου στην Κεφαλονιά, για τον οποίο έχουν ήδη ληφθεί καταθέσεις, αποτελεί ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό και επιβεβαιώνει ότι η κατάσταση δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο πρόβλημα. Είναι από το σωματείο Αδέσποτα Ενδράση, έτσι,
0: μάλιστα,
1: κυρία Μπατιέλου. Ναι, όχι μόνο, από το σωματείο γενικότερα. Εδώ και μήνες, αναφέρει, ζητάμε από τις αρμόδιες αρχές οργανωμένη και νόμιμη διαχείριση των ανεπιτήρητων υποειδών. Δεν περιοριστήκαμε όμως στις καταγγελίες, προτείναμε συγκεκριμένες λύσεις. Στις 16 Μαρτίου, με δικά μας έξοδα, φέραμε στην Κεφαλονιά ειδικό στη διαχείριση υποειδών. Στις 19 Μαρτίου, καταθέσαμε συγκεκριμένο πρόγραμμα για την οργάνωση των στηρώσεων. Όλα αυτά είναι σε γνώση του Αντιπεριφερειάρχη. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει ουσιαστική απάντηση. Μετά από τις πρόσφατες πυρκαγιές στον Ελιό και στους Πρόνους, εκεί δηλαδή που ήταν η φωτιά, όταν οι διαθέσιμες εκτάσεις βοσκής περιορίστηκαν ακόμη περισσότερο, στις 7 Αυγούστου προσφερθήκαμε να δωρήσουμε 100 μπάλες σανό και να αγοράσουμε δεξαμενές νερού, ώστε τα άλογα να έχουν πρόσβαση σε τροφή και νερό και να μειωθεί η ανάγκη τους να εισέρχονται σε καλλιέργειες και κατοικημένες περιοχές. Ο Δήμος Αργοστολίου μας έδωσε αριθμό πρωτοκόλλου. Από την περιφέρεια δεν έχουμε λάβει μέχρι σήμερα τίποτα. Ουσιαστική απάντηση. Τέλος, η Help Horses AMKE προσφέρει την πολύτιμη τεχνογνωσία και τη συνεργασία της για την οργανωμένη διαχείριση των υποειδών. Εμείς αποδεχόμαστε την πρόταση και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε. Παράλληλα, σε δημόσιες και γραπτές δηλώσεις του κυρίου Κουρή έχει αναφερθεί το ποσό των 50.000 ευρώ για δομή φιλοξενίας και διαχείρισης των αλόγων. Ζητάμε επομένως από τον Περιφερειάρχη τον κύριο Τρεπεκλή και τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Κούρη να ενημερώσουν δημόσια τι έχει γίνει, τι πρόκειται να γίνει και πότε. Δεν ζητάμε να επιλέξουμε ανάμεσα στα άλογα και στους ανθρώπους. Η σωστή διαχείριση προστατεύει και τους δύο. Θέλουμε να προστατευτούν τα άλογα, αλλά και οι κάτοικοι, η παραγωγή, οι περιουσίες τους και η δημόσια ασφάλεια. Οι λύσεις υπάρχουν, η τεχνογνωσία υπάρχει, η διάθεση συνεργασίας υπάρχει. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι η δράση. Αυτό λοιπόν, Αδέσποτα Ενδράση Ελλάς, Strays in Action.
0: Και πυροβολήσανε και τρίτο.
1: Αναφέρεται αυτό. Έχουν ληφθεί καταθέσεις. Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό.
0: Σε λίγο θα αρχίσουν να τα θερίζουν, μου φαίνεται. Πάμε στην ανακοίνωση της.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς Θάκης έχει βγάλει μια ανακοίνωση. Στο 50% πλησιάζουν οι κενές οργανικές θέσεις στην αστυνομία. Κάτι που ανάγκασε την Ένωση να συναντηθεί με τον αστυνομικό διευθυντή.
1: Και έχω να σας πω, όχι μόνο, συναντήθηκαν και με τον κύριο Καπάτο.
0: Και με τον βουλευτή.
1: Ναι, να διαβάσουμε για τον κύριο Κολέτση και μετά για τον κύριο Καπάτο.
0: Ναι. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων συναντήθηκε με τον αστυνομικό διευθυντή κύριο Κολέτση
1: Χρήστο.
0: Κύριο, και επίκαιρο θέμα η τοποθέτηση νεοεξερχόμενων αστυνομικών από τις σχολές, η μόνη λύση για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων που πλησιάζουν το 50%. Επικαιροποιήθηκαν οι θέσεις της Ένωσής μας για βασικά εργασιακά δικαιώματα όπως το ωράριο εργασίας, η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας όσον αφορά το πάρεργο των ψυχασθενών, οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών.
1: Όχι, ψυχικά ασθενών, δηλαδή τη μεταφορά τους.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και άλλα διαχρονικά προασπίζουμε τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων μας και επικουρούμε το αστυνομικό έργο με γνώμονα την ανάδειξη και την ενίσχυση της συναδελφικότητας ως βασικό κανόνα για την επίτευξη του έργου μας.
1: Αυτά τα είπανε με τον κύριο Κολέτση.
0: Ναι, τον αστυνομικό διευθυντή.
1: Ναι, εδώ. Λοιπόν, η Ένωση επίσης συναντήθηκε με τον βουλευτή Κεφαλονιάς, τον κύριο Παναγή Καπάτο, προκειμένου να επαναλάβουν το αίτημα για την τοποθέτηση νέων εξερχόμενων αστιφυλάκων στην Κεφαλονιά από τις σχολές που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες δύο μήνες. Ο κύριος βουλευτής θα μεταβεί μέσα στη εβδομάδα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το θέμα αυτό. Επισημαίνουμε ότι στις αρχές του καλοκαιριού, κατά την επίσκεψή μας με τους τοπικούς φορείς στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης είχε δει θετικά και προς ικανοποίηση το αίτημά μας. Έχω την αίσθηση ότι για ένα διάστημα πρέπει να ήρθανε.
0: Είχαν έρθει, είχε γίνει μεγάλο ταβαντούρι. Ξέχασες τι έγινε.
1: Αυτή ήταν τις τροχές. Εδώ μιλάμε για άλλους.
0: Για όλους.
1: Όχι, όχι, δεν μιλάνε για την τροχέα ακριβώς. Μιλάνε για άλλους, γιατί η τροχέα δεν μπορεί να πάρει ψυχικά ασθενείς και να τους μεταφέρει εκτός.
0: Όχι,
1: είναι άλλη δουλειά της, θέλω να πω.
0: Ναι, εντάξει. Ωραία.
1: Θέλουν να στελεχωθούν οι θέσεις. Λέει ο κύριος. Ο Γρηγορόπουλος. Ότι σχεδόν οι μισοί δεν υπάρχουν.
0: Βέβαια. Και πώς να αστυνομευθεί. Πώς να γίνει.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να πάμε και σε κάποια. Να πάμε σε κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουμε. Είναι για αύριο, κατά τις πρωινές ώρες βεβαίως, όπως γίνεται συνήθως, λόγω οικοδομικών εργασιών, όχι κάτι συγκεκριμένο, δεν ξέρουμε αν είναι κατεδάφιση ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, είναι από τις 7.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Θα απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα της οδού από την συμβολή με την οδό Γερμενή έως και την συμβολή της με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου στην Μπάμπη Ανίνου, στο Αργοστόλι. Είναι η περιοχή που βρίσκεται κοντά στον Άγιο Ελευθέριο.
0: Εκεί,
1: σε εκείνο το κομμάτι σχεδόν. Όσοι βεβαίως θα περάσετε από εκεί, μάλλον γνωρίζετε ακριβώς που είναι αυτές οι οδοί που σας λέμε. Λοιπόν, χρειάζεται προσοχή. Η κίνηση θα πραγματοποιείται μέσω παρακείμενων δρόμων με μέρημνα του τμήματος τροχέας. Τα μέτρα λαμβάνονται για την ασφαλή διεξαγωγή των εργασιών, την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων, έτσι δεν είναι μόνο, είναι και για εσάς που θα θέλετε να κινηθείτε, και την ομαλή βεβαίως εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας. Αυτά.
0: Να πάμε σε μια ανακοίνωση που έχει στείλει ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ο κύριος Καπάτος. Νέα χρηματοδότηση 103.000 ευρώ για τις μονάδες αφαλάτωσης της Ιθάκης. Με 103.100 ευρώ ενισχύεται ο Δήμος Ιθάκης από το Υπουργείο Εσωτερικών για τη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης. Για την Ιθάκη η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης χρηματοδότησης ύψους 330.000 ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση νέας μονάδας αφαλάτωσης στο βαθύ δυναμικότητας 500 κυβικών μέτρων, πόσιμου νερού ημερησίως. Τα τελευταία χρόνια με τη στήριξη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αντιμετωπίσαμε ένα διαχρονικό πρόβλημα της Ιθάκης και διασφαλίσαμε την 24ωρη υδροδότηση του νησιού ώστε κάτοικοι και επισκέπτες να έχουν πόσιμο νερό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Με τη νέα αυτή χρηματοδότηση, τονίζει ο κύριος Καπάτος, συνεχίζουμε να ενισχύουμε την υδατική επάρκεια της Ιθάκης και να θωρακίζουμε τις υποδομές της. Και θέλει να ευχαριστήσει τον Υπουργό Εσωτερικών κύριο Λιβάνιο για τη χρηματοδότηση και τη συνεχή στήριξη προς τον Δήμο Ιθάκης.
1: Καμιά φορά σκέφτεσαι πόσο σημαντικό τελικά είναι το νερό και σε εμάς, ας πούμε, που το έχουμε και δεδομένο, για παράδειγμα, πώς μπορεί να είναι τα πράγματα στην Ιθάκη.
0: Βέβαια. Και καταλήγει η ανακοίνωση του κυρίου Καπάτου με το συνεργασία με τον Δήμαρχο Ιθάκης Διονύση Στανίτσα, συνεχίζουμε να διεκδικούμε και να στηρίζουμε παρεμβάσεις που ενισχύουν την Ιθάκη και βελτιώνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών του. Ωραία λεφτά.
1: Σημαντικά λεφτά.
0: Και φέρνει λεφτά.
1: Αν
0: οφείλουμε το... να το πούμε.
1: Ναι,
0: φέρνει λεφτά. Ο Καπάτος όπως και να είναι, φέρνει λεφτά και για Κεφαλονιά και για Ιθάκη.
1: Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε να δούμε και άλλες ειδήσεις, έχουμε και κάποια. Αρχίζουν σιγά σιγά να λιγοστεύουν βέβαια οι εκδηλώσεις.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι, όσο περνάει ο καιρός.
0: Εύλογον είναι.
1: Να πάμε σε... Μάλλον, ναι, δεν θα πάμε ακόμα σε διάλειμμα. Θα πάμε σε κάτι άλλο, κάτι το οποίο πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Βέβαια, θα ασχοληθούμε και με αυτό περισσότερο και το επόμενο διάστημα. Τις επόμενες μέρες δηλαδή. Γιατί είναι πολύ σημαντικό.
0: Για να ακούσω.
1: Είναι η διήμερη παιδιατρική δράση με δωρεάν διεπιστημονικό έλεγχο για τα παιδιά που θα γίνει στην Ιθάκη. Ορίστε, λέμε για το νερό, αλλά να πούμε και γι' αυτό, διότι δεν αργεί, είναι 4 και 5 Σεπτεμβρίου.
0: Πολύ καλό αυτό. Γίνεται κάθε χρόνο.
1: Και νομίζω ότι γίνεται και δύο φορές το χρόνο.
0: Δύο φορές το χρόνο, ναι.
1: Λοιπόν, η προαγωγή υγείας παιδιού και εφήβου συμμετέχει στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου στη διήμερη παιδιατρική δράση στην Ιθάκη, σε συνεργασία με το Δήμο Ιθάκης και το Δημοτικό Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο. Πρόκειται για τη δεύτερη οργανωμένη παρέμβαση του φορέα στο νησί, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας με το Δήμο Ιθάκης, με στόχο τη σταθερή ενίσχυση, τη πρόληψη και τη παιδιατρική φροντίδα. Θέλω να κάνω μία παρένθεση εδώ και να πω το εξής. Από όσο μας είχε ενημερώσει ο κύριος Στανίτσας σε παλιότερη συνέντευξη, περιμένανε την παιδίατρο,
0: ναι,
1: να πάει, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Οπότε πιθανότατα θα είναι καλυμμένη τουλάχιστον για φέτος το χειμώνα. Αυτή η δράση είναι όμως κάτι διαφορετικό.
0: Μάλιστα.
1: Η δράση πραγματοποιείται με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς και την ανάγκη συμπλήρωσης του ατομικού δελτίου υγείας μαθητή. Η κυρία Όλγα Τζέτζη, παιδίατρος, ιδρύτρια και επιστημονικά υπεύθυνη της προαγωγής υγείας, θα πραγματοποιήσει κλινική παιδιατρική εξέταση, έλεγχο εμβολιαστικής κατάστασης και παιδονευρολογική εκτίμηση. Στην επιστημονική ομάδα συμμετέχουν επίσης ο ορθοπαιδικός Σταύρος Σταυρίδης για έλεγχο σκολίωσης και μυοσκελετικών παθήσεων, η παιδοκαρδιολόγος Μαρία Κιγά, ο παιδοφθαλμίατρος Απόστολος Καψάς, η λογοθεραπεύτρια Ελευθερία Παπαζολούδη και ο ορθοδοντικός Βασίλης Μιλωνάς. Οι ιδιαίτερες ευχαριστήσεις βεβαίως απευθύνονται στην πρόεδρο των Lions στη Θεσσαλονίκη, την κυρία Στίβη Σοζοπούλου, για τη δωρεά διαθλασσίμετρου για τις ανάγκες της αποστολής. Η κυρία Τζέτζη, την οποία έχουμε μάλιστα φιλοξενήσει πολλές φορές εδώ, βεβαίως, έχει επανειλημμένα αναδείξει δημόσια και μέσα από ραδιοφωνική εκπομπή το ζήτημα της έλλειψης παιδιάτρου στην Ιθάκη. Η φετινή δράση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Μαρίας Δελιβοριά Παπαδοπούλου, τιμώντας την πολύχρονη προσφορά της στα παιδιά και στις οικογένειες του νησιού.
0: Είναι πολύ καλό το έργο αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι θεάρεστο, θα έλεγα, από τη στιγμή που υπάρχει η έλλειψη.
1: Να σας πω κάτι. Λοιπόν, παιδίατρος, ορθοδοντικός, οφθαλμίατρος, καρδιολόγος, ορθοπαιδικός, λογοθεραπευτής και νευρολόγος.
0: Τι άλλο θα μπορούσε να έχει?
1: Και στο πλαίσιο μάλιστα δράσης, ο Σύλλογος Γυναικών Ιθάκης η Πινελόπη θα μοιράσει δώρα στα παιδιά, όπως συνήθιζε να κάνει η Μαρία Δελιβοριά Παπαδοπούλου.
0: Αυτό είναι ένα πλήρες νοσοκομείο. Πηγαίνει ένα πλήρες νοσοκομείο στην Ιθάκη. Και όλα αυτά δωρεάν. Δωρεάν.
1: Ναι.
0: Προσφορά ευγενική των γιατρών. Έτσι.
1: Λοιπόν, και συνεχίζεται και η εργολαβία τοποθέτησης των ηλιακών φωτιστικών πυλώνων στην Κεφαλονιά, ένα έργο που γίνεται σε συνεργασία της Περιφέρειας με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Φωτίζουμε δρόμους αυξημένης κυκλοφορίας και κόμβους σε όλες τις περιοχές της Κεφαλονιάς, Λιβαθό, Λιξούρη, Σάμι, Αγία, Εφημία, Πόρο. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό και θα βοηθήσει πάρα πολύ στην οδική ασφάλεια, λέει ο κ. Κουρής. Γύρω Σκουτάβου, Κρανιά, επίσης για τους σπασμένους πυλώνες και τα σβηστά φωτά του Κουτάβου και της Κρανιάς, οι βλάβες σιγά σιγά αποκαθίστανται. Υπήρχε γενικός αποσυντονισμός των πινάκων φωτισμού και οι σπασμένοι πυλώνες από τα αυτοκίνητα δημιούργησαν πρόβλημα στις συνδέσεις των καλωδίων μεταξύ των πυλώνων. Ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό, αλλά οι διαγνωστικές διαδικασίες καθυστερούν. Εντός μάλιστα, λέει, των προσεχών ημερών βγαίνει η εργολαβία 411.000 ευρώ για οδοφωτισμό και οδική ασφάλεια. Οι παρατηρήσεις σας θα βοηθήσουν για να βελτιώσουμε τη ζωή μας και να αισθανόμαστε ασφαλείς. Λοιπόν, αυτό που μου αρέσει είναι ότι ο κύριος Κουρίτσης αυτό το επαναλαμβάνει πάντα. Θέλει τις παρατηρήσεις του κόσμου. Θέλει ο κόσμος δηλαδή να πάρει τηλέφωνο και να πει υπάρχει πρόβλημα. Αλλά βέβαια στην αρμοδιότητα της, σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με την αντιπεριφέρεια, έτσι.
0: Στις αρμοδιότητες της.
1: Ναι, ναι.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
3: και κινητό 6977 42 10 78.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
4: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
5: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
6: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
5: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
6: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
7: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.

0: Εδώ είμαστε.
1: Επιστρέψαμε και ας ρίξουμε μια ματιά στις εκδηλώσεις. Θέλω να πω όμως κάτι. Υπήρχε κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι αρκετοί το αναμένανε. Δηλαδή ήταν το rock, το Seaside Rock Festival.
0: Ναι.
1: Το οποίο ήταν από χθες ουσιαστικά, όχι από σήμερα, από 31 και αύριο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν θα πραγματοποιηθεί.
0: Γιατί?
1: Δεν υπάρχει, υπάρχει μία ανακοίνωση του Δήμου Αργοστολίου που αναφέρει ότι η προγραμματισμένη διήμερη μουσική διοργάνωση ακυρώνεται. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, τις περισσότερες φορές δεν έχει να κάνει με τον... πώς να το πω, δεν έχει να κάνει ακριβώς με το Δήμο, έχει να κάνει όμως με αυτούς που έρχονται.
0: Και διοργανώνουν τις συναυλίες.
1: Και διοργανώνουν, ναι, και τους διοργανωτές. Λοιπόν, πράγματι υπάρχει αυτό, δεν θα γίνει.
0: Ναι.
1: Δεν θα γίνει αυτό, τι θέλω να πω. Λοιπόν, αν ρίξουμε μία ματιά στο τι υπάρχει σήμερα, εντάξει, δεν υπάρχουν και πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, εδώ στο Δήμο Αργοστολίου, στο Αργοστόλι δεν βλέπω κάτι να υπάρχει. Τώρα, έχει βέβαια ο Σεπτέμβρης πράγματα. Δεν είναι ότι άντε τελειώσαμε. Λοιπόν, δεν βλέπω επίσης ούτε στο Λιξούρι να υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχουν.
0: Τελειώνουνε.
1: Όχι, το Σεπτέμβρη, μέσα στο Σεπτέμβρη υπάρχουν πράγματα.
0: Έγιναν όμως.
1: Έγιναν, ναι.
0: Και από ό,τι βλέπω και φωτογραφίες στο site, όλα είχαν μεγάλη επιτυχία. Όλα. Ό,τι έγινε. Ό,τι έγινε.
1: Λοιπόν, γενικά βλέπω ότι δεν υπάρχει κάτι σήμερα, έτσι, οπότε μένουμε στα σπίτια μας. Έτσι κι αλλιώς έχει και την πάρα πολύ ζέστη.
0: Εντάξει, θα έχει και πολύ υγρασία.
1: Λοιπόν, πάντως θέλω να σας πω ότι στα σπίτια τους δεν μένουν οι εποχικοί πυροσβέστες. Έφτασε η ώρα, το Ιόνιο σηκώνεται και κατεβαίνει στην Αθήνα. Ζάκυνθος και Κεφαλονιά ενώνουμε δυνάμεις. Δύο νησιά, μια φωνή, ένας αγώνας. Απόβαση του Ιωνίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν κατεβαίνουμε για μια φωτογραφία, δεν κατεβαίνουμε για υποσχέσεις. Κατεβαίνουμε για απαντήσεις, λύσεις, δικαίωση. Χρόνια στις φωτιές, χρόνια στην πρώτη γραμμή, χρόνια εποχική. Ως εδώ, Δευτέρα, 31 Αυγούστου, σήμερα δηλαδή στις 11 η ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, Ζάκυνθος Κεφαλονιά, το Ιόνιο έρχεται στην Αθήνα, όχι άλλη κοροϊδία. Η ώρα των εποχικών έφτασε. Ένωση Εποχικών Πυροσβεστών Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Πράγματι έχω να σας πω, Ζάκυνθος και Κεφαλονιά πηγαίνουν, τώρα ελπίζω να πάρουν τις απαντήσεις. Έτσι, και όχι αυτές τις υποσχέσεις, αλλά τις λύσεις, όπως αναφέρουν. Λοιπόν, και να συνεχίσουμε να πάμε στις 12 βόρτες.
0: Τι είναι αυτό, καλέ?
1: Οι 12 βόρτες. Ναι. Είναι 12 βόλτες βασικά, αλλά είναι ένας αγώνας δρόμου. Έχουμε την προκήρυξη του πρώτου ημιωρινού αγώνα, οι 12 βόρτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαλσαμάτων, ο Βάλσαμος, και ο Πολιτιστικός Ιστορικός και Γεωγραφικός Σύλλογος Story Forza προκηρύσουν τον πρώτο ημιωρινό αγώνα trail με τίτλο «Οι 12 βόρτες» συνολικού μήκους 10.400 μέτρων. Η διαδρομή είναι κυκλική, με αφετηρία και τερματισμό το Παλαιό Σχολείο Βαλσαμάτων. Το πρώτο μέρος της διαδρομής είναι ανηφορικό, συνολικού μήκους περίπου 4 χιλιόμετρων και περιλαμβάνει 800 μέτρα ασφάλτινης ανηφορικής διαδρομής, η οποία αποτελεί κοινό τμήμα της ανάβασης και της κατάβασης, 3,5 χιλιόμετρα ορεινής χωμάτινης ανηφορικής διαδρομής και ακολουθούν 2.900 μέτρα ασφάλτινης κατηφορικής διαδρομής, 2.400 μέτρα αγροτικού ενετικού δρόμου και 800 μέτρα ασφάλτινης κατηφορικής διαδρομής στο κοινό τμήμα προς τον τερματισμό. Η διαδρομή παρουσιάζει υψομετρική διαφορά περίπου, προσέξτε, 400 μέτρων. Γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για τους δρόμους που θα επιδιώξουν να διανύσουν αγωνιστικά το σύνολό της. Ωστόσο, η διαδρομή προσφέρεται και για περιπατητές.
0: Πολύ ωραίο.
1: Οι 12 βόρτες φιλοδοξούν να αποτελέσουν έναν αγώνα άθλησης, ψυχαγωγίας και περιπέτειας με αφετηρία και τερματισμό. Το παλαιό σχολείο Βαλσαμάτων, σε μια περιοχή ιδιαίτερης φυσικής και ιστορικής αξίας, άρρηκτα συνδεδεμένη με θρύλους, παραδόσεις και στοιχεία που συνθέτουν την ταυτότητα και τη φυσιογνωμία του τόπου μας. Η ονομασία, οι 12 βόρτες, προέρχεται από τις 12 χαρακτηριστικές στροφές της ανηφορικής διαδρομής, οι οποίες αποτελούν ένα από τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του αγώνα και προσδίδουν στη διαδρομή τον ξεχωριστό χαρακτήρα της. Μεταξύ των βασικών σκοπών του αγώνα είναι η προαγωγή του αθλητικού πνεύματος και η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση εθελοντών για τη διοργάνωση δρομικών αθλητικών και ψυχαγωγικών δράσεων. Η ανάδειξη της άθλησης και της αντοχής ως μιας μορφής αναζήτησης και υπέρβασης των ανθρώπινων ορίων μέσα από την επαφή και την ελεύθερη φύση, η οποία επιβάλλει τους δικούς της κανόνες και απαιτεί σεβασμό, επίγνωση, θάρρος, ψυχοσωματική δύναμη και εμπειρία. Η παροχή εναλλακτικών διεξόδων άθλησης, αναψυχής και επαφής με τη φύση. Η ανάδειξη του ιδιαίτερου φυσικού κάλους της περιοχής και της εξαιρετικής θέας που απολαμβάνει ο δρομέας, ιδιαίτερα κατά την ανάβαση προς τον Ένο. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου.
0: Έχουμε καιρό.
1: Δύο εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Στις 9 το πρωί. Το χρονικό όριο ολοκλήρωσης της διαδρομής ορίζεται στις 2 ώρες και 30 λεπτά. Να σας πω, με λίγα λόγια, αν κάποιος το δει έτσι, σε 105 λεπτά σου λένε να έχεις κάνει, ξέρω εγώ, 5 χιλιόμετρα περίπου. Εντάξει, είναι ίσως λίγο δύσκολο. Για την υψομετρική διαφορά είναι ίσως και λίγο δύσκολο, γιατί ένα κομμάτι είναι ανηφορικό.
0: Σωστό.
1: Αλλά οι 2,5 ώρες για τα 10 χιλιόμετρα νομίζω ότι είναι καλές.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, η εκκίνηση και ο τερματισμός, όπως είπαμε, στο παλαιό σχολείο Βαλσαμάτων. Ο αγώνας είναι ατομικός. Θα υπάρξουν 5 ηλικιακές κατηγορίες ανδρών και 5 ηλικιακές κατηγορίες γυναικών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από 18 λοιπόν και άνω. Κατά μήκος της διαδρομής θα λειτουργήσουν και 5 σταθμοί υδροδοσίας περίπου ανά 2 χιλιόμετρα, καθώς και παροχή νερού στο χώρο της αφετηρίας και του τερματισμού. Λοιπόν, καλό θα είναι να, αν θέλετε βεβαίως, να συμμετέχετε και σε έναν διαφορετικό αγώνα, λίγο πιο δύσκολο. Να ξέρετε όμως ότι οι αθλητές όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτό τον αγώνα συμμετέχουν με προσωπική τους ευθύνη, τόσο ως προς την κατάσταση της υγείας τους, όσο και προς την απαιτούμενη δρομική εμπειρία, αλλά και φυσική τους κατάσταση. Και κάτι πιο εύκολο, αν θέλετε, πιο εύκολο επειδή είναι και κοντά στη θάλασσα και είναι έτσι πιο ειδηλιακό, αν θέλετε, το τοπίο, είναι όμως περισσότερη απόσταση. Είναι 12 χιλιόμετρα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Ο τηλεμάχιος αγώνας δρόμου. Ο 34ος, παρακαλώ. Την Κυριακή, μεθαύριο δηλαδή, 6 του μηνός. Θα υπάρξουν ηλικιακές κατηγορίες, θα δοθούν έπαθλα και μετάλλια σε όλους, μάλλον στους νικητές έπαθλα, μετάλλια θα δοθούν σε όλους. Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν στις 10 η ώρα το πρωί, γιατί η κίνηση δίνεται στις 11, 12 χιλιόμετρα, σταθμός με νερά θα υπάρχει περίπου ανά 3 χιλιόμετρα, μια χαρά, εφόσον το επιθυμείτε, γιατί όχι.
2: Κόσμος 96,5. Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
4: Ford,
3: Opel
4: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963.
3: Και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
5: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
6: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
7: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
6: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
7: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
6: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
7: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
6: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26710-252-251.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Η μόνη σας επιλογή.

0: Εδώ είμαστε.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε, γιατί τι ωραία να το βλέπεις έτσι, έτσι μ' αρέσει. Λοιπόν, πριν από 3 μέρες να πούμε ότι είχαμε τον πρωταθλητή κόσμου στην κοπηλασία, τον Πέτρο Γκαϊδατζή. Ένα είναι αυτό, να πούμε συγχαρητήρια. Να πούμε και στον Στέφανο Ντούσκο, ο οποίος τερμάτισε 10ος στο παγκόσμιο του Άμστερνταμ.
0: Μπράβο στα παιδιά μας.
1: Δεν έχει σημασία. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν και άλλα, έτσι, νομίζω, αθλήματα και άλλοι αθλητές και είναι πάρα πολύ. Α, εντωμεταξύ είδα ότι και η αποστολή Αντωνάτου από του χρόνου θα βρίσκεται στο εξωτερικό. Έτσι, το είδα και αυτό.
0: Φυσική συνέπεια δεν ήταν?
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Με τις επιδόσεις που έχει.
1: Λοιπόν, θα πάμε να δούμε πώς διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα εδώ στη Super League.
0: Ναι.
1: Διότι Βόλος Ηρακλής 1-1, Πανετολικός Καλαμάτα 2-0, Άρης Όφη 2-1.
0: Έχασε.
1: Δεν πειράζει, ναι, γιατί έχει μπροστά του δύσκολο δρόμο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θα σας το πω σε λίγο. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και η Φυσιά ΑΕΚ 1-1.
0: Εντάξει, η απόρρια της κούρασης, ρε, είχαν παίξει πολύ καλά, αλλά έβαλε άλλους παίξει, λέει, δεν παίξανε αυτοί που είχαν κουραστεί, έχεις δίκιο.
1: Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1 και σήμερα Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, για να ολοκληρωθεί αυτή η δεύτερη αγωνιστική. Βέβαια, αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει, θα πάρει τους πρώτους του βαθμούς, διότι ο αγώνας της προηγούμενης εβδομάδας δεν έγινε για τον, για τον Παναθηναϊκό, είχε, ναι, ζητήσει την αναβολή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πάμε να δούμε όμως με ποιους θα παίξουν αυτές οι ομάδες, γιατί δεν το είδαμε, έγινε την Παρασκευή, το μεσημέρι της Παρασκευής,
0: ναι,
1: έγινε η κλήρωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι στο Champions League, έτσι έχουμε πει. Ο πρώτος της αγώνας εντωμεταξύ είναι σε 8 μέρες, 8 του μηνός.
0: Μάλιστα.
1: Με την ΛΑΣΚ, ΑΕΚ ΛΑΣΚ, εντός παίζει.
0: Μα.
1: Ο δεύτερος αγώνας μετά αργεί λίγο, έρχεται 14 Οκτωβρίου.
0: Πάντως οι ομάδες είναι βαρβάτες.
1: Είχαμε πει λοιπόν να τις πούμε: ΛΑΣΚ, Σαχτάρ Ντόνετσκ.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι. Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ Μαδρίτης, Κόμο, Γαλατά Σαράι, Ρώμα και Ντόρτμουντ. Ναι, είναι βαρβάτες.
0: Έτσι. Είναι βαρβάτες, αλλά νομίζω ότι 2-3 είναι βατές.
1: Εγώ θα έλεγα η Κόμο, η ΛΑΣΚ και από εκεί και πέρα δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη ούτε για την Σαχτάρ Ντόνετσκ, ούτε για τη Ρώμα, δεν ξέρω δηλαδή.
0: Γιατί πρέπει να απαντήσω.

0: Λοιπόν, και να πάμε στον Ολυμπιακό, να δούμε λοιπόν με ποιες παίζει ο Ολυμπιακός. Βρίσκεται στη League Phase του Europa League, στη δεύτερη δηλαδή κατηγορία, στη δεύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Λοιπόν, έχει Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια και Χόφενχάιμ εντός έδρας και εκτός έδρας Μαρσέιγ, Ρεν, Τσέλιε και Τορένσε.
1: Είναι λίγο καλύτερο το πρόγραμμα του Ολυμπιακού.
0: Σε σχέση με τι?
1: Με τη ΑΕΚ.
0: Μα η ΑΕΚ παίζει στην, στο Champions League.
1: Ναι, παιδί μου, σχετικά με τα αποτελέσματα. Οι ομάδες που... Αυτό εννοώ.
0: Μα είναι άλλης δυναμικότητας.
1: Άλλη, μάλιστα.
0: Είναι τελείως διαφορετικές.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί, να θυμηθούμε και πέρυσι, με ποιες είχε παίξει ο Ολυμπιακός. Μπαρτσελώνα, Ρεάλ, Άρσεναλ. Και κάποιες άλλες, εν πάση περιπτώσει. Αλλά είχε παίξει με πολύ πράγμα και ο Ολυμπιακός πέρυσι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ο Όφη βρίσκεται επίσης στο Europa League και έχει να αντιμετωπίσει στο Ηράκλειο Leverkusen, Anderlecht, Lech Poznan και Hoffenheim. Την Hoffenheim την αντιμετωπίζει και ο Ολυμπιακός.
1: Μάλιστα.
0: Εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει Μπενφίκα, Ρεν, τη Ρένα την αντιμετωπίζει και ο Ολυμπιακός, Στουρμγκρατς και Χαποέλ Μπερσεβά.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Ο Όφη έχει πέσει στα πιο δύσκολα, νομίζω.
1: Βέβαια.
0: Από αυτά που βλέπω τουλάχιστον.
1: Ναι, έτσι. Το περιμένω.
0: Λοιπόν, μας μένει και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός παίρνει μέρος στο Conference League και θα παίξει εντός Μπράιτον, Μπόρατς, Τσέσεκα Σόφιας και εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει Φράιμπουργκ, Καϊράτ και Νόρτζελαντ. Η πρώτη αγωνιστική του Europa League, δηλαδή για Ολυμπιακό και Όφη, είναι 16 με 17 Σεπτεμβρίου. Για τον Παναθηναϊκό που είναι στο Conference League πάει ένα μήνα αργότερα, 15 Οκτωβρίου, γιατί είναι λιγότεροι αγώνες, είναι κατά δύο λιγότεροι, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι, αυτούς θα δούμε να προσπαθούν να προσπαθούν να περάσουν στην επόμενη φάση. Όχι, δεν θέλουμε απλά ό,τι το καλύτερο μπορούν, περισσότερα και από το καλύτερο. Γιατί θέλουμε βαθμούς. Η Ελλάδα θέλει βαθμούς.
1: Είμαστε τώρα 14η λέει, και πρέπει να πάμε στους 10.
0: Πρέπει να ανέβουμε. Δεν ξέρω ακριβώς σε ποια θέση είμαστε. Μπορούμε να το βρούμε αμέσως όμως στη βαθμολογία της UEFA. Όχι.
1: 12 ή 14. Ή 12 ή 14.
0: Καταρχάς είχαμε 5 ομάδες, τώρα είναι 4, έτσι 4 ομάδες παίρνουν μέρος. Λοιπόν, με τις νίκες τους οι προχθεσινοί κάτι κάνανε. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι στη 12η θέση με κάποια θέματα όμως. Λοιπόν, κυνηγάμε σίγουρα τη 10η θέση, έτσι. Από πάνω έχουμε την Τσεχία που μονίμως κυνηγάμε την Τσεχία.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια έχω να σας πω ότι δεν κινδυνεύουμε ιδιαίτερα, διότι ναι μεν η Νορβηγία έχει 5 ομάδες, αλλά βρίσκεται και 5.000 πόντους μακριά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εμείς από την άλλη είμαστε 900 πόντους μακριά από την Τσεχία, αλλά η Τσεχία έχει επίσης 4 ομάδες να παίζουν. Όπως αντιλαμβάνεστε, και η Τσεχία αλλά και εμείς κυνηγάμε την Πολωνία, η οποία Πολωνία για καλή μας τύχη έχει μόλις 2 ομάδες να αγωνίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να ξέρετε ότι όλα αυτά, δηλαδή το αν θα καταφέρουμε να είμαστε στη 10η, στην 11η, στην 12η θέση, όπου και να είμαστε, για φέτος δηλαδή ό,τι γίνει, αφορά τη σεζόν 28-29, όχι 26-27.
1: Μάλιστα.
0: 27-28, 28-29, 2 χρόνια μπροστά.
1: Να πούμε περαστικά στο Κωνσταντέλια.
0: Α, το έπαθε τελικά.
1: Για 6 μήνες απ' έξω.
0: Τον έφαγαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, τον μάτιαξαν τον άνθρωπο.
1: Μόλις έβαλε τον γκολ.
0: Φαντάζομαι τι κατάρα θα έφαγε εκείνη την ώρα.
1: Μετά τον γκολ την πάτησε το παιδί, 6 μήνες έξω.
0: Πάει.
1: Έχασε όλη τη σεζόν.
0: Λοιπόν.
1: Άντε μετά να ξαναπάρει φόρα.
0: Τον φάγανε.
1: Καταγμαχιαστού.
0: Ναι, χειρότερα. Ό,τι χειρότερο για έναν ποδοσφαιριστή. Δεν έχει κάτι άλλο. Ρίξη χειαστού.
1: Ρίξη. 6 μήνες. Κρίμα το παιδί.
0: Λοιπόν,
1: δεν προλάβα να χαρεί τίποτα.
0: Από τις 8 έως τις 12 αύριο το πρωί, διακοπή νερού στη Λακύθρα. Από τις 8 έως τις 12. 4 ώρες διακοπή νερού.
1: Λοιπόν, αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος. Να είστε όλες και όλοι καλά.
0: Αύριο στις 11.
1: Γεια σας.
2: Κόσμος 96,5. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας.

0: Κερμικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας, η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδικοί booking γκαλερίες που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
5: Εκατομμυρία 35 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες. Προχωράμε στη συνολική και εκ θεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί παρόμοιο σύστημα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, συναντήθηκε πριν από λίγο καιρό στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή την ώρα οι δηλώσεις των δύο ηγετών στον τύπο. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν πλέον οι αρχές στην υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε την ύπαρξη σημαδιών στο σώμα του, κυρίως στην πλάτη, τα οποία διερευνάται αν σχετίζονται με το θάνατό του. Ο τρόπος και ο χρόνος πρόκλησης των συγκεκριμένων σημαδιών αναμένεται να αποσαφινιστούν από την εγκροψία νεκροτομή και τις εργαστηριακές εξετάσεις. Η αστυνομία προχώρησε σε 4 συλλήψεις στο διαμέρισμα. Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών οδηγήθηκε ο 38χρονος που συνελήφθη για το χθεσινό επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε κατάστημα ψηλικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Χωρίς αποτέλεσμα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 89χρονης Γεωργίας Κρυμπά, η οποία εξαφανίστηκε το πρωί της 20ης Αυγούστου από την περιοχή της Αγίας Σοφίας στην Πάτρα. Η ηλικιωμένη, η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα άνοιας, βρισκόταν μαζί με συγγενικά της πρόσωπα στη λαϊκή αγορά, όταν απομακρύνθηκε χωρίς να γίνει αντιληπτή. Έκτοτε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και περίπου 15 αγνοούνται μετά από ευνίδια πλημμύρα του Grand Canyon, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των αρχών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, ενώ την Πέμπτη φαίνεται πως θα ενταθεί απογευματινή αστάθεια σε όλα τα υπηρωτικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να...

0: βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν ο Τσι Παπαδόπουλος, Γιάννης Τσούνος και Χρήστος Κούτρας.
2: Laying down one night, heard Papa tell Mama. Heard Papa tell Mama. Little boy Boogie.

0: Τι έγινε, τι έπαθε. Δεν σε βλέπω να διασκεδάζει με το τραγούδι που βάλε.
1: Το τραγούδι.
2: Έλατε. Ποιο το έβαλε αυτό.
0: Ποιο το έβαλε, δεν ξέρω.
2: Πατήσαμε ένα κουμπί και βγήκε αυτή η χοντρή.
1: Δεν πατήσαμε κανένα κουμπί.
0: Λέτε χοντρή είναι τέτοιο, δεν κάνει αυτή τη εποχή.
1: Είναι η φράση. Είναι η φράση. Λοιπόν, να τελειώσουμε σήμερα νωρίς, παιδιά, γιατί να πάμε στο σούπερ μάρκετ.
2: Είναι και Δευτέρα.
0: Τι να κάνουμε.
1: Σούπερ μάρκετ, έχουν πέσει τα.
0: Θα πάω μετά εγώ. Έτσι κι αλλιώς.
2: Από σήμερα ισχύει.
1: Περίμενε να πέσω. Ναι, από σήμερα ξεκίνησε.
0: Δεν περίμενα να πέσω, θα πάω έτσι κι αλλιώς.
1: Α, έτσι κι αλλιώς θα πήγαινε. Κοίταξε να δει, θα δει μειωμένο το καλάθι σου. Να μα πει τα αρέστα μετά. Δεν το κάνεις αυτό συνήθως με τις διαφορές.
0: Τι, πόσο... Το κάνω.
1: Ναι, άρα θα ξέρεις.
2: Υπάρχει μια πλατφόρμα, δεν θυμάμαι ποια τράπεζα το κάνει.
1: Ναι.
2: Που σου στρογγυλεύει τα ποσά.
0: Όλες οι τράπεζες το κάνουν.
2: Ναι. Πέστε, αυτό είναι θέμα. Και στο τέλος του χρόνου, λοιπόν, από εκεί που ξεσπληρώνεις, έχει 7,85. Ναι, σου κρατάει 8. Τα 15 στα βάζεις στον λογαριασμό. Στο τέλος, λοιπόν, του χρόνου ξαφνικά έχεις 1000 ευρώ που δεν ξέρεις από πού τα είχες. Με 15 και 10.
1: Κάτσε ενότητα. Μαζί το πάμε.
2: Περίμενε.
0: Κάτσε ρε Νότι τώρα.
2: Στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου. Στη μουσική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 2-10-48-00-170-174. Κούτρας Τζούνος Παπαδόπουλος. Πάμε. Λέγε.
1: Κάτσε ρε Νότι. Που με τα 15 λεπτά μαζεύει στο τέλος του χρόνου ένα χιλιάρικο.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται αυτό.
2: Κάνεις προσθέσεις, θα δεις. Σαν 5 πράγματα που παίρνεις κάθε μέρα, μπορεί να έχεις δώσει 1 ευρώ. Τα κατάκα είναι 350.
0: Χιλιάτο χιλιάρι, δεν φτάσαμε το τρίτο.
1: Τι έκπτωση είναι αυτή τώρα που κάνεις.
2: Εγώ ξοδεύω πιο πολλά.
1: Έτσι, θα αποκαλυφθεί σιγά σιγά.
0: Εσύ τι κάνεις όλη τη μέρα με την κάρτα και ψωνίζεις.
2: Τι θα κάνεις.
1: Τι εννοείς τι να κάνεις.
0: Δεν περνάει στη ζωή, παλιό ρουφιάνα, ε.
1: Νότι να μην το κάνεις.
0: Συγγνώμη, το τελευταίο ακριβό. Σε παρακαλώ. Το τελευταίο ακριβό πράγμα που ψώνησες τι είναι.
2: Τίποτα, δεν έχω αγοράσει τίποτα. Αγόρασα ένα πολύ καλό ψαροντούφεκο, το οποίο δεν το χρησιμοποίησα φέτος, γιατί η αμοργός έχει γίνει αμοργόραμα. Απαγορεύεται να ψαρέψουμε.
1: Και γιατί δεν πήγες σε ένα άλλο νησί να ψαρέψεις.
0: Πόσο κάνει ένα ψαροντούφεκο, γιατί δεν έχω καμία
1: ιδέα. Πόσο κάνει ένα καλό.
2: Τώρα τι σημασία έχει.
1: 500 ευρώ λέω.
2: Έχετε σημασία, 300. Ένα ψαροντούφεκο το οποίο όμως να χτυπάει στα 6 μέτρα. Να πίνει για να κάνει.
1: Τι ακριβώ λέει
2: να κάνει καρτέρι, να χτυπήσει καμία συναγρίδα.
0: Δεν κάνουμε μπουκάλες κανείς.
2: Όχι.
0: Ξέρω και εγώ.
1: Από πάνω με τη μάσκα.
2: Μπουκάλες δεν χρειάζεται. Και σφεντόνα να έχει χτυπάσει το ψάρι, δεν μπαίνει στην τρύπα του.
0: Άρα είσαι με τη μάσκα από πάνω με τον αναπνευστήρα. Έχει πάρει αυτές τις μάσκες καινούργιες τις
2: μέρες. Όχι, δεν πάρει
1: τις full face.
0: Γιατί είναι πολύ ωραίες. Εγώ είμαι τέτοια.
2: Εσύ εντάξει.
0: 10 χρόνια
2: και φοράς και φαντάζομαι και αυτά τα.
0: Όχι, δεν φοράω τίποτα.
2: Τέτοια, πώς τα λένε.
0: Δεν μπορώ να παθαίνω
2: αλλεργία. Μπλατσάκια.
1: Όχι.
0: Όχι, με πιάνει αλλεργία στα χέρια.
1: Αλλιώς θα φόραγε.
2: Λοιπόν, έχετε δει έξω εδώ, εσείς που δείχνετε την φωτογραφία κάτι πρωί εδώ του Φαλήρου.
1: Ναι, τι να δούμε.
2: Έχετε δει τι υπάρχει εδώ απ' έξω.
1: Ναι, αμέ πώς δεν έχουμε δει. Όπερα λέγεται.
0: Το παρουσιάσαμε, βέβαια.
2: Αν το παρουσιάσετε.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
2: Το διαβάσατε.
0: Βρέσει. Σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν.
0: Τι νοσί, είδες πόσο κάνει.
2: 500 εκατομμύρια.
0: 420 εκατομμύρια δολάρια. Πόσο κόστος έχει το χρόνο. Υπάρχει ένα κότερο εδώ απ' έξω. Το περίφημο όπερα.
2: Σαν πολυκατοικία. Έχει είναι 5-6 παρατόματα.
0: 145 μέτρα.
2: Ναι.
0: Σκεφτείτε ότι αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, νομίζω ότι τη Blue Star, αυτό που ξέρουμε και τα λοιπά, και τα άλλα τη E-Jet, πρέπει να είναι γύρω στα 130.
2: Ναι.
0: Νομίζω.
1: Άρα είναι μεγαλύτερο αυτό.
2: Έχει 18 καμπίνες που φιλοξενεί βέβαια 36 ανθρώπους. Και έχει 50 ανθρώπους πλήρωμα.
0: Όχι.
2: 50!
1: Ποιο αυξημένα είναι τα νούμερα αυτά.
0: Έχει λανθασμένα στοιχεία. Περίμενε.
1: Και οι καμπίνες είναι περισσότερες και το πλήρωμα.
2: Όχι, όχι, δεν είναι παραπάνω.
0: Λοιπόν, περίμενε. Εδώ τα βρήκαμε όλα σήμερα το πρωί.
2: Και εγώ.
0: Λοιπόν, αυτό εδώ το όπερα, να το, το βλέπεις.
2: Ναι.
0: Είναι του Αμπντουλάχ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναγιάν.
2: Έτσι.
0: Εντάξει.
2: Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
0: Λοιπόν, αυτό το σκάφος έχει. Μπορεί να φιλοξενήσει 48 καλεσμένους σε 24 καμπίνες.
2: 18 βλέπω εδώ.
0: Και 80 άτομα πλήρωμα σε 40 καμπίνες. Κατασκευάστηκε το 2022. Μέγιστη ταχύτητα 20 κόμβους.
2: Σιγά μην 20 κόμβους.
0: Έτσι λέει, τα χαρακτηριστικά.
2: Τίποτα.
0: Πού να, τα ξέρουν αυτοί. 12.000 τόνους είναι το σκάφος.
1: Το
0: 450 εκατομμύρια δολάρια η αξία του.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι πόσα λεφτά θες το χρόνο για να το έχεις. Αυτό είναι το θέμα.
1: Πόσα λες Νότι.
2: Ξέρω εγώ. 100 εκατομμύρια.
1: Πολλά.
0: 40 με 50 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Έτσι. Έχει κόστος.
2: Αναλόγως τι κάνεις, παιδί.
0: Εντάξει.
2: Δεν θα έχει και ένα ελικόπτερο πάνω αυτό.
0: Μπορείτε,
1: θα έχει ένα ελικόπτερο, θα έχει κάψιμα, θα έχει το προσωπικό, θα έχει τη συντήρηση. Θα έχει...
2: Όλη η Ελλάδα, βέβαια, όλες οι ελληνικές θάλασσες είναι γεμάτη διασκάφη.
1: Ναι.
2: Για κάποιο λόγο όλοι έρχονται εδώ. Πολύ καλό για κάποιο λόγο.
1: Ο, δεν είναι κάποιο λόγο, είναι συγκεκριμένο. Έτσι. Είναι οι θάλασσε.
0: Την ίδια ώρα που έχει έρθει αυτό, είναι εδώ το όπερα, εδώ απ' έξω στο Φαλερικό Δέλτα, είναι δίπλα στο Σέφαν. Είστε, να το δείτε, είναι εντυπωσιακό πράγμα. Είχαμε πάει σε ένα τέτοιο με τον Τζούνο.
1: Ναι. Πάλι ενό Άραβα.
0: Πάλι το είχαμε δει εδώ και φύγαμε με το αυτοκίνητο να πάμε να το δούμε από κοντά. Αυτό ήταν 130 μέτρα. Είχε και Έλληνες στο πλήρωμα, τους οποίους συναντήσαμε και μιλήσαμε εκεί απ' έξω που ήταν στον τόκο.
1: Σωστά.
0: Και μας είπε ότι αυτό είχε 8 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο
1: συντήρηση.
2: Γιατί με πανιά κινείται.
0: Όχι, ρε, τίποτα.
1: Όχι. Απλά ήταν πιο παλιό μοντέλο. Προφανώς και μικρότερο.
0: Με μισθούς και τα λοιπά. Τι να σου πω, μικρότερο. Την ίδια ώρα που έρχονται όλοι αυτοί εδώ για να συναντούν οι πλούσιοι, συναντάνε τους πλούσιους εδώ της Ελλάδος. Σε ένα τέτοιο σκαρί ήταν ο Παπαδόπουλος το Σαββατοκύριακο. Πρέπει να πούμε ότι άλλοι πλούσιοι εδώ την Παρασκευή, ώρα 7 και 27 το απόγευμα, στο προάβλιο του χώρου του ελέγχου περιοχής κέντρου Αθηνών και Μακεδονίας, το περίφημο ΚΕΠΑΘΜ, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο ελληνικό, εδώ δίπλα, μπήκαν κάποιοι γνωστοί, άγνωστοι και τα λοιπά, ευαίσθητοι και αυτό, και σηκώσανε ό,τι καλώδιο υπήρχε από το ελληνικό.
2: Οπτικές ίνες.
0: Αυτοί που ξέρουν λένε ότι το καλώδιο της οπτικής ίνας είναι το καλύτερο καλώδιο που υπάρχει για χαλκό.
1: Ναι, έχει μεγάλη, ναι, πολύ χαλκό δηλαδή. Φέξε. Μέσα. Ναι. Και μπήκαν ανενόχλητοι,
0: ναι,
1: με ένα βαν.
2: Ναι. Ένα συμβάν, λέει, έγινε αντιληπτό από την ιδιωτική εταιρεία security που είχε αναλάβει τη φύλαξη των κτηριακών εγκαταστάσεων. Οι οποίοι, ναι, πήραν μετά την αστυνομία. Δηλαδή, κάνανε πολύ δουκάλη δουλειά αυτοί.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα ότι
2: τους κλέψανε.
1: Τους
2: κλέψανε και πήραν την αστυνομία.
0: Και τι να κάνουν, δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν κάτι οι security.
2: Να αποτρέψουν την κλοπή, φαντάζομαι.
0: Να αποτρέψουν την κλοπή, πώς.
1: Να μην τους αφήσουν να μπουν.
2: Δεν μπουν, φυλάνε.
0: Μπήκα, πριν να φυλάξουν, παιδιά, όλο το ελληνικό. Καθίστε, ρε, παιδιά, τώρα. Θα ήταν ένας Χριστιανός, θα ήταν Παρασκευή βράδυ και θα κοίταζε εκεί. Καθίστε, λέει.
1: Σωστά, θα κοίταζε τις κάμερες και τα λοιπά.
0: Θα βρήκαν την τρύπα, μπήκανε.
2: Τα καλώδια πρέπει να φυλάξει πάντως.
0: Και τι είναι κάθε ένα άνθρωπο πάνω από τα καλώδια.
2: Ναι, τα κοιμάται πάνω στα καλώδια.
0: Κοιμάται.
2: Τρία εκατομμύρια
0: κάτι. Πάντως, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, από το περιστατικό δεν επηρεάζει την υλοποίηση του έργου εγκατάστασης του συστήματος VCRS, ναι, και γνωστοποιεί πως προβλέπεται,
2: δηλαδή,
0: να καταθέσει
2: μήνυση. Τι θα έλεγε, είπα.
0: Ότι προβλέπεται.
2: Ότι τα χάσαμε, αλλά παιδιά.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, τόσους τόνους καλώδια δεν τσάμπα τα είχαμε δηλαδή. Αφού δεν επηρεάζει το σύστημα.
0: Ρε παιδί μου, γίνεται η προμήθεια γίνεται γρήγορα.
1: Ναι. Ναι. Α, θα αντικατασταθούν. Όχι ότι μας λείπουνε.
2: Ο Κυρανάκης λέει ότι από σήμερα δουλεύει το τρένο. Αθήνα-Θεσσαλονίκη κανονικά.
0: Ναι.
2: 100% τηλεδιοίκηση κτλ. Είναι πάλι το ίδιο θέμα, έτσι. Όταν αρχίζει να δουλεύει το τρένο, σημαίνει ότι κάποιοι θα μπαίνουν μέσα και θα κόβουν τα καλώδια.
1: Ναι, τώρα
2: και
1: λέει...
2: θα σταματήσει να δουλεύει. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι φρουρούν το τρένο σε όλο το μήκος, έτσι ώστε να μην μπαίνουν μέσα τα
1: υπάρχουν
2: καλόπεδα.
1: Και είναι, λέει, και κλειστό. Ναι. Σειρματοπλέγματα και τα λοιπά. Δεν μπορείς να μπεις εύκολα. Καλά, έτσι, το παραβιάζεις προφανώς. Έχουν βέβαια και τα συστήματα. Αλλά υπάρχουν κάμερες, λέει, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Οπότε θα βλέπουμε ότι.
2: Για να δούμε.
1: Ναι. Ορίστε.
2: Για μόνο σου. Καλά, πας.
0: Ο Άγγελος λέγεται ψηλά στις τράπεζες. Καλησπέρα σας. Πρόσεχε, γιατί έχει κάνει τον υπολογισμό ο άνθρωπος.
1: Ωραία.
0: Δεν έχει να κάνει, λέει, με ακριβά ή φθηνά. Το θέμα είναι ότι ο κύριος που μπορεί να βγάλει 1000 σε ένα χρόνο κάνει 6.666 συναλλαγές με μέσο όρο 15 λεπτά σαν ψηλά. Ή 18 συναλλαγές με ρέστα τουλάχιστον 15 λεπτά. Άρα κόβει βόλτες και κάνει συναλλαγές. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά, πληρώνω εγώ τον καφέ και στείλτε μου τα λεφτά εσείς. Έτσι βγαίνει το μεροκάμα.
1: Καταπληκτικό. Καλό.
0: Ο Κυρλίκος λέει, ο Ναγιάν που έχει το σκάφος.
1: Ναι, εδώ.
0: Δεν θα έπρεπε να είναι υπουργός υγείας κανονικά.
1: Γιατί?
0: Ναγιάν.
1: Αναγιάννη,
0: καλό. Ο Τάξης του Λαγωνίσης λέει, Χρήστο Καταριανός είναι ο ιδιοκτήτης, βγάζει μερικά χιλιάδες βαρέλια το λεπτό. Παιδιά, προσοχή, λέει ο Μπουρδολόγιος, έξω από το σούπερ μάρκετ. Να προσέχετε μόλις πλησιάζετε.
2: Γιατί?
0: Πέφτουν από παντού πακέτα μακαρόνια, ρύζια, πακέτα ζάχαρης και τα πιο επικίνδυνα είναι κάτι κονσέρβες, λέει.
2: Βαριές.
1: Ναι. Παιδί μου, απ' την άλλη δεν βρίσκεις και πουθενά.
0: Ο Νίκος λέει, πήγε σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, δεν είδε καμία μίαση σε αυτά που αγοράζει συνήθως. Ναι. Ο Γιάννης λέει, τι μπιπ λέτε οικίες κάθε μέρα για ακρίβεια, καμία ακρίβεια δεν υπάρχει, όλο βλακίες λέτε για να γεμίζει η ώρα. Χάλια, λέει.
1: Ότι είναι φθηνάρεση, Γιάννη, πες μας και εσύ που είναι.
0: Αυτός είναι σαν τον Νότι, κάνει συναλλαγές με την κάρτα.
1: Το 15 λεπτό.
0: Και μαζεύει ένα χιλιάρικο.
2: Αυτός βλέπει ακριβία πουθενά.
0: Τι να σου πω.
2: Πώς τον λένε.
1: Γιάννη.
0: Το λένε Γιάννη. Γιάννη.
2: Είναι δυνατόν.
0: Ναι.
2: Παπαδόπουλος.
1: Ναι. Α, σοϊσού.
0: Αν
1: δεν γι' αυτό. Δεν βλέπει εσύ ακρίβεια, δεν βλέπει και εκείνο.
2: Εγώ βλέπω ακρίβεια πάρα πολύ. Δεν τον βλέπει ακρίβεια.
0: Κοίταξε. Δεν μπορεί να πει κάποιο ότι δεν υπάρχει ακρίβεια.
1: Όχι, βέβαια.
0: Επίσης δεν μπορεί να πει. Είναι ελάχιστοι άνθρωποι ή λίγοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούμε να μην παραδεχτούμε ότι γενικά χρήμα κυκλοφορεί.
1: Ασφαλώς. Και πολύ χρήμα.
2: Άμα δει πόσα Range Rover κυκλοφορούν,
1: ναι.
2: Καλά, που κάνουν 200.000 το ένα, καταλαβαίνεις ότι χρήμα κυκλοφορεί.
0: Καλά, αυτό είναι μια άλλη στρέβλωση του συστήματος. Διότι τα περισσότερα αυτοκίνητα ακριβά που κυκλοφορούν είναι περασμένα σε εταιρείες.
2: Ναι, είναι leasing.
0: Τα δικαιολογούν σε εταιρείες και είναι leasing.
1: Ναι.
2: Δεν πάβει όμως
1: αυτό στο αυτοκίνητα.
2: Μια εταιρεία να πληρώνει 1.000 ευρώ το μήνα για ένα αυτοκίνητο, ενώ θα μπορούσε να πληρώνει 200.
0: Εκπίπτει.
2: Δεν ξέρω να εκπίπτει.
1: Εκπίπτει, γι' αυτό. Ως έξοδο το leasing εκπίπτει ως έξοδο.
2: Να εκπίπτει σημαίνει ότι έχει μια πολύ μεγάλη κερδοφορία κτλ. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται εκεί.
1: Από την άλλη, μην το πας μόνο στα αυτοκίνητα, δες και τις συναλλαγές γίνονται στα ακίνητα.
2: Ναι.
1: Νομίζω αυτό είναι ένας δείκτης ακόμη πιο μεγάλος.
2: Μα εκεί είπαμε
1: που φαίνεται ότι κυκλοφορούν χρήματα. Γιατί όταν κάποιος ζητάει, καλά, τα ενίκια δεν το συζητώ που έχουν πάει. Και οι αγορές, οι τιμές δηλαδή που ζητούν για τα ακίνητα είναι πάρα πολύ ψηλές. Εν τούτης βρίσκονται χρήματα και αγοραπολισίες γίνονται. Μπορεί το ποσοστό να είναι μικρότερο από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά υπάρχουν αγοραπολισίες ακινήτων και μάλιστα σε πολύ ψηλές τιμές.
2: Ασφαλώς.
1: Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει χρήμα, όντως αυτό που λέει ο Χρήστος, ότι υπάρχει χρήμα εκεί έξω που κινείται.
2: Ασφαλώς. Ένα κομμάτι του πληθυσμού που έχει πάρα πολλά λεφτά.
0: Πάρα πολλά. Γιατί ένα ακίνητο που αγοράζει σε υψηλή τιμή ένας από το εξωτερικό. Γιατί αυτοί συνήθως αγοράζουν τώρα. Η αλήθεια είναι ότι τα χρήματα πάνε στην τσέπη κάποιου ιδιοκτήτη Έλληνα, ο οποίος μπορεί να έχει αγοράσει ένα ακίνητο 200.000 ευρώ στην Γλυφάδα, ας πούμε, πριν από 20 Έτσι. Χρόνια, και ξαφνικά να πουλάει το ακίνητο 600.000 ευρώ.
1: Βέβαια. Και παραπάνω.
2: Αυτά όμως δεν φέρνουν ανάπτυξη. Το έχουμε πει πολλές φορές. Πώς θέλουμε κάποιες επενδύσεις που να δώσουν σε κάποιους ανθρώπους να πάνε να δουλέψουν. Και αυτά πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Πρέπει να μπει μέσα σε αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει κίνητρο. Κοίταξε να δεις. Πρέπει να υπάρχει κίνητρο και για αυτές τις εταιρείες να έρθουν εδώ. Λέτε πολλές φορές που λένε και οι ξένοι επενδυτές και οι εταιρείες ότι θέλουμε ένα σταθερό περιβάλλον, θέλουμε σταθερή φορολογία. Θέλουμε.
2: Δικαιοσύνη.
1: Αυτά πρέπει να υπάρχουν.
2: Αν έχουμε μια διαφορά με τον διπλανό μας μέσα σε ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, έξι μήνες.
1: Και όχι σε 5 με 10
2: χρόνια. Να σταματήσει η επένδυση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά.
0: Ωραία, έτοιμοι για επενδυτές σας βλέπω. Ο Παναγιώτης, ο φίλος μας και ο μισό λεπτό. Και ο Γιώργος λένε ότι οι οπτικές ίνες δεν έχουν ίχνος χαλκού.
2: Ναι, έτσι
0: τα καλώδια.
2: Θα στο λέγα και εγώ, αλλά
0: είναι κατασκευασμένες από εξαιρετικά καθαρό γυαλί, διοξίδιο του πυρητίου.
2: Γιατί περνάει φως μέσα από εκεί.
0: Γιατί να τις κλέψουν. Τι να σου πω. Μήπως τους είπαν ψέματα ότι, είναι του, ότι έχουν χαλκό. Ή μήπως δεν κλέψαν καλώδια για οπτικές ίνες.
2: Μήπως δεν ξέρουν ότι είναι οπτικές ίνες. Νομίζω ότι είναι καλώδια.
0: Λες να την πατήσαν έτσι.
2: Μπορεί.
1: Νομίζω είναι το δεύτερο.
2: Αλλά σίγουρα είναι ακριβό πράγμα.
1: Ότι δεν το ξέρεις.
2: Ναι.
0: Ότι δεν το ξέρανε.
1: Δεν το ξέρανε, γιατί όντως δεν έχουν χαλκό οι οπτικές ίνες. Μεταδίδουν δεδομένα με φως μέσα από γιαλί ή πλαστικό.
0: Γι' αυτό λέγονται και οπτικές.
1: Γι' αυτό λέγονται και οπτικές ίνες. Ναι, ναι, αλλά προφανώς αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρανε.
2: Ναι, η ζημιά παραμένει. Γιατί βλέπω το έργο είναι 3,8.
0: Έχουν καλύψει μόνο καλώδια για οπτικές. Δεν ξέρουν, ναι. Αυτές οι λεπτομέρειες. Ο Νίκος λέει: οι σεκιουριτάδες στην Ελλάδα να απλώσουν χέρι πάνω εισαγγελέα. Στην Αμερική οπλοφορούν και σε παρόμοια περίπτωση θα τους είχαν ξαπλώσει όλους. Εδώ ότι η αστυνομία δεν μπορεί να ασκήσει βία, θα ασκήσουν οι σεκιουριτάδες. Όχι άλλη υποκρισία. Αφού δεν θέλουμε να γίνουμε Αμερική, τότε να μην ζητάμε δυναμική επέμβαση. Εγώ το είπα αυτό, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
1: Ωραία, παιδιά. Επομένως, είναι εκεί πέρα δύο άνθρωποι, τρεις, και βλέπουν κάποιους να θέλουν να μπουν μέσα. Παίρνουν την αστυνομία. Παίρνουν την αστυνομία και λένε.
0: Την πήρε την αστυνομία άνθρωποι.
1: Όχι μετά. Μετά δεν είπες, την πήραν.
2: Μετά την πήραν, βέβαια. Ναι. Όταν ανακάλυψαν ότι λείπαν τα καλώδια, τηλεφωνήσαν και είπαν μας πήραν τα καλώδια. Τι.
1: Ναι.
2: Άλλο. 52,5. Οι Ισλανδοί ψήφισαν όχι στην ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Όλοι θέλουν να μπουν. Οι Ισλανδοί δεν κατάλαβαν ότι η εποχή χρειάζεται να είσαι μαζί με τους πολλούς και να μην είσαι μόνος σου. Φοβούνται ότι πάρουν τα ψάρια.
0: Τι είσαι εσύ, με τους άλλους είσαι.
2: Εγώ είμαι με τους άλλους. Όπως είναι και οι Εγγλέζοι. Οι Εγγλέζοι νομίζω ότι ήταν μόνοι τους και κλαίνε τώρα. Είδες τι γίνεται με τον Brexit.
0: Διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο χθες για το γεγονός ότι τα βρετανικά πανεπιστήμια, ειδικά τα μεσαία και μικρότερα πανεπιστήμια, έχουν όλα ελλείμματα. διότι δεν γράφονται όσοι φοιτητές περίμεναν να γραφτούν, δεν έχουν την εισρωή των φοιτητών που περίμεναν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γιατί κυρίως από φέτος, λέει, αυτό διάβαζε χθες, υπάρχει μια προσπάθεια στις ασιατικές χώρες να κρατήσουν τους φοιτητές τους εκεί.
2: Οι οποίες πολλές από αυτές έχουν πολύ καλά πανεπιστήμια.
0: Πολύ καλά πανεπιστήμια.
2: Και τώρα, με συγχωρείς, να δίνεις 50.000 ευρώ να πας να κάνεις ένα πτυχίο στην Αγγλία, δεν είναι τρομερά λεφτά για δίδακτρα. Εκεί που πλήρωνες 9, 10. Mm-hmm. Θέλω να πω.
1: Ναι, εδώ θα προσθέσεις και το κόστος ζωής όμως, έτσι.
2: Άσε το
1: κόστος. Το οποίο κόστος ζωής είναι διαφορετικό και ανάμεσα και στις χώρες της Ευρώπης.
2: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Ναι. Οι άνθρωποι πήγαιναν στην Αγγλία, πάρα πολλοί Έλληνες που πήγαιναν στην Αγγλία, γιατί είχαμε τους περισσότερους φοιτητές μας, το ξέχαμε στην Αγγλία. Τώρα φυγαίνουν σε άλλες χώρες. Πήγαίνουν στην Ολλανδία, το ξανασυζητάγαμε.
0: Ναι, ναι, τα συζητάγαμε.
2: Δεν είναι. Γιατί τα δίδακτρα είναι πάρα πολύ λίγα. Πάνε στο Παρίσι που είναι
0: μα Γερμανία. Σε ένα καλό βρετανικό πανεπιστήμιο, τα χρήματα που απαιτείται να εξοδέψει κάποιος γονιός είναι εφάμιλα των χρημάτων που θα ξόδευε αν πήγαινε στα αμερικάνικα πανεπιστήμια.
1: Αυτό σημαίνει και στην Ευρώπη τώρα.
0: Στην Αγγλία.
1: Στην Αγγλία.
2: Τώρα.
0: Στην Αγγλία τώρα.
1: Αφού είναι επιτρία. Με τον Brexit έγινε επιτρία, τώρα πόσο θα
0: είναι. Είναι 30.000 λίρες, 40.000 λίρες, 35.000 λίρες, 44.000 λίρες, 27.000 λίρες, 22.000 λίρες. Αυτά δεν υπήρχαν.
2: Και είναι και η Αγγλία πολύ ακριβή πλέον, έτσι για να ζήσει.
0: Είναι και ακριβή, όντως.
2: Όλα αυτά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να διευκρινίσουμε αυτό. Όντως κλάπηκαν καλώδια και με χαλκό. Εντάξει. Έτσι, διαβάζω. Ναι. Γιατί. Τι θα παίρνανε, πλαστικό δεν είδαν.
0: Κάτι ξέρουν, δεν μπορεί τώρα αυτή να μην ξέρουν.
1: Όπως το λες. Δηλαδή, δεν μπορεί να μπει κανένα.
0: Τώρα αυτοί είναι εκπαιδευμένοι που πήγαν και κλέψαν τα καλώδια.
1: Νομίζω από το περιτύλιγμα το βλέπουν. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, δεν μπορεί να κλέψαν κάτι το οποίο δεν θα είχε μέσα χαλκό.
0: Κάτι θα το κάνουν.
1: Για να μπορέσουν μετά να το εκμεταλλευτούν με τους γνωστούς τρόπους που ξέρουμε, έτσι. Το σκράπ, το λιώσουμε.
0: Επίσης, ο Μάνος Τσικαλάκης λέει, γιατί νομίζετε ότι δεν έχει αξία το καλώδιο της οπτικής ίνας. Δεν το ξέρω.
1: Προφανώς και έχει, αλλά δεν έχει αυτή την αξία που λέμε. Από το χαλκό. Μπορεί να έχει μεγαλύτερη, μικρότερη, δεν ξέρω.
2: Δεν είναι για τα κυκλώματα που παίρνουν το καλώδιο και το πάνε και το λιώνουν και το πουλάνε για χαλκό.
0: Μπορεί μετά να τα ξαναπουλήσουν, ρε παιδί.
1: Πώς τα καλώδια.
0: Ρε αδελφέ, μισό λεπτό. Άμα πάει κάποιος κλέψει ένα τόνο. Πώς, δεν ξέρω πόσο κλέψανε. Κλέψανε ένα τόνο καλώδια, ας πούμε.
1: Παραπάνω, γιατί ήταν πολύ.
0: Παραπάνω από ένα τόνο.
1: Παραπάνω.
0: Τι βάλανε και Κλάρκ μέσα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Και θα γυρίσει μετά στην εταιρεία που το έχει, να του πει αδελφέ, τα θες.
1: Τι, θα κάνει απαγωγή με εκβιασμό και τέτοια, ναι.
0: Να στα γυρίσεις πίσω.
1: Πόσα λεφτά δίνεις για να στα πάρω. Όχι, όχι. Προφανώς και έγινε πάλι το ίδιο.
0: Ο Τάσος Καμπάς λέει, μήπως εμείς που είμαστε πολύ Ευρωπαϊκή Ένωση Νότι έχουμε γίνει ένα μεγάλο βαρύδι που βουλιάζει. Γιατί να έρθει ο άλλος, λέει, για να βουλιάξει παρέα μας.
2: Γιατί θα είναι μόνος του.
0: Ναι.
2: Οι Εγγλέζοι που δεν είναι Ισλανδοί, έτσι να με συγχωρεί. Η Αγγλία φτιάχνει τα πάντα.
0: Ναι.
2: Και είναι μια μεγάλη χώρα, κάποτε αυτοκρατορία, πήγε να κάνει την κίνηση και όλοι κλαίνε. Και λέει, κάναμε λάθος, αλλά τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω, γιατί θα ξεφτυλιστούμε.
0: Πάντως οι Ισλανδοί για πάντα μόνοι τους ήταν.
2: Ναι. Πάντα μόνοι τους, αλλά οι καιροί δεν είναι για να είσαι μόνος σου. Που ο καθένας λέει, τώρα οι Ρώσοι λένε, δεν βλέπεις χώρες που είναι ουδέτερες, που έχουν αρχίσει να θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ.
1: Ναι. Αυτό είναι στο ΝΑΤΟ, είναι στη συμμαχία. Για την Ευρώπη αναφέρεται προφανώς και στην Οικονομική Ένωση. Ένα ισχυρό νόμισμα. Κοινή ασπίδα για πολλά πράγματα.
2: Βέβαια, αυτοί έχουν κυρίως ψάρια. Έτσι, έχουν 400.000 άνθρωποι μέσα στην Ισλανδία και κυρίως το 15% του έπτους είναι από τα ψάρια.
0: Ναι. Και τουρισμό πια αρκετό. Και, δηλαδή έχουν.
2: Θέλω να πάω, δεν έχω πάει.
0: Ναι, το είπα. Πόσο ξέφυγε.
2: Έλατε. Πρέπει να πάμε στην Ισλανδία. Πήγαν φίλοι μου και αυτά που νοικιάσανε αυτό το αυτοκίνητο που κοιμάσαι κιόλας μέσα και πήγαν μια εβδομάδα και ήταν καταπίθανα πράγματα.
1: Στη ξενοδοχεία δεν έχει.
0: Είναι ακριβό το ταξίδι στην Ισλανδία, δεν είναι φθηνό.
2: Δεν είναι φθηνό. Και βέβαια σου δίνει μια μεγάλη δυνατότητα γιατί όπου πας, όπου υπάρχει ένα ωραίο αξιοθέατο, έχουν χώρο να παρκάρεις και να κοιμηθείς εκεί.
1: Α, να κοιμηθείς με το αυτοκινούμενό σου εκεί.
2: Έτσι.
0: Είναι αυτό που οι άνθρωποι που έχουν αυτοκινούμενα στην Ελλάδα το παλεύουν πάρα πολλά χρόνια για την Ελλάδα.
1: Ναι, και τελικά έχουν μείνει σε κάτι πάρκινγκ τα οποία υπάρχουν εδώ στη χώρα και τα οποία κάποια πάρκινγκ λένε ότι μπορεί να σταθμεύσει και το αυτοκινούμενο γιατί και αυτό έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
2: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Μάλιστα, βάσει μεγάλης πιστοποιημένης μελετικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 26, 8 στους 10 αποφύτους του κολεγίου σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, ενώ το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Πληροφορίες για τα νέα τμήματα του Οκτωβρίου, mitropolitiko.edu.gr.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι εβδομάδα ΔΕΘ αυτή. Ναι, είναι εβδομάδα ΔΕΘ. Οπότε θα δούμε μετά και δραστηριότητες του Πρωθυπουργού.
0: Καλή ΔΕΘ που λένε και εσείς.
1: Καλή ΔΕΘ. Λοιπόν, και θα δούμε βέβαια και τι γίνεται με την ασπίδα του Αχιλλέα. Γιατί υπεγράφει.
2: Άλλα τρία δις.
1: Έτσι. Δεν έχει σημασία. Ισχυροποιείται η χώρα. Πώς. Διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός.
10: Κόσμος 96,5. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστός στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
11: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
10: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
13: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
12: Electroteam Marketos.
13: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
12: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
13: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
12: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχυδρομικού.
13: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
12: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
13: και κινητό 6977-421078.
12: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
13: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
12: Κινηθείτε.
13: Προς το συμφέρον σας.
12: Προς το συμφέρον σας.
14: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10. 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
15: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

0: μπακαλιάρο θα πολεμήσουν οι Ισλανδοί. Τι ναι,
1: κανένα πρόβλημα. Αντί για ασπίδα του Αχιλλέα, θα λέγεται η ασπίδα του μπακαλιάρου.
2: Ναι, θα τη δώσουν οι Ισλανδοί στους Ανατοϊκούς.
0: Ναι.
2: Σταύρος Ιωαννίδης, εδώ κοντά μας, ακριβώς για αυτό που πονότης.
3: Καλησπέρα για τους μπακαλιάρους.
2: Σταύρο. Για τους μπακαλιάρους, ναι, να μας πεις, γιατί είσαι ειδικός για τους μπακαλιάρους. Και άμα θες, πες μας και κάτι για την ασπίδα του Αχιλλέα που υπεγράφεις σήμερα.
3: Λοιπόν, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ασπίδας του Αχιλλέα, τα συστήματα που υπογράψαμε να πάρουμε, να αποκτήσουμε από το Ισραήλ σήμερα. Είναι 3 αντιεροπορικά για μικρές, μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις.
1: Δηλαδή, 3 συστήματα είναι
3: όλα. 3 συστήματα, ναι, μαζί με τα ραντάρ τους.
1: Ναι.
3: Και μας δίνουν...
1: Δηλαδή 3 συστοιχίες, ας πούμε, τι
3: λέει. Όχι, όχι, είναι 3 διαφορετικά συστήματα. Τώρα το πόσα από το καθένα θεωρητικά είναι απόρριτο,
1: ναι,
3: το πόσα αγοράζουμε. Είναι αρκετά κομμάτια πάντως για να καλύψουμε όλη την επικράτεια, κυρίως από τον Εύρο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, και να καλύψουμε όλες τις εμβέλειες, 40 χιλιόμετρα, 150 και 300.
1: Δηλαδή έχει διαφορετικό πύραυλο για τα κόκκινα.
3: Άλλο σύστημα, ναι, και άλλο πυρομαχικό. Για παράδειγμα, τώρα, το Spider το σύστημα είναι εποχούμενο. Θα βρίσκεται πάνω σε φορτηγά 8x8, θα μετακινείται και θα αναπτύσσεται όπου χρειαστεί. Τα άλλα είναι αρθρωτά. Το Barak και το David Sling, που είναι για τις μεγάλες αποστάσεις.
0: Αυτά όλα είναι κατασκευές των Ισραηλινών.
3: Είναι κατασκευές των Ισραηλινών. Κάποια είναι συνεργασίες με τους Αμερικανούς. Και αυτό που μου έλεγε ένας ερευνητής που συμμετέχει στην ανάπτυξη αυτών των συστημάτων είναι πως έχουν ενσωματώσει ήδη τα διδάγματα από τον πόλεμο με το Ιράν και με την Χεσμπολά. Δηλαδή, ό,τι διαπιστώνουν στο πεδίο ότι λειτουργεί και ό,τι χρειάζεται βελτίωση, το ενσωματώνουν άμεσα και σε αυτό που σου πουλάνε το σύστημα. Τα έχει ήδη ενσωματωμένα όλα αυτά, την εμπειρία, την επιχειρησιακή, ας πούμε.
1: Αυτός ο πύραυλος, αυτό δηλαδή το drone που πετάει με 120 χιλιόμετρα μόνο και πηγαίνει σαν μηχανάκι, ναι, και παρόλα αυτά περνάει
3: αυτό
1: μέσα.
3: Αυτό δεν θα το ρίξεις με αυτά τα συστήματα.
1: Αλλά
3: το drone,
2: με το θόλο. Ίσως.
3: Ναι, υπό ποια έννοια όμως. Τα συστήματα αυτά τα αντιεροπορικά είναι τμήμα του θόλου. Είναι τα συστήματα που χρησιμοποιούν κινητικά μέσα,
1: ναι,
3: πυράβλους δηλαδή, έτσι. Υπάρχουν όμως και τα μη κινητικά μέσα, τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα που θα έχει ο θόλος, που είναι τα αντιδρόουν. Άρα για ένα drone που πηγαίνει αργά θα προτεραιοποιήσεις ένα σύστημα το οποίο έχει ηλεκτρομαγνητικά μέσα, soft kill, ναι, που λέμε.
0: Κάνει παρεμβολές, δηλαδή.
3: Παρεμβολές,
0: ναι,
3: ώστε να, αφενός να μην καταναλώσει ένα πανάκριβο πυρομαχικό σε σχέση με το κόστος του drone, αφετέρου είναι πιο αποτελεσματικό γιατί μπορεί να το εγκλωβίσει και να το εξουδετερώσει.
2: Σταύρο, μέσω αυτών των συστημάτων ουσιαστικά δεν χρειάζεται να σηκωθούν και αεροσκάφη σε κάποιες περιπτώσεις.
3: Είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο.
2: Είναι
3: καλό είναι να μην το συγχύουμε αυτό.
2: Να μην το συγχύουμε.
3: Διότι
2: μπράβο,
3: όταν γίνεται μία παράβαση,
2: ναι,
3: ας πάμε στην παράβαση. Δηλαδή, ναι, μπαίνει ένα αεροσκάφος στο FIR Αθηνών χωρίς να έχει καταθέσει σχέδιο πτήσης. Όπως είναι τα τουρκικά αεροπλάνα που συνήθως μπαίνουν. Και παραβίαση όταν μπαίνει στον ενέργειο χώρο. Αλλά πάμε στην παράβαση.
2: Ναι.
3: Είσαι υποχρεωμένος να απογειώσεις αεροπλάνο το οποίο έχει χειριστεί και το οποίο θα αναγνωρίσει και θα αναχαιτήσει
2: τι το είναι
3: εισερχόμενο.
2: Αυτό που έκανε την παράβαση.
3: Να δει τι είναι.
2: Ναι.
3: Δεν μπορείς αυτό να το αντιμετωπίσεις με ένα ραντάρ. Ναι. Ραντάρ έχουμε και τώρα, τα βλέπουμε στα ραντάρ μας.
1: Ναι,
3: πρέπει
1: αλλά,
3: να στείλεις Σταύρο
1: μου,
3: άνθρωπο.
1: Βλέπεις στην Αλεξανδρούπολη, πέρασε αυτό το drone.
3: Ναι.
1: Έτσι, πριν από το Σαββατοκύριακο. Και αν εμείς ένα ντρόμ κάνει, δεν ξέρω, αστεία χρήματα, ανεβάσαμε δύο αεροπλάνα που κάνουν, ναι, 100 εκατομμύρια το καθένα,
3: ναι, ναι,
1: με δύο πιλότους, και αυτό ξοδεύει 20 χιλιάρικα, φαντάζομαι, σίγουρα κάνουν,
3: ναι,
1: δεν είναι. Μπορείς αυτό να το αντιμετωπίσεις. Κάθε φορά θέλουν οι Τούρκοι ένα τέτοιο ντρόουν να χαζεύει και εμείς θα ξοδεύουμε τόσα πολλά λεφτά.
3: Κοιτάξτε,
1: και θα βάζουμε εξ εκείνου τους δύο πιλότους.
2: Ναι. Γιατί αλλιώς τι θα κάνεις.
3: Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Δηλαδή,
2: τι θα κάνεις
3: το
2: άλλο.
3: Ίδιο πράγμα συμβαίνει,
1: ξέρω,
3: όταν η Ρωσία, ας πούμε, στέλνει κάποια ντρόουν και πλησιάζουν στον ενέργειο χώρο της Πολωνίας ή της Ρουμανίας. Βλέπετε, γίνεται σκράμπλ με νατοϊκά αεροπλάνα και σηκώνονται. Και τα δικά μας κάνουν την ίδια δουλειά. Σηκώνονται τα F-16. Ή τα μοιράζει, ή τα ραφάλ, όποιος έχει ρέντινες εκείνη τη στιγμή και είναι διαθέσιμος και βλέπει τι είναι αυτό. Δεν μπορείς να ρισκάρεις κάτι μέσα στον εναέριο χώρο σου χωρίς να το αναγνωρίσεις.
1: Mm.
3: Και δεν το αναγνωρίζεις μόνο με το ραντάρ. Οι κανόνες ICAO που εφαρμόζουμε και εμείς, η διεθνής πρακτική λέει ότι πρέπει να πάει ένα αεροπλάνο εκεί να δει τι είναι.
0: Δεν άρα υπάρχουν τρόποι για να κάνουν αυτή τη δουλειά.
3: Υπάρχουν drone που θα μπορούσαν να, οι αισθητήρες τους να δουν ότι κάτι έρχεται. Ενδεχομένως και τι είναι αυτό που έρχεται, αλλά το ίδιο πράγμα σου κάνουν και τα ραντάρ. Τα ραντάρ που έχει στο έδαφος βλέπουν τι είναι αυτό, ξέρουν τι είναι. αλλά και πάλι όμως πρέπει να πάει αεροσκάφος, να κάνει οπτική αναγνώριση, να καταθέσει τον αριθμό πλαισίου που αναγράφεται στο κάθετο ουραίο του αεροσκάφους που έχει παραβιάσει, να το φωτογραφίσει.
1: Δεν μπορείς άρα λοιπόν να το αναχαιτήσεις, να το
3: μπορείς να το καταρρύψεις αν θέλεις. Να το καταρρύψεις μπορείς. Μπορείς και τώρα να το καταρρύψεις.
2: Αλλά πρέπει να το αναγνωρίσεις.
3: Αυτό είναι μια άλλη απόφαση. Ναι. Το να προχωρήσουμε σε κατάρρυψη ενός μέσου γιατί.
1: Όχι, θέλω να πω, μήπως πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες εμπλοκής όταν οι άλλοι εκτοξεύουν ένα ντρόουν και μην.
3: Επειδή γίνεται αρκετή κουβέντα γι' αυτό. Δεν είμαι σίγουρος και φυσικά δεν είμαστε κι εμείς αρμόδιοι να πούμε έτσι, αν θα πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες εμπλοκής για ένα αντικείμενο το οποίο πετάει χωρίς σχέδιο πτήσης. Στο FIR Αθηνών ή σε οποιοδήποτε FIR, το οποίο προφανώς και θέτει σε κίνδυνο άλλες πτήσεις όταν δεν υπάρχει σχέδιο, αλλά μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αν δεν στείλεις, ξαναλέω, αεροπλάνο εκεί να δεις τι είναι, δεν ξέρεις, δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος τι ακριβώς βλέπει το ραντάρ σου. Υπάρχει πάντα μια μικρή πιθανότητα λάθους. Και γι' αυτό προφανώς γίνονται αυτές οι διαδικασίες που είναι διεθνείς διαδικασίες. Τώρα από εκεί πέρα, το αν θα το καταρρύψουμε ή όχι, αντιλαμβάνεστε.
2: Είναι μια άλλη απόφαση πολύ σωστά.
3: Που πηγαίνουν πολύ πιο ψηλά.
2: 3 δισεκατομμύρια το κόστος της.
3: 3,1 δις.
2: 3,1.
3: Ναι. Να πω ότι θα λύσει 35 μήνες. Έχει και ελληνικές εταιρείες. Το 25% της δουλειάς, 700 εκατομμύρια περίπου, θα την πάρουν ελληνικές εταιρείες. Πολύ σημαντικό ότι μας δίνουν πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Τι σημαίνει αυτό, ότι έχουμε το λογισμικό που χρησιμοποιούν τα συστήματα. Άρα μπορούμε και να αναπτύξουμε εφαρμογές πάνω σε αυτά τα συστήματα, αλλά και να τα βάλουμε να λειτουργούν σε ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου. Εμείς τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να σωματώσουμε τα Ισραηλινά μαζί με τα Patriot, μαζί με τα Hawk, μαζί με τις φρεγάτες, τα αεροπλάνα μας, τα ραντάρ μας, ό,τι διαθέτουμε ήδη, σε ένα κοινό κέντρο επιχειρήσεων. Αυτό θα είναι η ασπίδα
1: λοιπόν
3: του Αχιλέα.
1: Που έχει το γραντάρ, ας πούμε, του Αχιλέα.
3: Της Μπελαρά, ας πούμε, ναι, που είναι πολύ καλό ραντάρ, θα το μοιράζεται
1: αυτά, ναι,
3: με το drone που θα πετάει όπου πετάει, τέλος πάντων, με το πυραυλικό πυροβολικό που θα έχουμε στον Εύρο, με τα αντιεροπορικά των νησιών και με τα μαχητικά αεροσκάφη. Θα έχουν την ίδια πληροφορία.
0: Άρα πρακτικά, Σταύρο, αχρίαστο να είναι, τα έχουμε πει αυτά. Αυτό που σε βλέπαμε να κάνεις και να μεταδίδεις από το Τελ Αβίβ,
3: ναι,
0: που ηχούσαν οι σιρήνες για συναγερμό και βλέπαμε τους πυράβλους από το Ήτα Ντρόουνα, τα Σαχέντ, πώς λέγονται αυτά, ναι, το Ιράν. Και εκτοξεύονταν αυτοί οι πυρεύλοι, πολλές φορές είχαν σκάσει και πάνω από το κεφάλι σου και τα είχαμε δείξει σε ζωντανή μετάδοση. Αυτό θα είναι?
3: Αυτό θα είναι. Μάλιστα. Σε μια διαφορετική γεωγραφική,
0: ναι, προφανώς,
3: ανάπτυξη,
0: ναι,
3: έτσι είναι, αλλά ουσιαστικά είναι αυτό. Δηλαδή έρχεται ένα εισερχόμενο βλήμα, υπάρχουν από κάτω συστήματα τα οποία ανάλογα με το ύψος που πετάει το βλήμα, την ταχύτητά του και την απόσταση από
0: είναι
3: τον στόχο του,
0: θα για βλήματα είναι και για αεροσκάφη.
3: Είναι για αεροσκάφη, για πυράβλους, βαλιστικούς πυράβλους, για drones, είναι για θαλάσσια, υποθαλάσσια κλπ. Οι Τούρκοι έχουν βαλιστικούς πυράβλους, τους αναπτύσσουν τώρα, είναι αυτοί οι Ταϊφούν, οι Μπόρα, είναι διάφοροι τύποι, είτε αερομεταφερόμενοι είτε χερσαίας εκτόξευσης. Έχουν επίσης, πρέπει να πούμε κάτι, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει έναν από τους πιο σύγχρονους θόλους αντιεροπορικούς, θα δημιουργήσει δηλαδή, στο ΝΑΤΟ και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία δεν έχει αεράμινα. Η Τουρκία, ξέρετε, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
1: Γι' αυτό είχε πάρει τους S-400.
3: Πήρε τους S-400 και ήταν μια αγορά που ουσιαστικά δεν τις εξασφαλίζει ουσιαστική αεράμινα, αλλά τέλος πάντων ήταν μια κίνηση για να προκαλέσει τους Αμερικανούς να δώσουν Patriot και να, τέλος πάντων, να πιέσει με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ουσιαστική αεράμινα. Λίγες χώρες στον κόσμο έχουν αεράμινα. Έχουν καλή αεράμινα, σύγχρονη, με μέσα τα οποία μπορούν να καταρρύψουν βαλιστικούς πυράβλους. Η Πολωνία τώρα δημιουργεί, η Ρουμανία, η Ουκρανία λόγω των συνθήκων αυτών που αντιμετωπίζει. Το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι λίγες οι χώρες. Η Ελλάδα είναι μία από αυτές.
2: Καλησπέρα, Σταύρο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 40 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του που σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Πληροφορίες για τα νέα τμήματα του Οκτωβρίου, mitropolitiko.edu.gr.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
11: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
0: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με τα πολιτικά, τα οποία θέλετε πάρα πολύ, έχει δύο πάρα πολύ ωραίες ειδήσεις η Οικονομική Καθημερινή της Κυριακής. Mm-hmm. Πρώτον, είναι το σχέδιο επέκτασης του Ελευθερίου Βενιζέλος. Ο σκοπός είναι να φτάσει η χωρητικότητα στα 40 εκατομμύρια, λέει, το 2032 και τα 50 εκατομμύρια μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, φαίνεται ότι το όριο των 40 εκατομμυρίων ενδέχεται να επιταχθεί ήδη από το 2028.
2: Άρα σε δύο χρόνια θα έχουμε 40 εκατομμύρια. Ανάμεσα στο 25 και το 30 είμαστε τώρα, έτσι.
0: Ναι. Ταυτοχρόνως υποθέτω ότι θα προχωρήσει πιο γρήγορα το θέμα εκεί στο Καστέλι. Ναι. Γιατί εγώ χρησιμοποίησα το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, είναι ένα άθλιο αεροδρόμιο.
1: Έχουμε ακόμα πολλά αεροδρόμια δυστυχώς.
0: Άφλιο. Δηλαδή απορώ και τους ανθρώπους και τους εργαζόμενους εκεί.
2: Για την Κρήτη, με το μεγαλύτερο ποσοστό τουριστών.
0: Έχει
2: από
0: δίκιο
2: όλα τα μέρη
0: που διαμαρτύρεται η Κρήτη, βέβαια αυτή είναι και η κριτική σε πολλά θέματα, αλλά έχει δίκιο που διαμαρτύρεται. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη Κολιομιχάλη, γιατί ξεκινήσαν οι πορείες. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
12: Γεια σας, καλώς σας βρήκα και εγώ λοιπόν στην παρέα σας. Ναι, δεν το περίμενα και εγώ, ούτε είχαμε πληροφορήσει τέτοια. Έχουμε πυροσβέστες από ό,τι μαθαίνω. Από το φίλο Γιώργο που ενημερώνει όλη την παρέα μας.
1: Πυροσβέστες.
12: Πυροσβέστες κάνουν πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν πανεπιστημίου.
1: Κάτι ζητάνε.
12: Κατά πάσα πιθανότητα θα το ψάξουμε, αλλά είπαμε να προλάβουμε τους οδηγούς, να ξέρουν τι θα συναντήσουν.
2: Κέντρο Αθήνας, πού δηλαδή, Δημήτρη, για πες.
12: Αυτή τη στιγμή είναι Ομήρου, ήταν πανεπιστημίου. Είναι Ομήρου και θα ανέβουν κατά τα φαινόμενα της σταδίου να ανέβουν προς το Σύνταγμα. Είναι κλειστές και οι δύο λεωφόροι. σταδίου δηλαδή και πανεπιστημίου. Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα. Έχει επηρεαστεί και η Βασιλή της Αμαλίας, εννοείται, προς τη Βουλή.
2: Άρα θα πάνε
12: και...
2: προς Σύνταγμα για Βουλή, κατά.
12: Ναι.
2: Έτσι είναι.
12: Αλλά έχουν επηρεαστεί, να το πω και αυτό, και η Βασιλή της Αμαλίας και η Βασιλή της Σοφίας προς τη Βουλή.
0: Και
12: έχουν
0: πολύ επηρεαστεί. Καλά κάνεις και το λες, γιατί τώρα βλέπω κι εγώ εδώ τους χάρτες του Elon Musk. Που είναι, τις έχει φτιάξει ειδικά για την εκπομπή τη δικιά μας.
12: Έτσι και δεν είναι μα.
0: Η Αμαλίας είναι ακούνητη.
12: Ναι. Και να κλείσουμε και με μια άλλη είδηση. Υπήρξε ένα κινητοποιημένο όχημα. Πρέπει να έχει γίνει
0: αυτό το γεια σου σύντροφε που ακούσατε. Μισό λεπτό, αν τα λέμε όλα. Εμείς δεν κρύβουμε και τίποτα. Αυτό το γεια σου σύντροφε που ακούσατε είναι που είπε ο Άρης Πορτοσάλτε σε κάποιον.
12: Ο Άρης Πορτοσάλτε το είπε, ναι.
0: Ναι. Α, είναι στο Λάμψια. Σας τα λέω όλα για να μην έχετε
2: τέτοια. Όλα όμως.
12: Και εγώ να σας πω ένα τελευταίο, να μην σας φάω το χρόνο. Όσοι έρχονται από Κόρινθο προς Αθήνα, είχαν που είχαν κίνηση στον Ασπρόπυργο, τώρα έχουν κίνηση και μέχρι να φτάσουν στο Δαφνί, γιατί υπήρξε ένα ακινητοποιημένο όχημα, έγινε και ένα τροχαίο ατύχημα.
1: Επιστρέφουν, έτσι.
12: Σαφώς.
1: Είδα όμως δεν έχει πολύ κίνηση.
2: Όχι, δεν είχε. Ούτε σήμερα το πρωί.
12: Ναι, είναι με δόσεις η επιστροφή.
0: Γεια σου, Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Υπάρχει ανάπτυξη.
0: Έτερος Δημήτριος λέει: η ασπής του Αχιλλέα είναι από χαλκό. Πάει, την έχουν ήδη κλέψει, λέει. Δεν θα μείνει τίποτα.
1: Σφεντόνα,
0: Ναι, ωραία. Μια χαρά. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Τσούσια. Ο κύριος Τσούσιας είναι ο άνθρωπος που ήταν στο γραφείο τύπου του.
2: Ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Ξηγέρη, του κύριου Αντώνη Σαμάρα.
0: Ο οποίος μίλησε χθες το πρωί εδώ στον Sky.
13: Την παράταξη και την ιστορία της.
14: Κύριε Τσούτσια, ναι. Καταλαβαίνω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει κλείσει ερμητικά τις πόρτες του με την παράταξη.
13: Όχι, καταλαβαίνετε απολύτως λάθος.
14: Γιατί?
13: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη.
2: Τι εννοείτε τώρα?
13: Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
14: Είναι η Νέα Δημοκρατία.
13: Κατ' όνομα. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα σημειτικό Πασόκ, το παλιό σημειτικό Πασόκ, με λίγο παλιό λαός και ανάλογα την περίοδο τη δημοσκοπήση ρίχνουμε και δύο ατάκες. Πρόσφατα θυμηθήκανε και τους πολίτες τους δεξιούς ή τους κεντροδεξιούς. Τόσα χρόνια ήταν απαγορευμένη λέξη. Απαγορευμένη λέξη, αν έλεγε δεξιά ή κεντροδεξιά, ειδικά δεξιός, αν έλεγε, ήταν απαγορευμένο. Τώρα παραμονές των εκλογών και επειδή οι δικές τους δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει, θυμηθήκαμε το Γράμμο και το Βίτσι.
1: Κατ' όνομα.
2: Και συνέχεια.
0: Εδώ που κάθεται ο Νότης, το πρωί ήταν ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Στην ίδια καρέκλα κάθεστε.
1: Ωραία.
0: Με τον Υπουργό Υγείας.
1: Και να αισθάνομαι κάτι.
0: Όχι, τι να σου πω. Άμα εσύ νιώθεις ότι θες κάτι, τι να σου πω. Αν έχουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος απάντησε στον κύριο Τσούτσια.
2: Ναι.
15: Προσωπικά πιστεύω ότι αυτή η τοποθέτηση του κ. Τσούτσια δεν εκφράζει τον Αντώνη Σαμάρα. Αλλά είναι τοποθέτηση του κ. Τσούτσια. Είναι τελείως βέβαιο ότι αυτό το οποίο είπε είναι πολύ εξαιρετικά προβλητικό για μας. Αλλά το κυριότερο. Εξαιρετικά προβλητικό του Σαμαρά. Πρακτικά τα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Ναγιαρμού μπήκαν στη Νέα Δημοκρατία επί Αντώνη Σαμαρά. Το αν το λέει τώρα αυτό ο Τσούτσια εκπροσωπώ τον Σαμαρά είναι λίγο γελίο.
1: Τώρα ο Τσούτσιας προφανώς εκπροσωπεί του Σαμαρά. Δεν βγήκε ξαφνικά να τα πει μόνος του άνθρωπος. Έτσι, μην τρελαθούμε.
2: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό, ναι. Πάντα εξέφρασε τις απόψεις του κ. Σαμαρά.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Βορύδης, ο κ. Πλεύρης, επί κ. Σαμαρά δεν πήγαν.
2: Επί Αντώνη Σαμαρά ήρθαν και επί Αντώνη Σαμαρά έγινε και η υποδοχή του στη Νέα Δημοκρατία τότε εκείνες τις.
0: Άρα τους αποκηρύσει δηλαδή τώρα. Ναι.
1: Όχι, λέει ρε παιδί μου ότι είναι Πασόκ με λίγο λαός. Είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέει ο Σαμαράς. Ναι. Δηλαδή, εμείς που είμαστε καθαρόιμοι δεξιοί, που ήμασταν με το Καραμαλής και τα λοιπά, ούτε.
2: Και πριν από λίγο είχαμε και απάντηση και από τον κυβερνητικό
1: το ποτάμι,
2: πρόσωπο.
1: Λέει, η Νέα Δημοκρατία είναι το ποτάμι. Θυμάστε τι έλεγε.
0: Ναι. Ο Σαμαράς. Να χαίρεσαι εσύ.
1: Έχει πλάκα βέβαια να μαλώνει η δεξιά μεταξύ του.
0: Καλά, εντάξει, άσε τώρα. Τέλος πάντων, έλα.
2: Και Παύλος Μαρινάκης απάντησε στον κύριο Τσούτσια. Έτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν νομίζω ότι οι δηλώσεις του κυρίου Τσούτσια πηχούν στον απόψεων Σαμαρά. Πέρα από πολλά χρόνια στη Νέα Δημοκρατία, με το διάλειμμα της Πολάν, ηγείται της παράταξης και της χώρας και θυμάται την ιστορία. Άρα δεν μπορώ να πιστέψω ότι τον βρίσκει σύμφωνο. Αν τον έβρισκε, θα ήταν περίεργο, ανέφερε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Και αναφερόμενος στη συμμετοχή στελεχών του λαού στη Νέα Δημοκρατία, επικαλέστηκε την προηγούμενη τοποθέτηση του κύριου Γεωργιάδη, υποστηρίζοντας ότι ήταν ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς που ανέπτυξε συγκεκριμένα στελέχη, ενέταξε στη Νέα Δημοκρατία.
0: Και γιατί δεν παίρνει ο κύριος Μαρινάκης τον κύριο Σαμαρά ένα τηλέφωνο?
1: Έτσι, να του βάλει χέρι.
2: Έλατε.
0: Να τον ρωτήσει, ρε παιδί μου, του λέει.
2: Τι να τον ρωτήσει.
0: Ισχύουν αυτά που λέει ο Τσούτσας για μας, βρε Αντώνη.
1: Είμαι εδώ με το χιότι και μαλώναμε και έλεγα ότι είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνει ο Μητσοτάκης που διώχνει του Σαμαρά. Μπορείς να τον έχεις ένας πρωθυπουργός, μα λέει ότι θέλει, να τον έχεις απ' έξω, που να στο κεφάλι σου, ναι. Θα τον βλέπεις και μια φορά το μήνα, τελείωσε η ιστορία.
0: Ναι. Και τώρα, τι έλεγε ο Χιώτης.
1: Ο Χιώτης έλεγε, όχι, καλά κάνει και τον διώχνει, τώρα 6% λένε. Θα τον ψηφίσουν σίγουρα και 6% ίσως. Άρα έχει ένα 3-4 σίγουρα. Υπάρχει πονοκέφαλο.
0: Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα φτάσει, λέτε.
1: Με δυσκολία.
2: Πού στο 6?
0: Στις εκλογές.
2: Α, στις εκλογές. Εγώ νομίζω πολύ δύσκολα. Ή θα φτάσει με ποσοστά πολύ πολύ χαμηλά, κάτω του 3 εννοώ.
0: Αν, ας πούμε, σενάριο κάνω εγώ τώρα. Αν ο κύριος Σαμαράς πάρει την κυρία Καριστιανού, ας πούμε, και την πείσει να είναι υποψήφια κτλ.
1: Δεν νομίζω ότι θα κάνει κάτι τέτοιο.
0: Όχι, νομίζω, λέω εγώ από μένα το κεφάλι.
2: Καλά, ναι, δεν το συζητάω. Σενάρια. Ναι. Κοίταξε, Χρήστο, τα σενάρια. Εδώ έχουν γίνει σενάρια απίστευτα. Όχι, νομίζω ότι σε ένα τέτοιο σενάριο δεν θα επιβεβαιωθεί.
1: Βέβαια, νομίζω πως το κόμμα του κύριου Σαμαρά θα πάρει πιο πολλά από το Βελόπουλο παρά από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή θέλω να πω. Θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια να συσπυρώσει κάποιους δεξιούς στη Νέα Δημοκρατία.
2: Άρα ο Σαμαράς κερδίζει από Βελόπουλο, Λατινοπούλου, Μίκη.
0: Εγώ βλέπω και κάποιους ημιπασόκους που θα ψηφίσουν Μητσοτάκη.
2: Μητσοτάκη ή Σαμαρά.
0: Μητσοτάκη είπα. Ημιπασόκη.
1: Πολλοί θα ψηφίσουν. Ιδιαίτερα αν δεν βγει αυτοδύναμος, τη δεύτερη φορά θα πάνε να ψηφίσουν. Δεν κάνουν.
2: Τη δεύτερη φορά θα πάνε να ψηφίσουν για να βγάλουν το Μητσοτάκη αυτοδύναμο ή για να ενισχύσουν και κάποιον εταίρο ώστε να πούν στο Μητσοτάκη.
1: Νομίζω να ψηφίσουν το Μητσοτάκη γιατί η χώρα θέλει κυβέρνηση. Δυστυχώς αυτό είναι το θέμα μας. Αν δεν υπάρχει κυβέρνηση, θα μπούμε πάλι σε μια.
0: Και γιατί να μην τη βγάλει την κυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Σαμαρά που θα πάρει 6% που λες.
1: Μπορεί, αλλά φαντάζομαι ο Σαμαράς θα πει: κάνω κυβέρνηση με την Δημοκρατία, αλλά χωρίς το κύριο Μητσοτάκη. Φαντάζομαι.
0: Ναι, μα δεν γίνεται.
2: Ναι, κάτι το οποίο δεν γίνεται και δεν έχει γίνει και ποτέ.
1: Εκτός αν έχει
0: μα
1: πάρει...
0: και ο ίδιος όταν ήταν πρώτος και έκανε κυβέρνηση με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη, ο Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός.
1: Ναι. Εντάξει. Το θέμα είναι η Νέα Δημοκρατία να περάσει το 30%. Γιατί αν περάσει το 30% θα μπορεί να πάρει
2: το 30% είναι κοντά στην αυτοδυναμία.
0: Αγωνία σε βλέπω.
1: Αγωνία.
0: Βλέπεις να το περνάει το 30%.
2: Την πρώτη κυρία.
1: Δύσκολο. Εγώ το βρίσκω.
0: Δύσκολο.
2: Ναι, αλλά υπάρχει δρόμος μπροστά και δεν ξέρεις πώς θα είναι τα πράγματα. Λοιπόν, την ίδια ώρα, αυτή την εβδομάδα, ο πρωθυπουργός θα είναι Βόρεια Ελλάδα. Είχε σήμερα συνάντηση με τον πρώτο.
0: Αρχικά είναι ο Τσίπρας στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Λοιπόν, θα είναι ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν.
1: Τρεις φορές λέει θα πάει,
2: Ο κύριος Τσίπρας θα πάει τώρα και θα πάει και μετά. Και θα πάει και μετά.
1: Τρεις νομίζω θα πάει.
2: Όχι,
1: θα
2: πάει. Μία τώρα πριν τον Ανδρουλάκη μας
0: έλεγε
2: ο κύριος Τσουκαλάς.
1: Θα μείνει εκεί.
2: Και μία μετά.
0: Θα μείνει εκεί.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα είναι στην Κρήτη.
0: Πάντως, αν περιμένει ο κύριος Τσίπρας με ατάκες η οποία δημοσιεύεται στο thespost.gr σήμερα, που είπε ότι δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά, γιατί είδαμε τι έπαθε αυτός που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλια χθες. Με αυτές τις ατάκες, καταρχάς για το παιδί.
2: Έτσι, πράγμα. Δεν πας πουθενά.
0: Με αυτές τις ατάκες, πραγματικά δεν πας. Που
2: έτσι,
0: αυτά είναι τώρα που συζητάγαμε την κατέντα του 70.
2: Ακριβώς. Και μια σκετόφερη κουβέντα, περαστικά στο Γιάννη Κωνσταντέλια.
1: Τι
2: ρίξει η χιάς του.
0: Τραυματίστηκε και πολύ.
1: Και 6 μήνες πρέπει να μείνει.
0: Τουλάχιστον 6.
2: Καλό σας μεσημέρι. Ακολουθεί Σπυρόμος Μαλής Μαγκαζίνο. Γεια σας.
1: Ραντεβού αύριο στη 1. Γεια σας.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
1: Ποιο match?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος.
10: Κόσμος 96,5.
11: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο

0: Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 251.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
2: Ford,
3: Opel
2: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710 28963.
3: Και κινητό 6977 421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
6: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
7: Είμαι άμυνας με τρεις ζώνες, για μακριά, μεσαία, κοντά.
8: Η Δήμητρα Σταματίου είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως εδώ θα χρειαζόταν κανονικά και κάποιο ηχητική υπόκρουση για να τον καλοδεχθούμε και να πούμε όχι ακόμα καλό χειμώνα, ας πούμε καλό φθινόπωρο, Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μας είχε λείψει, Δημήτρη μου, και περισσότερο νομίζω είχε λείψει στους ακροατές.
9: Καλό φθινόπωρο, καλό από καλό καιρό. Και εμένα μου λείψατε άπαντες και άπασες, και δεν είναι και άσχημα τα νέα που σας έχω, αν εξαιρέσουμε μια συγκέντρωση δηλαδή που έχουμε στο κέντρο της Αθήνας και ένα κινητοποιημένο όχημα από Κόρινθο προς Αθήνα, θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Κατά τα άλλα καλά πάμε, έχουν επιστρέψει πλήστη βεβαίως εκ των συμπολιτών μας, αλλά δεν έχουμε μπει σε ρυθμούς, θα μπούμε σε 10 περίπου ημέρες, όπως γνωρίζεις, που θα αρχίσουν και τα σχολεία. Έτσι γερά θα μπούμε. Στο κέντρο της Αθήνας, Σπύρο μου, όπως εσύ το γνωρίζεις βέβαια, έχουμε συγκέντρωση έκτακτων πυροσβεστών. Είναι στην σταδίου αυτή τη στιγμή, ήταν πανεπιστημίου, μπήκαν ομήρου, σταδίου, και πρέπει να είναι ήδη στο Σύνταγμα, να πλησιάζουν ή να είναι ήδη στο Σύνταγμα, με αποτέλεσμα να έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σημαντική αναμονή και στη Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και δευτερευόντως σε σταδίου και πανεπιστημίου δευτερευόντως. Πάμε στο άλλο το συμβάν. Ένα κινητοποιημένο όχημα έχει επιβαρύνει την ήδη βεβαρημένη κατάσταση από την Κόρινθο προς την Αθήνα και έχουμε πλέον και στον Ασπρόπυργο που είχαμε εδώ και ώρα καθυστερήσεις και ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις στο ύψος Καραμαγκά μέχρι να φτάσουμε στο Δαφνί περίπου λόγω του ακινητοποιημένου οχήματος που σας περιέγραψα. Το υπόλοιπο λεκανοπέδιο είναι καλό.
8: Στέκομαι σε αυτό, θα το συναντήσουμε βεβαίως και τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, αλλά ένα κινητοποιημένο όχημα, δηλαδή ένα αυτοκίνητο να σταματήσει για κάποιο λόγο, μια βλάβη οτιδήποτε, έχει προκαλέσει έφραγμα πια, έτσι.
9: Έτσι είναι. Έτσι είναι, Σπύρο. Αχ, μου δίνεις 10 δεύτερα, σε παρακαλώ.
8: Βεβαίως.
9: Επιτέλους, άνοιξε η παλιά παραλιακή. Η Εθνάρχου Μακαρίου.

0: στο ύψος του Μοσχάτου που ήταν εδώ και 1,5-2 χρόνια, πόσο είναι κλειστή.
1: Κάναμε και πάρτι τώρα. Κλείσαμε, σβήσαμε και κεράκια πάνω από χρόνο. Έτσι, κάναμε πάρτι, άνοιξε. Καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Και θα τον ακούτε βεβαίως. Ήδη έχετε πάρει μια γεύση. Οι πρωινοί ακροατές του Sky. Θα τον ακούτε και κάθε μεσημέρι εδώ στην αρχή του μαγκαζίνου. Να ξέρετε τι θα συναντήσετε. Εμείς θα αρχίσουμε από τις μειώσεις τιμών. Είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε συμφωνία βεβαίως με προμηθευτές και σούπερ μάρκετ, μειώσεις τιμών σε μια σειρά προϊόντων στα ράφια. Η περίοδος αυτή που αρχίζει σε έναν μήνα παραδοσιακά δύσκολο, όπως είναι ο Σεπτέμβριος για τα νοικοκυριά, η περίοδος των μειώσεων θα διαρκέσει από 2-4 μήνες. Ανάλογους, κάποια προϊόντα μπαίνουν, βγαίνουν. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής καταναλωτή, η κυρία Τσαγκάρη, τους ακούμε.
2: Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Και δεν εφησυχάζουμε.
3: Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, μου έχουν έρθει νέοι κωδικοί και θα συνεχίσουν να έρχονται. Πού μπορεί να τα δει ο καταναλωτής? Φυσικά μπορεί να το δει μέσα στα καταστήματα με την ειδική σήμανση, αλλά μπορεί να το δει και μέσα από την πλατφόρμα μας το πόσο κάνει. Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Από την 1η Νοεμβρίου θα έχουμε κάποιους ίδιους κωδικούς και κάποιους διαφορετικούς κωδικούς.
1: Και ευθύς αμέσως στον Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου Νίκο μου, καλή εβδομάδα.
4: Γεια σου Σπύρο, επίσης.
1: Ας πιάσουμε τώρα αυτή την εβδομάδα που αρχίζει με αυτό που είναι ένα θέμα που απασχολεί τον κόσμο, τον καταναλωτή.
4: Βέβαια. 1740, περίπου 1000 θα έλεγα ότι είναι τα προϊόντα σούπερ μάρκετ επώνυμα, είναι τα 250 περίπου, είναι αυτά τα ιδιωτικές ετικέτες και τα υπόλοιπα είναι σχολικά. Προφανώς καλή εξέλιξη, θετική εξέλιξη. Στην πράξη μένει να δούμε αν θα είναι μία ή άλλη.
1: Κάτσε μισό λεπτό, τι στην πράξη? Δεν θα υπάρξουν μειώσεις σε αυτά τα προϊόντα, πραγματικές μειώσεις?
4: Θα υπάρξουν μειώσεις. Απλώς πρέπει να σου πω το εξής, ότι οι μειώσεις αυτές δεν είναι οριζόντιες παντού. Είναι οριζόντιες ένα κατάστημα, είναι οριζόντιες ένα κωδικός προϊόντος. Δεν είναι όλα τα μακαρόνια, για παράδειγμα, όπως πολύ σωστά έλεγε το πρωί η Μαρία Βούσουλα. Είναι ένας κωδικός μακαρονιών. Mm. Για παράδειγμα, το νούμερο 6, ξέρω εγώ. Μπορεί να μην είναι η σπαγκετίνη, το νούμερο 10. Άρα, μιλάμε για συγκεκριμένο επί της ουσίας προϊόν. Να θυμίσουμε απλώς ότι το σούπερ μάρκετ κάνουν τις δικές τους προωθητικές ενέργειες, οι οποίες είναι σημαντικές. Το ερώτημα είναι αν θα συνεχίσουν να υπάρχουν οι δικές τους προωθητικές ενέργειες μαζί με τη συμφωνία. Γιατί αν οι προωθητικές ενέργειες φύγουν από τη μέση και συμψηφιστούν, τότε αυτόματα αντιλαμβάνεσαι ότι μία ή άλλη.
1: Αν οι προσφορές φύγουν από τη μέση και μείνει μόνο συμφωνία, λες ότι μπορεί ένα προϊόν να το δούμε όχι μόνο φθηνότερα, αλλά ίσως να έχει τσιμπήσει κιόλας, αν φύγει από τη μέση η προσφορά.
4: Δεν είναι απαραίτητο να τσιμπήσει. Ναι.
1: Το δεύτερο που ήθελα να σε ρωτήσω, Νίκο, συγγνώμη.
4: Κανείς δεν το θέλει αυτό, γιατί είναι και το συγκριτικό η αλήθεια. Το πόσο κάνει.
1: Μιλάμε για μειώσεις σε σχέση με χθες, με προχθές.
4: Μιλάμε σε σύγκριση με την σε αρχές Αυγούστου.
1: Από τότε που ανακοινώθηκε.
4: Κλείδωσε το σύστημα τότε και οι τιμές εκείνης της ημέρας ήταν η τελευταία με την οποία συγκρίνονται επί της ουσίας οι τωρινές τιμές. Άρα το πόσο κάνει που βλέπουμε σύγκριση, όποιος έχει διάθεση μπει να το δει και βάλει τον κωδικό του προϊόντος, θα δει πόσο ήταν οι τιμές στις αρχές Αυγούστου και πόσο είναι σήμερα για να δει τη μείωση.
1: Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιοι μπορεί να εκμεταλλεύονταν το, πώς να το πω, αυτή την περίοδο, να ανέβασαν τιμές και τώρα να παρουσιάζουν αυτό το 10% ως την κορυφαία έκπτωση.
4: Εντάξει, αυτό δεν νομίζω ότι. Αυτό είναι πολύ εύκολο να το διαπιστώσει. Κάποιο, αν έχει την εφαρμογή τη φτιάξανε. Απλώς όταν τιμολογείς, έχει γενικώς πολλά περιθώρια να κάνεις πολλά πράγματα τα οποία ο καταναλωτής δεν καταλαβαίνει και περιμένουμε επί της ουσίας ή η αγορά να λειτουργήσει ή η αγορά να ελεγχθεί. Είμαστε στη φάση του ελέγχου επί της ουσίας της αγοράς, άρα νομίζω ότι θα κρίνουμε όλοι από τα αποτελέσματα που θα υπάρξουν επί των ελέγχων και επί των τιμών τον οποίο θα δούμε.
1: Είναι προϊόντα αυτά που πηγαίνει ο νοικοκυρά, ο νοικοκύρης και γεμίζει το καρότσι του, τα απαραίτητα για το σπίτι?
4: Ναι, έχει απ' όλα. Έχει και επώνυμες μάρκες πολλές. Δηλαδή και στα απορριμπαντικά, γιατί έχουμε σημαντική συμμετοχή των πολυεθνικών επιχειρήσεων στα καθαριστικά και στα είδη προσωπικής φροντίδας, αλλά και στα τρόφιμα. Έχουμε και, δηλαδή έχουν συμμετάσχει το σύνολο των προμηθευτικών εταιριών και από εκεί και πέρα τα σούπερ μάρκετ έχουν βάλει και αυτά ή δεν έχουν βάλει την πινελιά τους επί της ουσίας, δηλαδή έχουν προσθέσει επιπλέον ποσοστό έκπτωσης. Έχουμε. Απλώς να θυμίσουμε, επιθυμίζω, είναι 1000 και κάτι κωδικοί σε σύνολο 50.000 που είχε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ και περίπου 15-20.000 που είναι η βασική κωδική που ψωνίζουμε, ναι, που είναι το σύνολο των βασικών καταναλωτικών αγαθών.
1: Σύμφωνη.
4: Άρα μιλάμε για ένα μέρος.
1: Σύμφωνα, αλλά αυτό ήθελα να διακρίνω. Ένα μέρος καλό, ένα μέρος μικρό, ένα μέρος που θα το δει ο άλλος στο ταμείο, θα το αισθανθεί.
4: Εφόσον το επιλέξει. Χρειάζεται ζωηρή συμμετοχή του καταναλωτή. Είναι η ενεργότερη συμμετοχή.
1: Έχει αυτά τα ταμπελάκια, νομίζω υπάρχουν στα ράφια.
4: Ο καταναλωτής που θα φροντίσει και να πάρει το προϊόν του συγκεκριμένο, για το οποίο είναι εξασφαλισμένες και οι ποσότητες για τουλάχιστον ένα δίμηνο, γιατί όλα τα προϊόντα είναι κατελάχιστον για ένα δίμηνο, γι' αυτό και περιμένουμε αλλαγές από την 1η Νοεμβρίου επί της ουσίας. Από 2-4 μήνες μπορούν να είναι τα προϊόντα σε αυτή την τιμή. Το πιθανότερο είναι να αλλάξουν πολλά από αυτά λόγω ποσοτήτων, κατά κύριο λόγο, από την 1η Νοεμβρίου. Αυτό ανέφερε νωρίτερα και η κυρία Τσαγκάρη. Αλλά χρειάζεται συμμετοχή του καταναλωτή. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορεί να εφαρμοστούν αυτού του είδους τα μέτρα, ό,τι και να συμφωνήσουν. Δεν είμαστε σε σοβιετικό καθεστώς. Βγαίνει, αποφασίζει κάποιος και μπαίνει μια οριζόντια μείωση. Εδώ πρέπει ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί ότι και λειτουργεί ο ανταγωνισμός και οι συνθήκες λειτουργίας του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων πρέπει να εξασφαλιστούν, γιατί αν καταστραφεί αυτό, η ζημιά θα είναι ανυπολόγιστη μετά την 1η Ιανουαρίου, γιατί θα ψάχνουμε ακόμα και τον προβληματικό ελληνικό ανταγωνισμό να τον βρούμε και δεν θα τον βρίσκουμε τότε.
1: Δώσε μου μισό λεπτό. Θέλω να ακούσει εσύ μαζί για να το σχολιάσουμε. Είναι ο κύριος Κιωσές του ΙΕΛΚΑ και ο κύριος Γεωργιάδης, ήταν και δύο στην ΕΡΤ. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι του νέου ΙΝΚΑ, του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτή. Ο κύριος Κιωσές, αν τον ακούσει τώρα, λέει ότι είναι πολύ σημαντικό στατιστικά αυτό το 10%, αλλά όταν έχουν υπάρξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα μεγάλες αυξήσεις, ίσως να μην το δει τόσο, να μην εντυπωσιάσει τον καταναλωτή. Ο κύριος Γεωργιάδης επισημαίνει τα θετικά αυτού του μέτρου.
5: Εδώ και 4-5 χρόνια έχει αυξήσει στις τάξεις 30%. Αυτές οι μειώσεις είναι πολύ σημαντικές, αλλά μπορεί να μην τις αντιλαμβάνεται σαν αυτό που χρειάζεται. Με την έννοια ότι ένα προϊόν που, ας πούμε, έχει πάει από το 1,30 έχει πάει στο 1,65 και τώρα πέφτει από το 1,65 πέφτει στο 1,50, το οποίο είναι μια μείωση 10% και παραπάνω. Αυτό για τον καταναλωτή δεν είναι κάτι που θα το χαρακτηρίσει εντυπωσιακό, παρότι σε εμάς που μετράμε στατιστικά είναι πάρα πολύ μεγάλη μείωση.
6: Έχουμε πλειοψηφία σε τρόφιμα. Δεύτερο σημαντικό, το ότι έχουμε επώνυμα προϊόντα με μεγάλο όγκο πωλήσεων. Και το τρίτο σημαντικό, ότι έχουμε πολλούς κωδικούς σε κρέας, ειδικά στο μοσχάρι, που είχαν πολύ αυξημένες τιμές στο τελευταίο διάστημα. Πιστεύω προσωπικά ότι θα δούνε πραγματική μείωση των τιμών οι καταναλωτές.
1: Ήταν ο κύριος Γεωργιάδης ο δεύτερος του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτή. Είπε ότι τα προϊόντα που μπαίνουν είναι τέτοια που θα βοηθήσουν τον οικοκυριό. Θα δει τον οικοκυριό, θα το δει στην πράξη αυτή τη μείωση που υπάρχει. Νίκο, εκμεταλλεύομαι λιγάκι την καλοσύνη σου να ακούσουμε και την Έλενα Χαλβατζόγλου, που έχει κάνει ρεπορτάζ και έχει πάρει αντιδράσεις από τους καταναλωτές. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, και η πρώτη αντίδραση που παίρνουμε είναι ένα ναι μεν αλλά. Γιατί οι καταναλωτές λένε ότι θέλουν να δουν τις τιμές να πέφτουν, όμως το μεγάλο ερώτημα είναι αν αυτή η μείωση φαίνεται πραγματικά στο πορτοφόλι τους. Εμείς μπήκαμε στο σούπερ μάρκετ, κοιτάξαμε τα ράφια, πράγματι αυτή η ειδική σήμανση της πρωτοβουλίας υπάρχει στα προϊόντα που συμμετέχουν. Όταν όμως ρωτήσαμε τους καταναλωτές αν οι ίδιοι έχουν αντιληφθεί από σήμερα κάποια διαφορά, λάβαμε διαφορετικές απαντήσεις. Κάποιοι μας είπαν ότι ήταν μειώσεις, άλλοι ότι δεν ήταν καμία ουσιαστική αλλαγή. Υπάρχει ένα ζήτημα που μας έθεσαν, ότι η προηγούμενη τιμή δεν αναγράφεται στο ράφι. Πώς θα ξέρουμε πόσο ήταν πριν, μας ρωτούν χαρακτηριστικά, με κάποιους να απαντούν ότι αυτό μπορούν να το γνωρίζουν κυρίως για τα προϊόντα που αγοράζουν συστηματικά. Για αρκετούς το ζητούμενο δεν είναι μόνο να πέσουν κάποιες τιμές, αλλά να ανέβουν και τα εισοδήματα, καθώς η αγοραστική τους δύναμη, όπως μας λένε, έχει πιεστεί πολύ περισσότερο από μία μείωση της τάξης του 7 ή του 9%.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα.
8: Άμα η κωδική αυτή είναι από αυτούς που χρησιμοποιεί ο κόσμος, από τα προϊόντα που χρησιμοποιεί όλοι ο κόσμος και δεν είναι σε κάποια λίγα, θα είναι ένα καλό δείγμα.
9: Όλα ακριβά είναι. Παίρνεις λίγα πράγματα, τα απαραίτητα και φεύγει 70 ευρώ και δεν έχει φέρνει τίποτα. Mm-hmm. Πάρα πολύ ακριβά.
10: Μακάρι να μπορέσουν να αποδώσουν τα μέτρα αυτά και να, ο κόσμος να μην παραπονιέται πια.
11: Πρέπει να ψάχνεις πού είναι το πιο φτηνό. Οπότε εμείς πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ και όλα είναι αυξημένα.
12: Έπρεπε να γίνουν πολύ πριν. Μόλις αρχίσαν να ανεβαίνουν οι τιμές, έπρεπε να έχουν γίνει.
13: Όσο είναι χαμηλή μισθή και συντάξεις, αυτές είναι νέες, τίποτα ψεύτικα.
1: Αυτές είναι αντιδράσεις από τον κόσμο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, Νίκο, όλα κρίνονται στην πράξη, εννοείται, αλλά σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε μέτρο συμβάλλει στη μείωση τιμής, για τον καταναλωτή, δεν μπορεί να μην είναι ευπρόσδεκτο σε κάθε περίπτωση.
4: Δεν το συζητάμε και πρέπει να πούμε βέβαια ότι η αίσθηση της ακρίβειας είναι αυτή η οποία αυτή τη στιγμή δημιουργεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η αίσθηση δηλαδή ακρίβειας, δηλαδή αύξηση τιμών προϊόντων που έχει συμβεί το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Γιατί σε πολλά προϊόντα, εδώ και μεγάλο διάστημα, για παράδειγμα, υπάρχει μείωση τιμών. Όπως για παράδειγμα στα τρόφιμα, όπως για παράδειγμα στα απορριπαντικά, υπάρχει σταθεροποίηση των τιμών εδώ και πολύ καιρό. Δεν ανεβαίνουν, αλλά το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν συσσωρευμένες αυξήσεις από το 2022 και μετά προκαλούν τον προβληματισμό. Και νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η ατάκα μίας από τις κυρίες που μίλησαν στην Έλενα, που αναφέρθηκε στο θέμα των προσφορών. Ότι υπάρχουν φθηνά προϊόντα, απλώς πρέπει να τα ψάξεις. Και εδώ αυτό ήταν το ζήτημα των προσφορών. Δηλαδή πρέπει να πας σε διαφορετικά καταστήματα προκειμένου να τα βρεις. Ναι. Αυτό είναι η αλήθεια, είναι η δυνατότητα που έχει ο καταναλωτής, ναι, προκειμένου να ελέγξει τις τιμές. Το θέμα είναι ποιος έχει το χρόνο να το κάνει. Σε πόλεις δύσκολες όπως είναι η Αθήνα. Δύσκολες στη μετακίνηση. Πάρα πολύ δύσκολες. Με μποτιλιάρισμα, με δύσκολες συνθήκες ζωής.
1: Ξέρεις πώς κάνω εγώ τις αλλαγές των θεμάτων, τι χρησιμοποιώ ως γέφυρες? Ναι. Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής στην ΕΡΤ.
14: Υπάρχει η πίεση και μάλλον η συμφωνία και με τους δύο μεγάλους δηληστηριακούς ομίλους για να παραμείνει η επιδότηση των 10 και 5 λεπτών στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Αντίστοιχα και η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει την επιδότηση και για το μήνα Σεπτέμβριο κατά 10 λεπτά. Οπότε πάμε σε ένα Σεπτέμβριο με τις τιμές γύρω από τα 2 ευρώ. Αν βοηθήσει λίγο και η διεθνή συγκυρία, ενδεχομένως οι καταναλωτές να το δουν και κάτω από 2.
1: Κάπως τα 2, λέει ο Παπαγιώργιο, η βενζίνη.
4: Αυτή η σημεία αυγή από τον ντίζελ, για παράδειγμα, έβγαινε, σήμερα παρατάθηκε η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών και βγουν και τα 5 λεπτά των δηληστήριων, τότε προσεγγίσουμε το 2,20 ευθεσία στο ντίζελ. Άρα το 2,20 θα μιλάγαμε για μια εντελώς διαφορετική οικονομία.
1: Για πόσο στιγμή παρατάθηκε, Νίκο, για μήνα?
4: Παρατάθηκε για ένα μήνα, ναι, και βλέπουμε, νομίζω είμαστε το βλέποντας και κάνοντας. Δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα τα δηληστήρια, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να το κάνουμε την παράταση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 λεπτών στο ντίζελ. Μένει να διευκρινιστεί αυτό εντός της ημέρας και βέβαια αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να είναι 31 Αυγούστου, ωστόσο έχουμε ακόμα πόσο, 45 μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι. Το οποίο το λέγαμε και την Παρασκευή, πάει για πάνω από 1,70 με τις συνθήκες που έχουμε αυτή τη στιγμή στην αγορά. Πρέπει να σου πω ότι το Σάββατο η Ρωσία ανακοίνωσε την παράταση για ένα μήνα ακόμα της απαγόρευσης εξαγωγών οποιοδήποτε διυλισμένου προϊόντος και μιλάμε ότι είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας διυλισμένων προϊόντων στον κόσμο.
1: Μάλιστα. Τα ενδιαφέροντα εν ώψη ΔΕΘ και τίποτα μέτρα τα οποία βρίσκονται υπό επεξεργασία θα μας τα πεις αύριο? Αύριο λέω εγώ.
4: Εδώ είμαστε, εννοείται. Κάθε μέρα θα λέμε.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο, σε ευχαριστώ. Καλή δύναμη.
4: Καλά,
1: καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης κάθε μέρα στο μαγκαζίνο του Sky με τις πληροφορίες του, όπως και ο Σταύρος Ιωαννίδης για ένα σημαντικό βήμα που κάνει η χώρα προκειμένου να συνισχυθούν οι ένοπλες δυνάμεις και να θωρακιστεί έτσι περαιτέρω η άμυνα της χώρας μας. Μιλάμε για την ασπίδα του Αχιλλέα. Έτσι περιγράφονται όλα αυτά τα συστήματα, τα αντιεροπορικά συστήματα, τα οποία, αν υπάρχει ένας που τα γνώριζει, λέγεται Σταύρος Ιωαννίδης. Τι κάνεις, Σταύρο? Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Λοιπόν, η σημερινή συμφωνία με το Ισραήλ είναι πράγματι αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη δημιουργία της ασπίδας του Αχιλλέα.
1: Ή να το πούμε όπως κάποιοι νεότεροι, αλλάζουμε πίστα, πάμε σε άλλη πίστα.
15: Αλλάζουμε πίστα. Σωστό. Λοιπόν, αγοράζουμε τρία πολύ σύγχρονα, πολύ εξελιγμένα αντιαεροπορικά συστήματα, τα οποία θα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ασπίδας του Αχιλλέα, του αντιαεροπορικού αντιβαλιστικού θόλου. Τα συστήματα αυτά θα τα αγοράσουμε από το Ισραήλ, έναντι περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, 3,1 είναι συγκεκριμένα, και θα τα παραλάβουμε σε περίπου 35 μήνες, δηλαδή το καλοκαίρι του 2029. Τώρα, πρόκειται για συστήματα που είναι ικανά να αντιμετωπίσουν απειλές, είτε πρόκειται για βαλιστικούς πυράβλους, είτε για μαχητικά αεροσκάφη, drones κλπ. Σε αποστάσεις από 40 χιλιόμετρα το Spider, μέχρι 150 το Barak MX και μέχρι τα 300 χιλιόμετρα το David Sling. Είναι συστήματα που έχουν δοκιμαστεί στο πεδίο των επιχειρήσεων, μάλιστα. Οι Ισραηλοί τα χρησιμοποίησαν εκτεταμένα και στον πρόσφατο πόλεμο με το Ιράν.
1: Εντάξει, με πρόλαβες, γιατί εσύ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει την πολεμική αναμέτρηση όσο πολύ λίγη στο Ισραήλ, ως δημοσιογραφική αποστολή δηλαδή. Και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή όλα αυτά μάλλον τα έχεις δει σε πλήρη ανάπτυξη στο Ισραήλ εσύ, Σταύρο.
15: Ναι, πράγματι, ισχύει αυτό. Είναι συστήματα τα
1: είναι αυτά που βλέπαμε που έρχονταν οι ρουκέτες και εκτοξεύονταν για να τις καταρρύψουν και οι βαλιστικοί πύραυλοι,
15: ναι,
1: αυτά.
15: Ναι. Είναι στην ουσία αντίστοιχα συστήματα. Δηλαδή το Ισραηλινό Iron Dome, ο σιδεροτόλος που έχουν οι Ισραηλινοί, περιλαμβάνει και αυτά τα συστήματα. Εκείνοι χρησιμοποιούν και κάποια άλλα, βέβαια, το Arrow που είναι για μεγαλύτερες αποστάσεις, εξωατμοσφαιρικές αναχαιτήσεις που λέμε, και κάποιες παραλλαγές, αλλά η ουσία, ο κορμός του Iron Dome είναι αυτά τα συστήματα τα οποία θα αγοράζει τώρα και η Ελλάδα. Και θα αποτελούν, όπως λέγαμε, τη βάση της ασπίδας του Αχιλλέα. Και το λέμε έτσι διότι, όπως είπα και πριν, αυτά θα έχουν τη δυνατότητα να καταρρύπτουν απειλές σε διάφορες αποστάσεις, με εμβέλειες από 40 έως 300 χιλιόμετρα, αλλά στην ασπίδα του Αχιλλέα θα ενσωματωθούν και τα υφιστάμενα συστήματα που διαθέτει η Ελλάδα, τα αντιαεροπορικά, τα Patriot, τα Hawk, οι φρεγάτες FDI, οι ιταλικές φρεγάτες, οι Bergamini, τα μαχητικά αεροσκάφη. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν τον θόλο που λέγεται ασπίδα του Αχιλλέα μαζί με τα αντιδρόουν συστήματα. Να πούμε ότι στην αγορά τη συγκεκριμένη με τα Ισραηλινά περιλαμβάνονται και τα ραντάρ αλλά και ο πηγαίος κώδικας. Δηλαδή οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν παρεμβάσεις και τροποποιήσεις στο λογισμικό ώστε να διασυνδεθούν αυτά τα συστήματα σε ένα κοινό κέντρο επιχειρήσεων. Όπου εκεί θα μοιράζονται πληροφορίες με τα συστήματα που ήδη διαθέτουν ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Άρα καταλαβαίνουμε πως είναι μια ολιστική προσέγγιση. Έτσι θα δημιουργηθεί αυτό που λέμε ασπίδα του Αχιλλέα, το οποίο θα είναι επιχειρησιακά έτοιμο περίπου από το 2030.
1: Σταύρο, βεβαίως στην περιοχή μας άλλος έχει σηκώσει τη σημαία του αναθεωρητισμού και των προκλήσεων. Αυτά είναι συστήματα τα οποία ενισχύουν την άμυνά μας και το τονίζω την άμυνα. Αλλά έχουν δυνατότητες και προσβολή στόχου.
15: Έχουν τέτοιες δυνατότητες και μάλιστα στο δόγμα των ενόπλων δυνάμεων και στο δόγμα πάνω στο οποίο στήθηκε η ασπίδα του Αχιλλέα υπάρχει η στρατηγική κρούση ως αποτροπή, δηλαδή η δυνατότητα που θα έχουν κάποια συστήματα όπως το PULSE του πυραυλικού πυροβολικού
1: που τι θα κάνουν ας πούμε
15: μπορούν να πλήξουν στόχους σε πολύ μεγάλες αποστάσεις
1: πάνω
15: των χιλίων χιλιόμετρων.
1: Έχουν τέτοιες δυνατότητες.
15: Ναι, οι βαλιστικοί πύραυλοι που θα διαθέτουν οι φρεγάτες και τα υποβρύχια. Το PULSE είναι μέχρι τα 300 χιλιόμετρα, αλλά τι γίνεται, εξασφαλίζεται ουσιαστικά η αποτροπή μέσω της δυνατότητας που ξέρει ο αντίπαλός ότι έχει.
1: Ότι έχεις για να τον πλήξεις.
15: Στόχους σε πολύ μεγάλο βάθος μέσα στο έδαφος.
1: Αντιληπτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο, για τις πληροφορίες σου. Να είσαι καλά. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήταν, επαναλαμβάνω, ο δημοσιογράφος του Sky, που αυτά ακριβώς τα συστήματα, τη χρήση αυτών των συστημάτων, την έχει καλέψει δημοσιογραφικά στο Ισραήλ με τις πολεμικές επιχειρήσεις. Τα γνώριζε από πρώτο χέρι. Ο κύριος Κρασάς, αντιστράτηγος στην αποστρατεία, ήταν στην ΕΡΤ.
16: Πολυεπίπεδο σύστημα το οποίο θα καταστρέφει τα αεροπορικά μέσα του εχθρού. Η καρδιά του συστήματος, ο εγκέφαλος του συστήματος είναι ένα προηγμένο ραντάρ το οποίο μπορεί να ανοιχνεύει και να εγκλωβίζει μέχρι 1100 στόχους και στη συνέχεια κάνει προτεραιοποίηση των στόχων, θα συνδεθεί και με τα μέσα τα ναυτικά, δηλαδή να καταστρέφει πλοία επιφανείας και ακόμα και υποβρύχια.
1: Και ο κύριος Ευάγγελος Γεωργούσης, αντιπτέραρχος, το πρωί στο Sky.
17: Ο θόλος λοιπόν εδώ είναι ένα αμυντικό σύστημα που μας προφυλάσσει από βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Αυτό που έχει βάλει ο Υπουργός και η κυβέρνηση, 25% ελληνική συμμετοχή σε όλα, αμυντική βιομηχανία. Είναι πάρα πολύ σοβαρό για να έχουμε συνέχεια στην άμυνά μας. Το 2030 η Ελλάδα δεν θα ξαναβρεθεί σε επίπεδο εθνικής άμυνας που θα βρεθεί με αυτό το σχεδιασμό και με τα οπλικά συστήματα που έρχονται.
1: Και ο κύριος Γεωργούσης, δύο στρατιωτικοί για τα συστήματα τα οποία θα τοποθετηθούν στα νησιά, θωρακίζοντας την άμυνα της χώρας, και έχουν και δυνατότητες, μεγάλες δυνατότητες προσβολής στόχων σε αρκετά εκατοντάδες χιλιόμετρα μέσα στα υπηρετικά οποιοδήποτε απειλή αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνεστε. Θα κλείσουμε με μια αναφορά του κυρίου Γεραπετρίτη. Ο κύριος Γεραπετρίτης μίλησε στα παροπλητικά, ο Υπουργός των Εξωτερικών, ρωτήθηκε για την ηλεκτρική διασύνδεση και είπε:
18: είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος. Οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Θα πραγματοποιηθεί το έργο με βάση τον προγραμματισμό τους επόμενους μήνες. Εκτιμούμε ότι θα επανεκκινήσει η έρευνα και πόντιση του καλωδίου. Το διεθνές δίκαιο είναι πάρα πολύ σαφές. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια. Εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο έως το πιο έντονο.
1: Αυτά τώρα αφορούν την ασπίδα του Αχιλλέα, βεβαίως η αναφορά του Υπουργού των Εξωτερικών σχετικά με τα ηλεκτρική διασύνδεση μέσα στο 2020, πριν φύγει ο χρόνος. Μετά τις διαφημίσεις έρχεται μαζί μας ο Μανώλης Κωστίδης. Υπάρχει ένας απίστευτος εκνευρισμός, και δεν είναι τυχαίο, από την Άγκυρα για αυτές τις τελευταίες κινήσεις της Ελλάδας. Σε πολύ λίγο.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
20: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
21: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
20: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
21: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
22: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
24: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
25: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Μαρίνσκι Theater.
26: Κόσμος 96,5.
27: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. E-Pavla Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999.
0: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710-252-51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
0: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Άλλος εχθρός είναι το Ισραήλ και βεβαίως και οι σύμμαχοί του. Διότι πρώτα απ' όλα να πούμε μια είδηση τελευταία στιγμή.
1: Ναι.
7: Τώρα αυτήν ώρα συνεδριάζει η πρώτη σύνοδος της συμφωνίας της Μέκκας. Δηλαδή οι τρεις χώρες που συμφώνησαν να συμμαχήσουν, στρατιωτική συμμαχία, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν, οι υπουργοί εξωτερικών, οι υπουργοί άμυνας και οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων των τριών χωρών σήμερα συναντιόνται στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό είναι ένα μήνυμα προς όλες τις πλευρές. Ο Ερντογάν αμέσως πριν λίγη ώρα είπε ότι το Ισραήλ είναι εφισμένο στον πόλεμο και ο σιωνισμός έχει γενοκτονική ιδεολογία. Κάλεσε όλους τους μουσουλμάνους του κόσμου να ενώσουν τις δυνάμεις τους και εναντίον του Ισραήλ, τονίζοντας ότι αν δεν ενωθούν υπάρχει ζήτημα, άρα πρέπει να το κάνουν, να περπατήσουν μαζί όλοι οι μουσουλμάνοι του κόσμου. Ο Τούρκος πρέπει να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία, ναι, να καλέσει όλο το Ισλάμ.
1: Ναι. Να εμφανιστεί ως εκπρόσωπος όλου του μουσουλμανικού κόσμου. Ναι.
7: Και επειδή αναφέρθηκε στην ασπίδα του Αχιλέα, δηλαδή σήμερα η Ελλάδα υπογράφει με το Ισραήλ συμφωνία, ο Νετανιάχου όταν δηλώνει και λέει ότι οι εχθροί δεν μας θέλουν, ξέρετε ο Ερντογάν δεν μας συμπαθεί, ακριβώς ούτε εμένα. Δείτε τι θέλουν οι εχθροί του Ισραήλ. Δηλαδή ο Ερντογάν λέει ο Νετανιάχου πρέπει να πέσει. Και η Χεζμπολάχ λέει ο Νετανιάχου πρέπει να πέσει. Γιατί το λένε αυτό? Επειδή καταλαβαίνουν ότι θα τους χτυπήσουμε, θα τελειώσουμε τη δουλειά. Νομίζω δεν χρειάζεται μάντης, να είναι κάποιος μάντης για να προβλέψει το μέλλον.
1: Ναι. Εκεί η τόνη, όχι μόνο η τόνη, και στο πεδίο πλέον τα πράγματα έχουν αρχίσει να στραβώνουν, όχι να στραβώνουν, εν πάση περιπτώσει να οδηγούν σε καταστάσεις που μπορεί να ξεφύγουν από κάθε έλεγχο. Οπότε εσύ Μανώλη, από ό,τι καταλαβαίνω διαβάζοντας και το ρεπορτάζ σου, λες ότι ένας επιπλέον παράγοντας από αυτά που βλέπουμε, από τις προκλητικές αιτιάσεις όπως διατυπώνονται από την Άγκυρα, τα θαλάσσια πάρκα, τις ανακοινώσεις, οτιδήποτε, υπάρχει ένας τόνος μέσα σε όλα αυτά που λέει ότι έρχεται το Ισραήλ μαζί με την Ελλάδα και την Κύπρο να μας περικυκλώσουν. Η γνωστή ιστορία.
7: Είναι γνωστή ιστορία. Η Ελλάδα με ένα μεθοδικό τρόπο προχωράει πολλά σχέδια, δηλαδή το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Έχει κάνει χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. για τη βιομηχανία. Όλα αυτά εντάσσουν και περιοχές της Ελλάδος που η Τουρκία αμφισβητεί την κυριαρχία τους. Το Σάββατο είχαμε την ανακοίνωση του Γονζού και του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, που για τρίτη φορά μέσα σε ένα μήνα έθεσε το ζήτημα της αμφισβήτησης της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών, κάποιων ελληνικών νησιών, νησίδων και βραχονησίδων. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τα εξοπλιστικά, σε συνδυασμό τον επόμενο μήνα η Ελλάδα παραλαμβάνει μια δεύτερη φρεγάτα από τη Γαλλία. Έρχονται, ήταν εξυγχρονισμένα F-16. Θα έρθει και η ασπίδα του Αχιλλέα. Δηλαδή το 2030 η Ελλάδα θα φτάσει τεχνολογικά σε ένα επίπεδο που σίγουρα η Τουρκία δεν βρίσκεται. Μπορεί οι αριθμοί να είναι μεγαλύτερη την Τουρκία, σαφώς σε άρματα μάχης, σε μαχητικά δυσάριθμους, αλλά τεχνολογικά η Ελλάδα θα διαθέτει μαχητικά και πέμπτης και τέταρτης γενιάς και η Τουρκία δεν θα διαθέτει κανένα μέχρι τότε. Τότε θα παραλαμβάνει μόλις τα πρώτα Eurofighters. Σε συνδυασμό με τα Ισραηλινά ραντάρ και την Ισραηλινή τεχνολογία, νομίζω αυτό είναι που προβληματίζει πάρα πολύ την Τουρκία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
7: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Ο Μανώλης Κωστίδης, ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky, ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης, ήταν το πρωί στου οικονόμου Πιταρά.
4: Πράγματι, η Τουρκία έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα με αυτή την τριμερή συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Η Ελλάδα με τα δικά της μέσα έχει καταφέρει και θα καταφέρει σε λίγο καιρό από σήμερα, δεν θα μιλήσω για υπεροχή, όλα αυτά είναι να πολύ σχετικά, αλλά να είναι αν μη τι άλλο σε ένα επίπεδο αποτροπής, το οποίο η Τουρκία το μετρά πάρα πολύ και το μετρά όχι μόνο επιχειρησιακά, το μετρά και διπλωματικά.
1: Και δεν είναι μόνο τα όπλα. Η Ελλάδα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ενίσχυσης και των στρατηγικών της συμμαχιών, είτε με το Ισραήλ, με τη Γαλλία, με χώρες της περιοχής. Μία από αυτές τις χώρες που ενισχύει τους δεσμούς της, χώρα κλειδί για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, είναι ο Λίβανος. Και μάλιστα πριν από λίγες ημέρες παρέδωσε η Ελλάδα και τεθωρακισμένα οχήματα για τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Τις ένοπλες δυνάμεις του επίσημου κράτους του Λιβάνου, όχι της Χεζμπολάχ. Και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε και τον πρόεδρο της χώρας, ο Γιάννης Καντέλης. Θα το πιάσουμε από εκεί, γιατί θέλω το Γιάννη να τον ρωτήσω, γιατί είμαστε και λίγες μέρες πριν από την Θεσσαλονίκη. Γεια σου Γιάννη.
8: Καλό μας μέρες, Σπύρο.
1: Και είναι κάτι το οποίο τόνισαν και οι δύο στις δηλώσεις του, αυτή η υποστήριξη με στρατιωτικό υλικό, που δείχνει ότι είναι μια χώρα με τη διείσδυση της Αθήνας και που ενοχλεί, έχει δείξει να ενοχλεί ακόμα και την Τουρκία αυτή η παρουσία μας εκεί.
8: Και να βαθμίσετε ακόμα περισσότερο αυτή η σχέση, διότι ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης την δημιουργία ανώτατου συμβουλίου συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό σημαίνει μια αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου. Και μάλιστα είναι η δεύτερη αποστολή στρατιωτικού υλικού αυτά τα τεθωρακισμένα οχήματα και θα υπάρξουν και επόμενες, όπως είπε στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Λιβάνου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, δείχνοντας την αλληλεγγύη, τη στήριξη της Ελλάδας στην πράξη, όπως τόνισε και όχι στα λόγια, στην χώρα αυτή, προκειμένου να εδραιώσει την κυριαρχή της και στον Νότιο Λίβανο, εκεί όπου, όπως γνωρίζουμε, δρά η Χεζμπολά. Η Αθήνα θέλει να ενισχύσει τους δεσμούς με τις χώρες της περιοχής, προκειμένου να έχει ένα ισχυρό αποτύπωμα εκεί και μια ευρύτερη συνεργασία που άπτεται πολλών ζητημάτων και βεβαίως τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Ίσως αυτό να είναι που ενοχλεί, το ίσως το βάζω κάθε υπερβολή, που ενοχλεί την Τουρκία προφανώς στην ενδυνάμωση αυτών των σχέσεων από την Ελλάδα.
1: Τώρα εδώ στα δικά μας, άκουγα το πρωί και τον Άδωνη Γεωργιάδη που έλεγε ότι μας έχει μπριζώσει ο Πρωθυπουργός, γιατί έλεγε για την περιοδία που θα κάνει σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας.
8: Θα πάει και στις περισσότερες ο κ. Γεωργιάδη.
1: Θα πάει και στις περισσότερες, ναι, όντως. Και έλεγε ότι μας έχει μπριζώσει ο Μητσοτάκης, όλους τους υπουργούς, να βγούμε να οργώσουμε όλη την περιοχή, όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Θα το δούμε αυτό να εξελίξεται τις επόμενες ημέρες και στο τέλος της εβδομάδας και ο Πρωθυπουργός. Φαντάζομαι στόχος είναι σε περιοχές όπου υπάρχει ένα θεματάκι για τη Νέα Δημοκρατία.
8: Και είναι και μονόδρομος να γίνει αυτό, γιατί δεν είναι απλώς ένα θεματάκι, είναι αρκετά μεγάλο το θέμα. Για ακόμη πέραν των ποσοστών των ευρωεκλογών, εκεί όπου έπεσε περίπου μεσοσταθμικά στις 17 περιφέρειες της Βορείου Ελλάδος γύρω στο 10-12% η Νέα Δημοκρατία, αυτό συνεχίζει να αποτυπώνεται και σε διάφορες μετρήσεις που γίνονται στις περιοχές αυτές και θέλουν προφανώς στην κυβέρνηση και στο κόμμα να ανατρέψουν την κατάσταση, διότι όταν ο στόχος είναι η αυτοδυναμία αδυναμία. Αν τα ποσοστά παραμένουν σε αυτό το επίπεδο, προφανώς δυσκολεύει όταν μιλάμε για το 30% του εκλογικού σώματος. Γι' αυτό υπάρχουν κλιμάκια υπουργών, βουλευτών. Θα συμμετάσχουν όλοι οι υπουργοί της κυβέρνησης, με εξαίρεση για προφανείς λόγους του κ. Πυρακάκη, ο οποίος προετοιμάζει τα μέτρα της ΔΕΘ και βρίσκεται στην Αθήνα. Θα οργώσουν όλη τη Βόρεια Ελλάδα προκειμένου να επικοινωνήσουν το έργο της κυβέρνησης. Γι' αυτό και αυτό που τους έχει ζητηθεί δεν είναι απλώς να πηγαίνουν και να κάνουν χειραψίες με τους τοπικούς παράγοντες, αλλά σε κάθε περιοχή που πηγαίνουν να έχουν να επιδείξουν κάποιο συγκεκριμένο έργο από το χαρτοφυλάκιό τους και να δει και να επικοινωνούν συνολικά το έργο της κυβέρνησης, προκειμένου να ανατρέψουν μια δύσκολη κατάσταση που υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας πραγματικά την πιέζουν πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν. Όχι, θα ακούσουμε την κυρία Ζδούκου, τον κύριο Τσουκαλά και τον κυρία Παπαδοπούλου. Και οι τρεις ήταν στον ΣΚΑ. Η κυρία Ζδούκου είναι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ήταν τρεις εκπρόσωποι. Η κυρία Ζδούκου είναι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ και η κυρία Παπαδοπούλου από την Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα. Επίδικο η οικονομία, τα μέτρα που προτείνει κάθε κόμμα εν ώψη ΔΕΘ.
9: Με τα μέτρα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ έχουμε μαζέψει ένα λογαριασμό πολλών δισεκατομμυρίων. Αλλά συνεχίζω να μην ακούω από το ΠΑΣΟΚ πώς θα βρει αυτά τα χρήματα.
10: Θα ακούσουμε τι λέει ο καθένας και θα το αξιολογήσουμε. Ναι. Όμως νομίζω ότι πια οι αυταπάτες έχουν περίπου τελειώσει. Όλοι βλέπουν ποιος δίνει τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
11: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζεται στη ΔΕΘ ως να είναι πρωτεμφανιζόμενη. Δεν είναι πρωτεμφανιζόμενη, δεν αναλαμβάνει σήμερα τη διακυβέρνηση της χώρας.
1: Τώρα ερχόμαστε σε ένα θέμα άκρως ανησυχητικό που συνδέεται με τα γεωπολιτικά που συζητούσαμε, συνδέεται άμεσα. Λιγοστεύουν τα παιδιά στην Ελλάδα, λιγοστεύουν τα παιδιά που εγγράφονται στην πρώτη δημοτικού. 30.000 λιγότερα παιδιά στην πρώτη δημοτικού μέσα σε μία δεκαετία. Είχε και ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ γράψει πριν από λίγες ημέρες στην Καθημερινή ο Απόστολος Λακασάς, όπου έλεγε ότι κλείνουν δεκάδες δημοτικά και νηπιαγωγεία στην επαρχία επιτοπλίστων, τα οποία μένουν χωρίς μαθητές. Υπάρχουν περιοχές στη χώρα μας κάθε χρόνο που κλείνουν δημοτικά και νηπιαγωγεία, ξεμένουν από μαθητές. Είναι άκρως ανησυχητικό το φαινόμενο, από όπου και αν το πιάσουμε, είτε δούμε την οικονομική διάσταση ή την άλλη διάσταση για τη χώρα που βρίσκεται απέναντι σε μία απειλή, να το πω και έτσι. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς νομίζω έχει κάνει ρεπορτάζ σε περιοχές που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά μίγα τα στοιχεία που προφανώς συνδέονται με το δημογραφικό της χώρας. Από τις 21.000 μαθητές λιγότερους που έχουμε την τελευταία τριετία, αυτό ανακοινώνει το Υπουργείο τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι.
12: Οι 3.582 λείπουν από τη Θεσσαλία την τελευταία τριετία. Άρα λοιπόν έχουμε πολλές σχολικές μονάδες οι οποίες κλείνουν. 26 λέει το Υπουργείο φέτος, νηπιαγωγεία και δημοτικά. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί για να κλείσει ένα σχολείο οριστικά έχει περάσει και μία τριετή αναστολή, δηλαδή έχει κλείσει πριν από 3 χρόνια, επανεξετάζεται και αφού δεν υπάρχουν παιδιά ξανακλίνει. Χαρακτηριστική περίπτωση το φανάρι καρδίτσας που κάναμε σήμερα.
1: Πώς το είπες, φανάρι καρδίτσας?
12: Φανάρι καρδίτσας. Το φανάρι καρδίτσας λοιπόν ήταν ένα κεφαλοχώρι το οποίο είχε λύκειο γυμνάσιο, το οποίο έκλεισε πριν από 10-15 χρόνια και μόλις πέρυσι έκλεισε το δημοτικό, το οποίο είχε 3 παιδάκια τα οποία πήγανε στο δημοτικό της Μαγούλας, δηλαδή 3-4 χιλιόμετρα πιο πέρα, όπου εκεί έχει 30 άτομα το δημοτικό, 30 παιδιά από 7 κοινότητες. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εδώ κινδυνεύουν και άλλα σχολεία να κλείσουν. Και αν νομίζετε ότι είναι μόνο τα ορεινά, οι ορεινές περιοχές που έχουν πρόβλημα, πραγματικά είναι λάθος. Γιατί κλείνουν σχολεία στον κάμπο, κλείνουν νηπιαγωγεία ή έχουν 1 με 2 μαθητές κοντά στη Λάρισα.
1: Ναι.
12: Και μέσα στην πόλη, πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Δεν είναι ευκρινές στη Λάρισα, αλλά συγχωνεύονται τμήματα μεταξύ τους. Άρα λοιπόν λιγοστεύουν τα τμήματα μέσα στην πόλη. Αυτό, αυτή είναι η αποτύπωση, η τραγική αποτύπωση του ίδιου του δημογραφικού στην εκπαίδευση.
1: Έχεις κάνει ρεπορτάζ, έτσι δεν είναι, θα το δούμε και στην τηλεόραση, στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη και θα ακούσουμε κιόλας, θα έχεις μιλήσει με ανθρώπους, θα τους ακούσουμε αύριο, θα δώσουμε μια συνέχεια αν μας επιτρέπεις αύριο πάνω να ξαναμιλήσουμε. Αλλά φαντάζομαι τους έχουν πει και τους λόγους, δηλαδή το γιατί γίνεται αυτό.
12: Είναι
1: δηλαδή...
12: πολύ απλό. Όσα ζευγάρια κάνουν παιδιά, κάποια από αυτά, κάποια από αυτά τα ζευγάρια μεταναστεύουν. Αντιλαμβάνεστε, μεταναστεύουν γιατί. Πάνε κοντά στην Καρβίτσα, παράδειγμα, αν είναι από το συγκεκριμένο χωριό που σας ανέφερα, διότι είναι κοντά το σχολείο. Έτσι λοιπόν μένουν τα χωριά κυρίως με τους ηλικιωμένους, δεν ακούγονται παιδικές φωνές. Εμείς πήγαμε στο σχολείο.
1: Ναι, αλλά μεταναστεύουν γιατί, αυτό θέλω να πω. Ερημώνουν γιατί, δεν έχουν δουλειές.
12: Δεν έχουν δουλειές. Τα παιδιά τους δεν θα έχουν σχολείο άμα είναι τρία παιδιά, ή θα χρειαστεί να τα μεταφέρουν στο παραδίπλα σχολείο, στο δημοτικό της Μαγούλας ή σε ένα άλλο δημοτικό, ή αργότερα στο Λύκειο που θα είναι πιο μακριά. Άρα επιλέγουν να μείνουν στην πόλη.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Αύριο να ξαναμιλήσουμε που θα έχουμε και τους ανθρώπους που τους έχεις γράψει και στην κάμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς ήταν. Στο θέμα αναφέρθηκε η κυρία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας, ήταν σήμερα στους Ατέρια τους.
13: Αυτό να ξέρετε ότι είναι το έσχατο μέτρο που κάθε φορά προτιμάται και πάντα εντός του νομοθετικού πλαισίου. Ποτέ δεν συγχωνεύεται ένα σχολείο ή κάποια τμήματα ή δεν υπάρχουν υποβασμοί σχολείων αν δεν έχει μειωθεί αντίστοιχα ο αριθμός των παιδιών. Τα τελευταία 10 χρόνια είχαμε 30.000 παιδιά λιγότερα εγγεγραμμένα στην πρώτη δημοτικού.
1: Και να έρθουμε τώρα στην τραγωδία που είχαμε ανοιχτά των κατεχομένων όταν... ανετράπη ένα πλοίο, είχε πάρα πολλούς επιβάτες και είναι πολύ νεκροί και ακόμη και αγνοούμενοι. Η Κορίνα Γεωργίου, γεια σου Κορίνα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Σπύρο μου, καλό μεσημέρι. Μιλάμε για μια τραγωδία στη θάλασσα. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 8 νεκρούς, 18 αγνοούμενους και 241 διασωθέντες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό όσων εξακολουθούν να αγνοούνται. Το οποίο βρίσκεται πλέον στο βυθό σε βάθος περίπου 514 μέτρων. Πάντως, αυτό που έχει ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή και αυτό στο οποίο εστιάζουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι οι μαρτυρίες των διασωθέντων. Αυτοί που επέζησαν καταλογίζουν ευθύνες στο πλήρωμα και καταγγέλουν πως τους διαβεβαίωναν πως δεν συμβαίνει κάτι όταν ενημέρωναν ξανά και ξανά πως υπάρχει εισρωή υδάτων. Και τελικά ήταν οι πρώτοι που εκένωσαν το επίμαχο καταμαράν. Καταγγέλουν επίσης ότι δεν υπήρχαν αρκετά σωσίβια ή ότι δυσκολεύτηκαν να έχουν πρόσβαση σε αυτά, ενώ ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αναγκάστηκαν να πηδήξουν στη θάλασσα χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας.
1: Άρα είναι ένα πλήρωμα που τη δύσκολη στιγμή, αντί να βοηθήσει τους επιβάτες, πήρε δρόμο να σωθεί.
14: Ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε επίσης πως ο καπετάνιος και τα υπόλοιπα 7 μέλη του πληρώματος έχουν τεθεί υποκράτηση και βέβαια η αγωνία των συγγενών για τα αγαπημένα τους πρόσωπα αποτυπώνεται με τον πιο δραματικό τρόπο ακόμη και έξω από νοσοκομεία. Τώρα στο μικροσκόπιο των αρχών τίθενται όχι μόνο τα αίτια της εισρωής υδάτων αλλά και η κατάσταση του ιδίου του σκάφους και βέβαια ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εκένωση όπως αναφέραμε και λίγο νωρίτερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κορίνα, να είσαι καλά. Η Κορίνα Γεωργίου ήταν και αλλάζουμε θέμα. Θα πάμε στην ανταποκρίτριά μας, στην Πάτρα, την Ελένη Παρασκευοπούλου. Έχουμε κάνα δύο υποθέσεις εκεί να τις δούμε. Η μία είναι εντόπισαν αστυνομική μια χασισοφυτεία με αρκετές δεκάδες νομίζω δεντρίλια. Γεια σου Ελένη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, σπίρομαι. 320 συγκεκριμένα τα δεντρίλια, τα οποία φτάνουν μέχρι και τα 4,5 μέτρα, τα οποία εντόπισαν οι αστυνομικοί την Κυριακή σε μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Βουπρασίας. Να πούμε ότι συγκεκριμένα η επιχείρηση έγινε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξυκμίας Εγκλημάτων Ήλιδας σε συνεργασία με τους άνδρες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου και η φυτεία έχει εντοπιστεί συγκεκριμένη χρυσοφυτεία σε αγροτική περιοχή στη θέση Κόμη Βάρδας. Έχουμε την σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να είναι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση. Ο ένας 36 ετών και ο άλλος 38 ετών από την περιοχή της Γαστούνης, ο ένας και ο δεύτερος από την περιοχή του Βαρθολομιού. Να πούμε ότι φυσικά η αστυνομική προχώρησε στην ρίζωση και κατάσχεση των 320 δεντριλίων κάναβης και σε ό,τι αφορά το περαιτέρω ρεπορτάζ που είχαμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι δύο αυτοί οι άνδρες που έχουν συλληφθεί έχουν και κατά το παρελθόν απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές και είναι γνώριμοι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη, Ελένη Παρασκευοπούλου. Και από την Πάτρα τώρα πάμε στην Κρήτη, στον ανταποκριτή μας, τον Χάρη Λεοντάκη, να δούμε τη συνέχεια τώρα σε επίπεδο δικαστικό μιας τραγωδίας, μιας τραγωδίας στα Χανιά. Γεια σου, Χάρη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Μια τραγωδία με θύμα ένα 11χρονο παιδί, το οποίο ήταν πρώτη μέρα διακοπών. Αυτό ήταν. Ήταν ακόμα τραγικότερο το περιστατικό. Οι γονείς του είχαν, μαζί με τους γονείς του, είχε φτάσει στα Χανιά, στον Πλατανιά συγκεκριμένα, για να κάνει διακοπές το πρωί της Κυριακής. Το μεσημέρι μετά το φαγητό πήγαν με τους γονείς στο χώρο της πισίνας. Κάποια στιγμή ακούστηκαν φωνές στον χώρο της παιδικής πισίνας, όταν πήγε εκεί η ναυαγοσώστρια, μια νεαρή κοπέλα 20 χρονών. Το παιδί ήταν εκτός πισίνας χωρίς τις αισθήσεις του. Κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε η συνοδεία περιπολικού στο νοσοκομείο Χανίων, όπου επί μία ώρα, τόσο κατά τη διαδρομή όσο και στο νοσοκομείο, έγιναν προσπάθειες ανάνυψης χωρίς να καταστεί εφικτό. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 5 σύλληψεις συνολικά. 2 άτομα ως υπεύθυνους του ξενοδοχείου, την απαγωσώστρια και τους γονείς, λόγω παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα. Δεν ασκήθηκαν διώξεις. Ο εισαγγελέας διέταξε να αφαιθούν ελεύθεροι προκειμένου να συνεχιστεί η προανάκριση, να συμπληρωθεί η δικογραφία. Δεν υπάρχει ακόμα ιατροδικαστική έκθεση. Να συμπληρωθούν με καταθέσεις από άτομα τα οποία εντόπισαν το 11χρονο και στη συνέχεια θα ασκηθούν οι προβλεπόμενες διώξεις. Να σας πω ότι στα Χανιά ήταν αυτό δυστυχώς το τρίτο περιστατικό με ανήλικο παιδί. Τα άλλα δύο περιστατικά είχαν πάει καλά, είχαν καταφέρει γιατροί και διασώστες να τα επαναφέρουν. Κάτι το οποίο, κάτι το οποίο δεν κατέστη δυνατό με αυτό το κοριτσάκι από την Πολωνία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λεοντάκης ήταν. Ο κύριος Μαλανδράης είναι ο δήμαρχος Πλατανιά, ήταν στο Action.
17: Η διοκτησία, από όσο γνωρίζω, είχε τον απαραίτητο ναυαγόστρο για την συγκεκριμένη δεδοξαμενή πισίνα. Τώρα, τη συγκεκριμένη στιγμή, τι συνέβη και γιατί το παιδί βρέθηκε μέσα στην πισίνα χωρίς αισθήσεις, και αν αυτό ήταν απόρρια προηγουμένως παθολογικών περιστατικών ή πνιγμού, αυτό θα μας το πει.
1: Αποτέλεσμα της έρευνας.
17: Ακριβώς.
1: Και επιστρέφουμε μετά τις διεθνείς εξελίξεις που θα ακούσετε με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
18: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
19: Συνεχίζονται οι έρευνες στα ανοιχτά της Κερίνιας, ενώ αναζητούνται και οι ευθύνες του ναυαγίου. Κορυφώνεται το προεκλογικό κλίμα στην Σαξονία Anhalt. Και για σοβαρές επιπτώσεις από μια ενδεχόμενη κυβέρνηση ΑΕΦΤΕ κάνει λόγο ο καγκελάριος Μέρτς. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας συνεχίζονται οι έρευνες με πλοία, ελικόπτερα, αεροσκάφη και ντρόουν από την Τουρκία για τον εντοπισμό των 18 αγνοούμενων του καταμαράν Φιλοτζέτ που βυθίστηκε χθες, λίγο μετά την αναχώρησή του. Πολιτικό πλήγμα στις φιλοδοξίες των Βρυξελών να δώσουν νέα δυναμική στην διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το όχι των Ισλανδών στην επανέναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Στο δημοψήφισμα του Σαββάτου, το 52,8% ψήφισε κατά, εναντί 47,2% υπέρ, κλείνοντας ουσιαστικά την προοπτική ένταξη της Ισλανδίας τουλάχιστον έως τις επόμενες εκλογές σε 2 χρόνια. Πίσω στη Γερμανία, όπου ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς εμφανίζεται αισιόδοξος παρά τα ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά δημοτικότητάς του και της κυβέρνησής του. Σε συνέντευξη του χθες στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ARD, παραδέχτηκε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται ακόμη πολύ μακριά από εκεί που θα έπρεπε να βρίσκεται. Υποστήριξε ωστόσο ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις και ότι η γερμανική οικονομία αρχίζει σταδιακά να ανακάμπτει. Για τη Σαξονία Anhalt, η οποία ψηφίζει νέο τοπικό κοινοβούλιο την ερχόμενη Κυριακή, ο Μέρτς προειδοποίησε πάντως για σοβαρές επιπτώσεις αν το ΕΦΤΕ αναλάβει την κυβέρνηση του κρατηδίου. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Παραμένουμε στη Γερμανία, όπου σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση του Ινστιτούτου Γερμανικής Οικονομίας στην Κολονία, το οποίο χρηματοδοτείται από επιχειρήσεις και ενώσεις εργοδοτών, οι ξένες επενδύσεις στη χώρα αυξήθηκαν πέρυσι κατά 50%, φτάνοντας στα 86 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι επενδύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά σχεδόν 44%, ενώ οι Κίνες από τη Βρετανία σχεδόν τετραπλασιάστηκαν. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Κλείνοντας και πριν πάμε στα αθλητικά, ένα θέμα που δεν ακούσατε λεπτομέρειες από το μαγκαζίνο, γιατί η επιλογή ήταν να το προσεγγίσουμε με μεγάλη προσοχή, ήταν αυτό στην Κυψέλη, με το βρέφος που βρέθηκε νεκρό. Υπάρχει ένας ιατροδικαστής που εξετάζει τα αίτια του θανάτου του. Υπάρχουν 4 συλλήψεις ενός 43χρονου, της φίλης του. Είναι μια 15χρονη η οποία βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης και ένας 26χρονος. Η αστυνομία προσπαθεί να δει τι έχει γίνει σε αυτό το σπίτι και επαναλαμβάνω ότι επιλέξαμε λιγάκι να σταθούμε προσεκτικά. Υπάρχουν κάποιες παράμετροι που δεν χρειάζεται να υποθούν δημόσια. Τώρα, ο Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο μαζί μας. Αθλητικές ειδήσεις.
20: Χαίρετε. Καλώς, χαίρετε. Καλώς. Ναι, να το ελαφρύνουμε λίγο.
1: Έλα.
20: Λοιπόν, δεύτερη αγωνιστική, ναι, σε εξέλιξη ακόμα για το πρωτάθλημά μας. Χθες την γέλα της αγωνιστικής την έκανε η ΑΕΚ, ναι, που το έφαγε στο 97 από την Κηφισιά. Κοιμήθηκαν εκεί λίγο οι παίκτες του Νίκολιτς και ισοφαρίστηκε. Παίζοντας γενικά, μάλλον όχι καλά γενικότερα η εμφάνιση, δηλαδή και η νίκη ίσως να μην ήταν απόλυτα δίκαιη. Η Κηφισιά το άξιζε τον γκολ και το βρήκε στο φινάλε. Ο Ολυμπιακός πέρασε από την Τρίπολη με 1-0 με τον γκολ του Ζώτα Σίλβα. Ο ΠΑΟΚ σημαντική νίκη μετά τον αποκλεισμό του στην Ευρώπη, με ανατροπή μάλιστα μέσα στο Περιστέρι, σε έδρες πιο δύσκολες από αυτή που η ΑΕΚ, ας πούμε, άφησε βαθμούς. Κέρδισε και ο Άρης 2-2 τον Όφη, ο οποίος επίσης μεσοβδόμαδα είχε ευρωπαϊκό παιχνίδι και πέρασε το Europa League. Και σήμερα κάνει πρεμιέρα στο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Θυμίζουμε ότι την πρώτη αγωνιστική είχε αναβληθεί το παιχνίδι με την Κηφισιά στις 7.30 στην έδρα του Λεβαδιακού, που δεν νομίζω ότι θα είναι όσο ισχυρός ήταν την περσινή σεζόν, αλλά και πάλι δεν πάβει να είναι μια δύσκολη έξοδος. Στις 7.30 ο Παναθηναϊκός, στις 7 παίζει η εθνική μας ομάδα μπάσκετ με την Ισπανία, παιχνίδι για τα πραγματικά του μουντο μπάσκετ και παιχνίδι χωρίς περιθώριο για απώλειες, γιατί έτσι όπως το έχουμε κάνει, με 3 συνεχόμενες ήττες και, ναι, και αρνητικό ρεκόρ αυτή τη στιγμή, είμαστε τελευταίοι στον όμιλο.
1: Δεν προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε καμιά γλώσσα ζωής και θαρά αυτά ιστορίες, αλλά έτσι όπως το έχουμε κάνει.
20: Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν ξέρω πόσο αισιόδοξοι μπορεί να είμαστε ότι αυτή η ομάδα μπορεί να κάνει το 5-5. Η Ισπανία είναι μια πολύ καλή ομάδα, αρκετά πιο γεμάτη από εμάς. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Σε καταλάβαμε, Δημήτρη, σε καταλάβαμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
21: Πάμε επόμενη γράμμη.
22: Ναι, εγώ είμαι.
21: Ναι.
22: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
21: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
22: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
21: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
22: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
21: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων και έρχονται μετά, έτσι για να μπει δυνατά η εβδομάδα, θα λέγαω Σεπτέμβριος, όχι αύριο, έχουμε πρώτη. Για να μπει δυνατά λοιπόν η εβδομάδα, έρχεται Κολοκυθάς Αναστασόπουλου, τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο.
24: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr.
3: Κόσμος 96,5.
4: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
5: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα.

0: εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
2: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
2: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλι, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
5: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
6: Στόχος μας, η ποιότητα.
5: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
5: Σιδηρικά,
6: υδραυλικά.
5: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
5: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710-25251.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
5: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
6: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
5: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
6: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
5: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
6: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710-252-51.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Η μόνη σας επιλογή.

αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Ελπιγκάζ.
1: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
1: Ελέκτρο Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Ελέκτρο Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός Διαφορά.

φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κινγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.

πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπουλών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελη Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέργο Στολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Αλλά κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 25251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: πες μου αν...
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 6. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 0 26

Κατάφερες! Τηλέφωνο 2671068452. Κινητό 6947833552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολά το σου λέω, σε φτιάχνει.

πόλης.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 251.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.

Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ινοποιώς διαφορά.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
6: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
7: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

άνοιγμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς το συμφέρον σας.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πταίου και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Ελλάδα. Κόσμος. 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.
1: Μόλι

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: smart.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

εβδομάδα. Κόσμος 96,5.

0: διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Let's be alongside.
2: Chip out with me. El negocio socio.

φάσεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.